0: Γιατί δεν ανοίγεις το μικρόφωνο να ακούσει ο κόσμος τι ωραία που τραγουδάει η Κάτζου τον ύμνο του Ολυμπιακού.
1: Καλή μόνο. Γιατί? Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Πρωταθλητές Ευρώπης. Μπράβο στον Ολυμπιακό που βεβαίως παραλίγο πάθουμε εγκεφαλικά χθες. Ματσάρα. Πραγματικά το λέω εγώ γιατί το είδα όλο. Σπάνιο αυτό για μένα. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Πρωταθλητής Ευρώπης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πες και ένα μπράβο, ρε Αμαλία.
1: Είπα πολλά. Δεν είναι πρωταθλητή. Είμαστε πρωταθλητή Ευρώπη. Τι να λέμε τώρα, ρε φίλε. Εντάξει, να μην το. Εγώ θα χαιρόμουν να το είχε πάρει και ο Παθηναϊκός. Αυτό λέω. Δεν είσαστε στο Final Four, τι να κάνουμε. Εκεί είναι η ζωή. Γίνονται αυτά. 7 έχετε πάρει εσείς. Ας δεν πάρουμε κι εμείς κανένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Δίκαια. Κατέκτησε την Ευρωλίγκα.
1: Αλλά να δείτε τη μούρη του μόνο.
0: Όχι παιδί μου, ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν. Όχι τώρα ναι, στο Final Four, όλη τη χρονιά ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Ότι ο Ιωσήφ το έλεγε αυτό. Βέβαια έλεγε περιμένετε το Μάιο και θα τα πούμε και θα κάνουμε. Να, έλεγε και τα δικά του, αλλά έλεγε βέβαια. Κρατούσε και μια πισινή. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, το πουλάκι μου σήμερα δεν έχει πολύ διάθεση όπως καταλαβαίνετε.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Εντάξει, ξέρετε, το πιο το πικρό μια ποτήρι. Το ήπια το πικρό ποτήρι.
0: Δεν ήπια κανένα πικρό ποτήρι. Δεν έχω τίποτα να ζηλέψω. 7 έχω.
1: Εγώ το είπα μόνη
0: 7
1: μου.
0: 7 Ευρωλίγκες έχω.
1: Εγώ δεν είπα. Εγώ το είπα μόνη μου.
0: Η τέταρτη την πήρα το 2011. Πριν από 15 χρόνια.
1: Ναι. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Σε πήραμε εμείς την τέταρτη το 2021.
0: Γεια σα, συγχαρητήρια.
1: Δεν πειράζει.
0: Μπράβο.
1: Να το χαρούμε εμείς λοιπόν.
0: Να το χαρείτε.
1: Έτσι.
0: Δικαιωματικά. Συγχαρητήρια και πάλι. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Κάει και ο Πειραιάς. Κάει και ο Πειραιάς πραγματικά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δηλαδή μετά το πανηγύρι στο Telecom Center κατέβηκαν οι φίλαθλοι στον Πειραιά όλοι και οι οπαδοί. Και βεβαίως έγινε μια η ατμόσφαιρα, ήταν εορταστική. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πες και ένα μπράβο, ρε Αμαλία.
1: Μόνο να πω στην ομάδα μου.
0: 3 λεπτά που είσαι στον αέρα, δεν λες και τίποτα άλλο. Μόνο μπράβο λες.
1: Τι να πω. Είμαι χαρούμενη. Πήρε η ομάδα μου το. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, να μην το πω, ρε παιδί μου. Εσύ πώς θα το λες, δηλαδή. Όταν πήρατε το. Πριν 2 χρόνια δεν ήσουν χαρούμενος.
0: Φυσικά και
1: εγώ. Έτσι, μπράβο. Άρα τι να κάνουμε, άσε να χαρούμε κι εμείς. Καημένοι, πεινασμένοι λίγο. Κοιτάξτε, εντάξει, εγώ εντάξει, κλαίω. Δηλαδή γελάω. Όταν μπήκε μέσα ο Νικόλας Απρανίδης, γιατί ήρθε στις 8, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, εντάξει, τον του φύλαγε. Λογικό είναι.
0: Εγώ δεν έχω λοιπόν τέτοια προβλήματα, μια χαρά είμαι και σήμερα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, συγχαρητήρια σου λέω. Είπα εγώ, όχι. Συγχαρητήρια και μάλιστα σου είπα ότι το άξιζε και όλη τη χρονιά. Πρόσεξε να δεις τώρα. Εγώ δεν λέω ότι χάρηκα. Θα ήμουν ψεύτης. Έτσι σε καμία περίπτωση. Αλλά από την άλλη, θεωρώ αστείο, θεωρώ γελίο. Να προσπαθήσω τώρα εγώ ως Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε άλλος να αποδομήσει μια τέτοια επιτυχία. Δηλαδή είναι γελίο πραγματικά.
1: Είναι σκεπτόμενος ο παδός.
0: Τι
1: δεν
0: να κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Γαού.
0: Είναι καλύτερος φέτος. Είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Όπως
0: έπαιξε
1: ήταν,
0: το καλύτερο μπάσκετ.
1: Είναι καλύτερη όταν παίρνετε το Final Four. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Ο Μπαρτζόκας λοιπόν έφτιαξε μια ομάδα με ένα πλάνο. Ήξερε την μπάσκετ θέλει να παίξει. Πήρε τους κατάλληλους παίχτες. Έφτιαξε ομάδα η οποία απέδωσε το καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει όλοι να την αποδεχθούμε. Μπράβο τους και συγχαρητήρια. Ήταν η καλύτερη. Δεν μου λες ρε Τσιβελεκίδη, θα παίξει σε όλη την εκπομπή σαν υπόκρουση ο ύμνος. Εντάξει, τον βάλαμε και δικαίως τον βάλαμε.
1: Θα το εμπεδώσουμε. Ας το βρε Γιώργο.
0: Θα τον αφήσεις μόνο αν δεσμευτεί η Κάτζου ότι θα το τραγουδήσει στον αέρα. Έτσι με αυτή τη φωνούλα τη γάργαρη.
1: Ναι, πολύ γάργαρη, πολύ γάργαρη.
0: Εγώ τα κατάφερε λέω, λοιπόν ο
1: Ολυμπιακός. Λίγο πήγα να παθώ. Δηλαδή είχα μια ταχυκαρδία. Εντάξει, ομαδάρα.
0: Εγώ να, για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ υποκλίνομαι στη
0: Ρεάλ. Εγώ δεν περίμενα ότι η Ρεάλ θα το παλέψει τόσο πολύ
1: εγώ
0: με τις απουσίες που είχε.
1: Αλήθεια,
0: δεν περίμενα
1: λέω,
0: ότι θα πάει εκεί το
1: έτσι,
0: παιχνίδι.
1: Έτσι, πραγματικά και μπράβο και μπράβο. Εγώ κάποια στιγμή λέω το έχουμε χάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τελευταίο λεπτό δώσανε, δίνανε. Ήταν λιοντάρια πραγματικά τα παιδιά αυτά τη Ρεάλ. Μπράβο του. Μπράβο του. Και μέσα σε μια καυτή έδρα με. Την έννοια ότι ήταν. Πώς ήταν οι Ισπανοί, λίγοι δεν ήταν, μια χούφτα. Τι ήταν, 200-300 άτομα, 400?
0: Κάπου εκεί.
1: Παραπάνω δεν ήταν και τώρα το γήπεδο το άλλο ήταν κόκκινο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ο Θοδωρής, καλημέρα Θοδωρή, θέλει να ακούσει την κίνηση τώρα, περιμένει το Βολάνιο, καλημέρα.
1: Αγνοεί το Βολάνιος πάντως να ξέρετε.
0: Έρχεται από το Δημοτικό Θέατρο κάτω από τον Πειραιά. Καλημέρα και στη Φέδρα, προσωπικά λέει χθες ευτυχώς που τελείωσε ο αγώνας, γιατί νόμιζα ότι από πάνω θα πέσουν μέσα στο σαλόνι μας. Φαντάσου τι γινόταν εκεί στην πολυκατοικία,
1: ναι,
0: καλημέρα.
1: Ναι, ναι. Εγώ κάποια στιγμή, ξέρεις, αφού ήταν στο ρε παιδί μου δευτερόλεπτα, ακούω ένα. Έχουν βγει στους δρόμους εκεί, στη γειτονιά τώρα. Τι είναι, θα ορίστε, γειτονιά είναι. Και γίνεται κόλαση. Λέω Παναγία μου, μας τι γίνεται. Εντάξει, κοίτα, όταν έχεις να το πάρεις και το ευρωπαϊκό τόσα χρόνια, είναι λογικό, εντάξει. Δεν είσαι σαν τον Ιωσήφ χορτασμένος, οπότε είναι λογικό να το ζεις πιο πολύ. Αυτό.
0: Σωστά το θέτεις. Πάρα πολύ
1: εγώ
0: σωστά.
1: Λέω τις αλήθειες.
0: Υπήρχαν κάποιες στιγμές ξεχωριστές από τη χθεσινή βραδιά. Εγώ θα σταθώ στην αφιέρωση που έκαναν πολλά από τα μέλη της ομάδας του Ολυμπιακού σε μία στενή συνεργάτιδά τους εκεί στην ομάδα,
1: ναι,
0: η οποία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, άκουσα να την αναφέρουν. Είναι η κυρία Κανέλα. Και σε αυτήν αναφέρθηκαν όλοι. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και ο Κώστας Παπανικολάου και άλλα μέλη της ομάδας. Τις αφιέρωσαν αυτό το τρόπαιο γιατί αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και αυτοί οι άνθρωποι έδειξαν ότι μέσα στις μεγάλες χαρές ο αθλητισμός δεν είναι μόνο η νίκη, δεν είναι μόνο το τρόπαιο και ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή. Και μπράβο τους για αυτή τη στάση. Και αυτό που μου έμεινε, εμένα τουλάχιστον, ήταν τα δάκρυα του Γιώργου Πρίντεζη.
1: Και εμένα. Με συγκίνησε ο Πρίντεζης.
0: Πραγματικά.
1: Αυτό το παλικάρι, αυτός ο αθλητής που εγώ πάντα τον είχα στην καρδιά μου και τον έχω το χθεσινό, το πρόσωπό του, η συγκίνησή του, τα δάκρυά του, πραγματικά, λίγο έτσι και εμένα ανατρίχιασα. Είναι κάποιες στιγμές.
0: Εγώ παρόλο που ήταν πάντα αντιπαλός μου,
1: εντάξει,
0: τον σέβομαι απόλυτα.
1: Α, αυτό είναι το θέμα.
0: Ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας και αθλητής. Και έδειξε χθες πόσο πολύ αγαπάει την ομάδα του. Δηλαδή αυτή η σκηνή με τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος έχει κατακτήσει δύο φορές την Ευρωλίγκα, να είναι στα κόρτ και να είναι δακρυσμένος, ήταν νομίζω η εικόνα του τελικού. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι στην ομάδα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση. Αρχιτέκτονας φυσικά αυτής της επιτυχίας είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει χτίσει μια ομάδα τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο προσθέτει ένα λιθαράκι. Είναι μια ομάδα που έχει την ταυτότητα του Μπαρτζόκα, το μπάσκετ που παίζει ο Μπαρτζόκας, οπότε δικαιωματικά μεγάλο μερίδιο από αυτή την επιτυχία πηγαίνει στον coach του Ολυμπιακού.
2: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
0: Και ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου, εξαίρετος και εκείνος αθλητής.
1: Έχει έναν τρομερό χαρακτήρα.
0: Ακριβώς.
1: Πραγματικά έχει ήθος, έχει επίπεδο. Τον θεωρώ έτσι από τους αθλητές που ξεχωρίζουν. Δεν το λέω επειδή είναι Ολυμπιακός, έτσι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες αθλητές που είναι εξαιρετικοί. Έχει ήθος αυτό το παιδί, τέλος.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και ο Κώστας Παπανικολάου.
3: Ήτανε 5 χρόνια παρουσία σε Final Four, τα οποία είχαν τα πάνω τους, τα κάτω τους, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ήρθε η ώρα να γευτούμε και εμείς αυτόν τον νέκταρ και να μοιράσουμε τη χαρά στον κόσμο μας που ήταν εκπληκτικότατος για άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να πω δικαίωση, γιατί δεν είναι ότι μας αδικούσε κάποιος στις προηγούμενες χρόνες. Εμείς αδικούσαμε στον εαυτό μας σε κάποια κομμάτια και σε κάποια σημεία. Οπότε απλά είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε. Αυτό το τρόπαιο πέρα τον κόσμο μας, τις οικογένειές μας, τις ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Έχουμε και εμείς την Κανέλα μας, η οποία δίνει τη δική της μάχη. Κανέλα μου, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, ξέρουμε ότι μας βλέπεις, ξέρουμε ότι τα βλέπεις όλα, ότι είσαι δίπλα μας. Σ' αγαπάμε πολύ και αυτό είναι για σένα.
0: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα λοιπόν. Η αφιέρωση που έκαναν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στη γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και τους παρακολουθούσε χθες από την τηλεόραση.
1: Γιατί έτσι πρέπει να είναι ο αθλητισμός, και το λέω, εντάξει, εγώ είμαι χαρούμενη γιατί η ομάδα μου πήρε το ευρωπαϊκό, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Έτσι, και πραγματικά πειράζουμε τον Ιωσήφ, πειραζόμαστε εδώ μεταξύ μας, αλλά δεν έχουμε εμείς, δόξα τω Θεώ.
0: Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Όχι, τον πειράζουμε και εμένα θα με πήρα. Δηλαδή, έλεγε, μην γίνει καμιά στραβή.
0: Καλά, έτσι και γινόταν στραβή, φαντάζεστε να γινόταν σήμερα.
1: Ναι, αλλά λέω ότι εμείς πειραζόμαστε. Έτσι, ούτε κακία έχουμε, ούτε μίσος για το έχουμε, ούτε για την ομάδα του. Εγώ πολλές φορές έχω δώσει συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την εικόνα του και ήθελα να είναι. ειλικρινά στο Final Four ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα. Φυσικά θέλω να το πάρει η ομάδα μου, αλλά δεν θα κάνω συγγνώμη από τα καφριλίκια που κάνουν ορισμένοι. Δεν θα τα κάνω. Και από τη μία πλευρά.
0: Καλά, η καφρίλα βασιλεύει.
1: Όχι, και από, τα δύο, και από τις δύο έτσι πλευρές μιλάω.
0: Λέω
1: για να μην παρεξηγηθεί.
0: Η καφρίλα βασιλεύει έτσι. Και θα τη δούμε στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν θα
0: οι οποίοι έρχονται το επόμενο διάστημα. Ναι. Ούτε εγώ θα ασχοληθώ.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν πρόκειται να κάτσω να παρακολουθήσω αυτό το θέμα, όπως αυτό που έγινε πέρσι. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Από την άλλη, Αμαλία, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ ανήκω σε μία γενιά. Όπως και εσύ. Που μεγάλωσαν διαφορετικά. Εγώ ξέρω από παιδάκι μικρό ότι ο Ολυμπιακός είναι ο αιώνιος αντίπαλος. Δεν είναι ο αιώνιος εχθρός.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και, τι παίκτες υπήρχαν τότε σε αυτές τις δύο ομάδες.
0: Ανεξάρτητα από αυτό.
1: Όχι, και με ήθ. Όχι.
3: Με ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε. Αυτό το τρόπαιο, πέρα από τον κόσμο μας, τις οικογένειές μας, τις ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, έχουμε και εμείς την κανέλα μας, η οποία δίνει τη δική της μάχη. Κανέλα μου, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, ξέρουμε ότι μας βλέπεις, ξέρουμε ότι τα βλέπεις όλα, ότι είσαι δίπλα μας. Σ' αγαπάμε πολύ και αυτό είναι για σένα.
0: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα λοιπόν. Η αφιέρωση που έκαναν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στη γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και τους παρακολουθούσε χθες από την τηλεόραση.
1: Γιατί έτσι πρέπει να είναι αθλητισμός, και το λέω, εντάξει, εγώ είμαι χαρούμενη γιατί η ομάδα μου πήρε το ευρωπαϊκό, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Έτσι, και πραγματικά πειράζουμε τον Ιωσήφ, πειραζόμαστε εδώ μεταξύ μας, αλλά δεν έχουμε εμείς, δόξα τω Θεώ.
0: Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Όχι, τον πειράζουμε και εμένα θα με πήρα. Δηλαδή, έλεγε, μην γίνει καμιά στραβή, μην γίνει.
0: Αλλά έτσι και γινόταν στραβή, φαντάζεστε να γινόταν σήμερα.
1: Ναι, αλλά λέω ότι εμείς πειραζόμαστε. Έτσι, ούτε κακία έχουμε, ούτε μίσος για το έχουμε, ούτε για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εγώ πολλές φορές έχω δώσει συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την εικόνα του και ήθελα να είναι. Ειλικρινά στο Final Four ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα. Φυσικά θέλω να το πάρει η ομάδα μου, αλλά δεν θα κάνω συγγνώμη από τα καφριλίκια που κάνουν ορισμένοι. Δεν θα τα κάνω. Και από τη μία πλευρά.
0: Καλά, η καφρίλα βασιλεύει.
1: Όχι, και από, από τις δύο πλευρές μιλάω
0: λέω
1: για να μην παρεξηγηθεί.
0: Η καφρίλα βασιλεύει έτσι. Και θα τη δούμε στους
1: τελικούς
0: του πρωταθλήματος.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν θα
0: οι οποίοι έρχονται το επόμενο διάστημα. Ναι. Ούτε εγώ θα ασχοληθώ. Εγώ δεν πρόκειται να κάτσω να παρακολουθήσω αυτό το θέμα όπως αυτό που έγινε πέρσι. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Από την άλλη, Αμαλία, να σου πω κάτι.
1: Ναι.

0: εδώ μεταξύ μας, αλλά δεν έχουμε εμείς, δόξα τω Θεώ.
1: Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Όχι, τον πειράζουμε και εμένα θα με πειρα. Έλεγε, μην γίνει καμιά στραβή.
1: Αλλά έτσι γινόταν στραβή, φαντάζεσαι.
0: Αλλά αλλά λέω ότι εμείς πειραζόμαστε. Έτσι, ούτε κακία έχουμε, ούτε μίσος για το έχουμε, ούτε για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εγώ πολλές φορές έχω δώσει συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την εικόνα του και ήθελα να είναι ειλικρινά στο Final Four ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα. Φυσικά θέλω να το πάρει η ομάδα μου, αλλά δεν θα κάνω, συγγνώμη να τα πω, τα καφριλίκια που κάνουν ορισμένοι. Δεν θα τα κάνω. Και από τη μία πλευρά.
1: Καλά, η καφρίλα βασιλεύει.
0: Όχι, και από τις δύο πλευρές μιλάω για να μην παρέξει.
1: Η καφρίλα βασιλεύει και θα τη δούμε στους
0: τελικούς
1: του πρωταθλήματος.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν θα
1: οι οποίοι έρχονται το επόμενο διάστημα. Ναι. Ούτε εγώ θα ασχοληθώ.
0: Όχι.
1: Εγώ δεν πρόκειται να κάτσω να παρακολουθήσω αυτό το θέμα, όπως αυτό που έγινε πέρσι. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Από την άλλη, Αμαλία, να σου πω κάτι. Εγώ ανήκω σε μία γενιά. Όπως και εσύ. Που μεγάλωσαν διαφορετικά. Εγώ ξέρω από παιδάκι μικρό ότι ο Ολυμπιακός είναι ο αιώνιος αντίπαλος. Δεν είναι ο αιώνιος εχθρός.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Και με τι παίχτες υπήρχαν τότε σε αυτές τις δύο ομάδες.
1: Ανεξάρτητα από αυτό.
0: Όχι, και με όχι. Με
1: άλλο λέω.
0: Ναι,
1: είναι αντίπαλος, δεν είναι εχθρός.
0: Μα δεν είχαμε αυτή την ψυχολογία εμείς. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή την τοξικότητα δεν υπήρχε. Πειραζόμασταν και στο σχολείο θυμάμαι τότε. Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή και τότε. Πειραζόμασταν, ξέρεις, άντε να το πούμε, ηλίδια αυτό. Μέχρι εκεί. Δηλαδή περισσότερο ήταν το πείραγμα. Και όχι αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι είναι αυτό. Και μιλάω και. Από τις δύο πλευρές, δεν μιλάω μόνο για την πλευρά του Παναθηναϊκού και για το Ολυμπιακού. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί, και κάτσε να δούμε αν τελειώσει ποτέ και το ελληνικό πρωτάθλημα, ε.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ το περιμένω να το δω αυτό.
1: Εορταστικό το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, και στα δικά σας μηνύματα, κυρίως από τους φίλους του Ολυμπιακού. Για τους οποίους ξεκίνησε μια όμορφη εβδομάδα. Καλημέρα και στο Δήμο. Τα φιλιά μου, λέει, στον Παναγιώτη τον Βολάνιο. Ιωσήφ, να σου φέρω ένα σιμέκο. Όχι, φίλε, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι
1: το στομαχάκι μου. Καλημέρα και στον Νίκο Τοσάνση. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Κρίμα, γράφει για τη Μαστροκώστα.
0: Ναι, και.
1: Πραγματικά αυτή ήταν μια είδηση που μας στεναχώρησε όλους.
0: Πάρα πολύ. Μια κυρία πραγματικά έδινε μάχη για χρόνια με τον καρκίνο. Με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Δυστυχώς σε πολύ νεαρή ηλικία, 55 χρονών ήταν ήταν η Μαστροκώστα.
1: Εγώ Μαστροκώστα, δεν κατάλαβα.
0: Νίκησε ο καρκίνος, αλλά συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στην κορούλα της που
1: η
0: ανάρτηση.
1: Έγινε γνωστή από την κόρη της.
0: Από την ανάρτηση που είναι συγκλονιστική της κόρης της.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Πόσο κρίμα. Πόσο κρίμα πραγματικά για την κόρη Μαστροκώστα. Άντε, διάβασε, πουλάκι μου, και εσύ έκανε ένα μήνυμα, τα αφήνεις όλα σε μένα. Καλημέρα στο Βασίλειο. Τι είναι αυτά, Ιωσήφ, λέει. Φίλε, δεν γίνεται. Πήρανε ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε τώρα με τον ύμνο.
0: Ναι,
1: πάνω απ' όλα.
0: Και Γιώτα, λέει, Ιωσήφ, ζούμε για να σε ακούμε σήμερα. Καλημέρα, Γιώτα μου.
1: Μια χαρά θα με ακούτε, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Καλημέρα και στο Σταμάτη. Στην Χίο, έκπληξη τρελή, λέει. Ξεκινάτε με ύμνο του θρύλου με τον Καλαμαράκι στο στούντιο. Κάντζου, δώσε πόνο, δώσε δούλεμα. Αφήσα η μούρη του να τρώνε τα μωρά όλου του κόσμου. Να είσαι καλά, Σταμάτη. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα και στην Ποθητή που λέει πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η Ποθητή μας ακούει στη Σαντορίνη, βεβαίως. Καλημέρα, Ποθητή μου.
1: Καλημέρα και στον Πάνο. Ο Ολυμπιακός, λέει, είναι για τον Κίνες. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει 2 ευρωπαϊκά στα γήπεδα των αντιπάλων του της ΑΕΚ, δηλαδή στο Κόφερεν στο ποδόσφαιρο και του Παναθηναϊκού την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Ναι, συνέβη και αυτό. Ο Θεόδωρος από την άλλη θέλει να βάλουμε και τη θάλασσα του Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ετοίμασέ τη, ρε Γιώργο, βάλε και τη θάλασσα του Πειραιά πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Γιατί το έχει γράψει ένας ΑΕΚΤΖΙΣ και το τραγουδάει ένας Παναθηναϊκός. Όπως είναι ο Γιάννης Πάριος, κάνε ένα σέρτς εκεί πέρα, θα το βρει στη θάλασσα του Πειραιά. Να το βάλουμε πριν από τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Και ο Πάνος λέει: Καλαμαροκτάποδο βάζελο, βάζελέ μου. Γι' αυτό σε πάω, ρε, γιατί δεν κολώνεις να βάλεις τον ύμνο του Ολυμπιακού. Εκτός κι αν στο επέβαλε η Αμελή. Πράγμα πιο πιθανό. Ιστερόγραφο την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα. Όχι, εντάξει τώρα, δεν γινόταν να ξεκινήσουμε χωρίς Κωνσταντίνου του Ολυμπιακού δεν είχε πρόβλημα. Ο Ιωσήφ είναι large. Ο Ιωσήφ δεν τον έχει
1: το
0: πειράξει.
1: Βάλει εγώ από τις 7 η ώρα.
0: Δεν τον έχει πειράξει. Μα είναι δυνατόν.
1: Καλημέρα στο μελέτη. Τι το πειράζετε, ρε παιδιά, λέει τον Ιωσήφ. Ναι. Ιωσήφ, άσε λέει να σε κοροϊδεύουν και κοίτα εσύ τα χάλια σου. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, ρε μελέτη. Είσαι μεγάλη.
0: Μια χαρά είναι, παιδιά. Εντάξει, μια χαρά είναι το

0: Πειράζουμε, μια χαρά είναι.
1: Ξέρεις πώς ήμουν εγώ, ε? Σε τι κατάσταση ήμουν χθες.
0: Για πες, για πες.
1: Έβλεπα, ρε παιδί μου, χθες τώρα το τελικό στην Ευρωλίγκα να γίνεται στο Telecom Center, ναι, την έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Πανέμορφο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν και... υπάρχει το γήπεδο αυτό.
1: Και εμείς ήμασταν σε μια κατάσταση σαν αυτή εδώ.
2: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Κι εγώ είμαι απόξω. Και μέσα στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάνε όξω.
1: Έτσι ήμασταν λοιπόν βλέποντας το τελικό.
0: Πολύ καλά, βρέωση.
1: Για την Ευρωλίγκα. Και όταν τελείωσε ο τελικός, η κατάστασή μας ήταν η ακόλουθη.
2: Αλλή, αλλή και τρεις αλλή. Φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
1: Για τέτοια ήμασταν, παιδιά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Ο Λάζαρος λέει, ο Παναθηναϊκός το τέταρτο το πήρε το 2007, 19 χρόνια πριν, προς ενημέρωση του Ιωσήφ. Έτσι λέει, δεν ξέρω γιατί το λέει.
1: Εντάξει, αυτό. Εγώ νόμιζα ότι είναι το 11, αλλά δεν θα τα
0: τώρα, δεν θα χαλάσουμε, είναι 7, 7 στερή είναι, πρέπει να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Ιωσήφ μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που ο καιρός αλλάζει, ρε παιδί μου, ζεσταίνει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση. Και φυσικά που θέλω την ανανέωση, στην καρταρόπα μου. Λοιπόν, και επειδή θέλω να σου πω ότι και το look μου μπορώ να ανανεώσω και παράλληλα να κερδίσω. Και θα σου πω πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Μπαίνω στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω έκπτωση 20% για τις αγορές μου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν και εσύ τι περιμένεις, γιατί αυτό που σου λέω είναι όλα τα coupons και μπες και εσύ τώρα My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Χαμός με τα μηνύματα, έτσι.
1: Χαμός,
0: να είστε καλά. Εντάξει, περάζουν τον Ιωσήφ, άλλοι πιο έτσι Ολυμπιακοί, ξέρεις και αυτά, οι Παναθηναϊκοί, μία χαρά. Σε κόσμιο ύφος.
1: Όπα, όπα, μπήκαν τα μπουζούκια.
0: Πάμε.
1: Όπα. Παιδιά, αυτό και τελειώνουμε, έτσι. Αυτό και δεν επανερχόμαστε. Έλα, κάτσε να χορέψουμε.
0: Έλα.
3: Σα του Πειραιά.
1: Αναγία μου.
3: Όλες είναι πιο γλυκιά.
1: Ας την ανοιχτή να ακούγεται.
3: Τζελεπί την αχτή. Ως του Καραϊσκάκη.
1: Μία στροφή το αφήνεις και το παίρνεις.

0: δικό σου.
1: Φτάνει, παιδιά, δε, όχι άλλε μαχαιριέ, δεν το δώσω.
2: Φτάνει, φτάνει, Τσιμπελεκίδη. Φτάνει.
1: Ρε
2: Τσιμπελεκίδη, είσαι και Παναθηναϊκό, Παναθεμάσαι.
0: Στη θάλασσα και στη.
2: Πιασμένο είσαι από την Κάτζου. Τα πήρε, πουλάκι μου.
1: Τι καημένο, τι τραβάει.
2: Λοιπόν, δώσαμε τα συγχαρητήρια, τα είπαμε. Εντάξει, αναλυτικά, είπαμε. Ακούσαμε και τις δηλώσεις, ναι, και του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Κώστα Παπανικολάου. Άντε να σας βάλουμε και ένα Σάσα Βεζένκοφ, γιατί εντάξει, ο Βεζένκοφ ήταν και ο MVP όλης της χρονιάς, ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρωλίγκα.
3: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε. Παλέψαμε πολύ, είναι 9 μήνες, είναι 42 παιχνίδια. Είναι πολλά. Πραγματικά παίξαμε ωραίο μπάσκετ, είμαστε σταθεροί και συνεχίζουμε.
2: Μπράβο, παιδιά, λοιπόν. Μπράβο. Και πάλι συγχαρητήρια.
1: Και λέει ο Γιάννης, μην τραγουδάς, θα το κλείσω, είσαι φάλτσα.
2: Έχει δίκιο.
1: Έχει, φυσικά.
2: Συγχαρητήρια, λοιπόν, στην ομάδα του Ολυμπιακού, παιδιά, και σαν νότερα, κάποια στιγμή να μας φτάσετε στα 7. Φτάνει, λοιπόν, για να πάμε και παρακάτω. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Τζιβελεκίδη, πρόσεξε την πορεία σου από εδώ και πέρα.

0: Τζιβελεκίδη, δεν σε βλέπω καλά.
1: Παιδί μου, βάλτε ένα Ολυμπιακού σήμερα, σε παρακαλώ.
0: Δεν σε βλέπω καθόλου καλά.
1: Μην είσαι τρομοκρατίωμα ο Καλαμαράκης. Βάλ τον ύμνο.
0: Και είναι και ο Παναθηναϊκός Παναθεμάτωνα.
1: Εντάξει, αλλά είναι Παναθηναϊκός, αλλά τώρα είναι η μέρα του Ολυμπιακού. Εντάξει, το καταλαβαίνει. Τι να κάνει.
0: Αυτός χαίρεται πιο πολύ.
1: Δεν νομίζω, όχι. Εντάξει. Δεν το δείχνει απλώ ότι είστε αγόρια του, εντάξει, λογικό είναι.
0: Καλημέρα στο Χρήστο, στο Κερατσίνη. Από σήμερα λέει βαρέα και ανθυγιεινά για τον Ιωσήφ. Θα έπρεπε, κανονικά θα έπρεπε, Χρήστο μου.
1: Πάντως θέλω να πω για τον Ιωσήφ πραγματικά ότι αντέχει, γιατί είχε πει ότι αν το πάρει ο Ολυμπιακός δεν θα ερχόταν. Βεβαίως επειδή σου λέει, εγώ είμαι larger, παιδί μου, δεν με νοιάζει γιατί είμαι πτάστερο, θα έρθω. Και ήρθε και μπράβο του. Πολλά μπράβο.
0: Ναι, να πάμε και παρακάτω όμως, πάμε, γιατί έχει και σοβαρά θέματα η επικαιρότητα.
1: Πιο σοβαρό από το ευρωπαϊκό υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει ο πόλεμος.
1: Τελείωσε ο πόλεμος. Δεν τελείωσε, λέει. Εγώ το λέω τελείωσε. Όχι, δεν τελείωσε. Υπάρχει μια καταρχή συμφωνία για ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, αυτό το καταρχήν το έχουμε ακούσει.
1: Σωστό, και αυτό έχει δίκιο.
0: Πόσες φορές δηλαδή το τελευταίο δίμηνο. Και ταυτόχρονα ο Τραμπ έστειλε ένα μήνυμα στους δικούς του διαπραγματευτές και λέει, παιδιά, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε να κλείσετε τη συμφωνία. Έχουμε χρόνο. Ο άνθρωπος δεν πάει καλά.
1: Όχι, πάντως το πετρέλαιο πέφτει πάρα πολύ. Έτσι. Είναι κάτω από τα $98 το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Με μια πτώση 5,64% στα $97,69 το βαρέλι. Άντε, παιδιά, αυτό είναι το σημαντικό για μας.
0: Πέφτει το πετρέλαιο, γιατί υπάρχει αυτή η φημολογία, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Ότι επίκειται συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αλλά όπως σας είπα, ο προεδράρας τους λέει, παιδιά, μην βιάζεστε.
1: Δεν βιαζόμαστε.
0: Σωστά. Έχουμε χρόνο.
1: Ναι. Σου λέει, δεν θέλω η συμφωνία να δείχνει μια εικόνα αμερικανικής υποχώρησης. Αυτό δεν θέλει, έτσι. Θέλει να γίνει συμφωνία και να βγει να πει, ορίστε, είμαστε νικητές, υποχώρησε το Ιράν, κάναμε τη συμφωνία. Να δούμε. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ που κρατά μικρό καλάθι. Πάντως οι αγορές φαίνεται ξεκάθαρο ότι αντιδρούν ανωδικά και θετικά σε αυτή την καταρχήν συμφωνία ή στην υποψία της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Άντε να το δούμε, γιατί μαύρο καλοκαίρι θα έχουμε και μαύρο φθινόπωρο και μαύρο χειμώνα αν συνεχιστεί. Πόλεμος, και μιλάω από την άποψη του πληθωρισμού και της ακρίβειας.
0: Αυτό θα το έχουμε έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και σήμερα να τελειώσει ο πόλεμος, εμείς θα τα πληρώσουμε τα σπασμένα.
1: Όλα ωραία.
0: Και το καλοκαίρι και τον επόμενο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Μας έχουν προετοιμάσει, παιδιά, κανονικότατα. Θα σας τα πούμε στη συνέχεια και για τα στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια και για το τι μας περιμένει τους επόμενους μήνες. Αλλά σε αυτή την ιστορία τώρα με την συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ποιος παίζει καθοριστικό ρόλο, Αμαλία?
1: Ο στρατάρχης του Πακιστάν.
0: Ο αγαπημένος μας στρατάρχης.
2: Ωστόσο, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται και μάλιστα με πυρετώδεις ρυθμούς. Στην Τεχεράνη ταξίδεψε ο πανίσχυρος στρατηγός του Πακιστάν Νασίμ Μουνίρ και είχε σειρά επαφών με αξιωματούχους του Ιρανικού καθεστώτος.
0: Έχει μπει μπροστά ο Ασημάκης.
1: Έτσι, μπράσου, ρε Ασημάκη. Γεια σου. Άντε, τελείωνε. Να τελειώνουμε κι εμείς. Να ηρεμήσουμε λίγο. Λοιπόν, ο Μιχάλης από την Εφέλη λέει: καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Του χρόνου να το ξαναπάρουμε. Ιστερόγραφο, σας παρακαλώ, ο ύμνος να παίζει ως χαλί όλη την ημέρα.
0: Ναι, ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Πραγματικά λέει: δεν περιμένα να είσαι σήμερα και του χρόνου. Να σε καλά, φίλε, καλημέρα. Για τον καιρό θα μας πεις τίποτα?
1: Λοιπόν, ο καιρός.
0: Γιατί ξεκινήσει η εβδομάδα.
1: Εγώ δεν θα πω για τον καιρό.
0: Δεν μας έχεις πει τίποτα άλλο πέρα από τον Ολυμπιακό.
1: Τι να κάνω, παιδί μου, είμαι η πρωταθλήτρια Ευρώπη.
0: Είναι εκπομπή. Ενημερωτική.
1: Είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μα πώς να το κάνουμε τώρα? Έχω σήμερα έναν άλλο αέρα, πιο ευρωπαϊκό.
0: Θα σου έλεγα
1: τώρα. Κάπως είναι έτσι, κάπως νιώθω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, καλά, έχει δίκιο. Λοιπόν, να πούμε τον καιρό ότι θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να πω 27, 28, αύριο και 30. Με την αστάθεια της απογευματινές ώρες να περιορίζεται, αλλά σε κάποιες περιοχές να επιμένει. Και όλες τις ημέρες θα πάει έτσι, μέχρι τέλος του μήνα, λένε οι μετεωρολόγοι. Να δούμε, έχουμε και τρίμερο, Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Να δούμε τι καιρό θα κάνει. Πολύ νωρίς ακόμα. Πάντως, όλη η ομάδα θα κυλήσει με ήλιο, ηλιοφάνεια, αστάθεια τις απογευματινές ώρες και θερμοκρασίες εκεί στα 27, 28 και σε κάποιες περιοχές ακόμα και 30. Εντάξει, δεν πειράζει, λιακάδα είναι όλο. Και ο Πειραιάς, βλέπω, ο Πειραιάς λιακάδα. Εκεί στον Πειραιά θα έχει λιακάδα όλες τις μέρες. Θα είναι ο καιρός ανοιχτός, γαλήνια η θάλασσα. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Να πας.
1: Θα πάω, γιατί μην πάω? Είναι που δούλευα, θα σου λέω εγώ αν δεν είχα κατέβει χθες.
0: Χθες είχαμε και εκλογές στην Κύπρο. Εκεί όπου πρώτο κόμμα αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΔΣ, Πρώτη δύναμη λοιπόν στις εκλογές της Κύπρου με 17 έδρες.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τα ποσοστά, το ΑΚΕΛ ήρθε δεύτερο με 15 έδρες. Το ΕΛΑΜ έλαβε 8 έδρες. Αρκετά ψηλά.
1: Ναι, ναι, αρκετά ψηλά.
0: Να τα λέμε αυτό.
1: Να τα λέμε, πώς είναι
0: το ανησυχητικό. Το ανησυχητικό. ΔΥΚΟ 8 έδρες. ΑΛΜΑ 4 έδρες. Και η άμεση δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Παναγιώτη Φιδία Παναγιώτου πήρε 4 έδρες. Μπαίνει λοιπόν και στη Βουλή ναι, της Κύπρου.
1: Και λέει ότι το σκέφτεται αν θα κρατήσει αυτή την έδρα, δηλαδή την έδρα στην Κυπριακή Βουλή ή την έδρα στην Ευρωβουλή. Το σκέφτεται ο Φιδίας. Το σκέφτεται. Το σκέφτεται.
0: Μεγάλη επιτυχία. Μπράβο στους αδελφούς Κυπρίους, οι οποίοι λειτουργούν για να μην τα λέμε τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι, όπως και εμείς, έτσι. Όπου δούνε μπουμπούκι, όπου δούνε φιντάνι, το επιβραβεύουν. Μπράβο, παιδιά, εκεί πέρα στην Κύπρο που επιλέξατε και την άμεση δημοκρατία του Φιδία. Εξαιρετικός πολιτικός, ο οποίος βλέπει πάρα πολύ μπροστά, συγκροτημένος. Ο οποίος έχει πει διάφορα τον τελευταίο καιρό. Να θυμηθούμε κάτι, όταν ετοιμαζόταν για να κατέβει στις εκλογές της Κύπρου.
3: Τι με κατηγορούν τώρα είναι όταν κάναμε το κομμάτι της άμεσης δημοκρατίας, επειδή αφήσαμε όλον τον κόσμο να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Μέχρι τώρα έχουν βάλει 200 άτομα και μόνο 56 θα εκλεγούν. Η αλήθεια είναι και πολλούς που δεν είναι και πολύ καλοί. Όλοι μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα και ο κόσμος κάνει. Είχαμε αρκετά παραδείγματα που ήταν κάποιοι στη φυλακή για κάποια χρόνια.
0: Α, τόσο καλά.
3: Και είχαν only fans που.
0: Όλοι
3: φαίνονται. Αλλά.
0: Είχε και κάποιους υποψηφίους οι οποίοι είχαν κάνει φυλακή.
1: Εντάξει,
0: και κάποιες κυρίες οι οποίοι έχουν σελίδες στο OnlyFans. Εντάξει, και τι έγινε τώρα.
1: Παρόλα
0: αυτά, οι αδελφοί Κύπροι τον επιβράβευσαν και μπαίνει κανονικά στη Βουλή. Έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρές δηλώσεις και τον τελευταίο καιρό η τελευταία του δήλωση ήταν ότι είναι ηλίθιο να έχεις θέση για το Κυπριακό. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν.
1: Γιατί
0: λέει.
1: Δεν μιλάει ελληνικά στην Ευρωβουλή, το ξέρεις αυτό. Έχει γίνει θέμα αυτό. Δεν μιλάει ελληνικά στην Ευρωβουλή, ποτέ. Δεν θέλω, λέει, να μιλάω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ενώ υπάρχει μια ελπίδα, γιατί ο ίδιος σκέφτεται να κάνει το κόμμα franchise και να το φέρει στην Ελλάδα. Να κατέβει και εδώ στις εκλογές.
1: Να κατέβει.
0: Έτσι, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, σκέφτεται να το φέρει και εδώ.
4: Πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα παρακολουθείς?
5: Όχι όσο θα έπρεπε. Ασχολούμαι περισσότερο με τα ευρωπαϊκά πράγματα. Τώρα ασχολούμαι και περισσότερο μαζί με το κυπριακά. Πρέπει να μάθω τα κυπριακά, γιατί δεν τα πολύ ξέρω τα πολιτικά. Αλλά σιγά σιγά, αν πάει καλά και πιάσουμε ένα σεβαστό ποσοστό στις εκλογές, θα σκεφτούμε σοβαρά να φέρουμε το κόμμα, το ίδιο franchise, και στην Ελλάδα. Θα κατεβούμε στις εκλογές της εθνικής που έχετε σε ένα χρόνο περίπου.
1: Μην το ξεχάσεις.
0: Με το καλό.
1: Μην το ξεχάσεις.
0: Με το καλό να έρθει η αλυσίδα, το franchise.
1: Οπωσδήποτε.
0: Να
1: εσύ μας έλειπες. Όλα τα άλλα τα είχαμε.
0: Υπάρχει κοινό το οποίο σε περιμένει. Να είσαι σίγουρος. Δηλαδή 100%. Όπως και τα αδέλφια μας οι Κύπροι, έτσι και εμείς κάνουμε σοφές επιλογές. Μπράβο, μπράβο. Εξαιρετική επιτυχία. Τώρα βέβαια από το πρωί μπορεί να σας λέμε για την Ευρωλίγκα που πήρε ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς, να ξέρετε, περισσότερο βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Όλη μέρα. Και τώρα μάλιστα ετοιμαζόμαστε και για το Μουντιάλ, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, να βάλω παίκτες γύρω μου. Ναι, ναι, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα θα πείτε εσείς, παιδιά, αυτός έχει τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση Safety.net και με δωρεάν μεταφορικά. Για να ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το Μουντιάλ με extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα.
1: Άντε βρε Παναγιώτη, πού ήσουνα? Πού ήσουνα, σε ψάχνανε εδώ οι ακροατές, σε ψάχνα εγώ. Έξι ξεμηνείς στον Πειραιά.
6: Όχι, όχι, δεν ξέμεινα, ήρθα.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα, παιδί μου.
1: Καλημέρα, πρωταθλητή Ευρώπης, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Όπα, ταπεινός.
6: Να πούμε και την κίνηση ή μόνο τα εύσημα?
0: Την κίνηση, τα εύσημα έχουμε βαρθεί να τα λέμε. Δεν λέμε και τίποτα άλλο σήμερα.
6: Αρκετή ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Sold out οι δρόμοι από Μαρούσι μέχρι Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων, Πειραιός. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Φάλιρο μέχρι Άλιμο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλιμο μέχρι Φάλιρο και στους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ειλικρινά και δεν ξέρω πότε θα ξεκολλήσει η κίνηση.
1: Εντάξει, είναι ακόμα τα ποινίκια. Δεν μπορούμε. Είμαστε εντάξει, φύγετε από εκεί, αφού ο κόσμος θέλει να το γιορτάσει.
6: Δικαίως.
1: Δικαίως, Παναγιώτη.
6: Στο κόκκινο και το ρεύμα
1: πολύ
6: προς
1: Πειραιά. Σεμνό σε βλέπω σήμερα. Σε παίρνω λίγο πιο. Στο καλαμαράκι εννοώ, έτσι λίγο.
6: Σεβόμαστε.
1: Α, μπράβο, εντάξει. Okay.
6: Στο κόκκινο και το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία.
7: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά σήμερα. Μέχρι εκεί. Μπαίνεις, λες, κίνηση. Σε ευχαριστούμε, φεύγεις.
1: Λοιπόν, έτσι για να ερμήσουν λίγο τα πνεύματα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Και τα ψάρια είναι πεντανόστιμα. Και οι γάβροι ιδίως, ο γατογαβράκι είναι πολύ ωραίο. Το τρως και εσύ. Σ' αρέσει και το ξέρω. Μαρινάτο.
0: Το κατασπαράζω το γαβράκι.
1: Ξέρω όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα. Από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Για φρέσκα ψάρια λοιπόν, στα Lidl.
0: Καλημέρα και στον Σπύριο, στον Πειραιά. Η δεύτερη όλα δεν πρέπει να αρχίσει με τα παιδιά του Πειραιά. Το βάλαμε 8 και 23 πρώτα λεπτά. Πάλι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Θα γίνουμε και μονότονοι στο τέλος. Στη χειρότερη λέει να ξεκινήσει με μία Λιόλιου. Τι έχετε πάθει όλοι με τη Λιόλιου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέτοιο fan club έχει ξαφνικά. Κόψε μας τη Βελεκίδη.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής, αύριο έρχεται. Αύριο Τρίτη στις 8 στην πλατεία του Θησίου. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Όλα τα ρεπορτάζ.
0: Έχουμε εδώ να θερίσουμε.
2: Έχουμε.
0: Προς το παρόν όμως.
2: Social media καταπληκτικά, είδες την μπαλίτσα κι αυτά.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ναι, εντάξει, αν δεν μην πω παραπάνω.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Πήρε ευρωπαϊκό ο θρύλος μας, λέει. Πήρα αύξηση στη δουλειά. Εκδόθηκε το προσωρινό δίπλωμά μου από τη σχολή. Είχαμε σωστό πρόγραμμα. Παραγγελιά στο Τσιβελεκίδη να βάλει τον νοικιάστη και τη Λιόλιου. Την καλημέρα μου να είστε καλά.
2: Ναι, με τη Λιόλιου είδες πόσα μηνύματα.
0: Λίσα, κακιά, λίσα. Πρωί-πρωί. Δεν πάμε λίγο στα χρηστικά να αλλάξουμε λίγο κλίμα?
2: Να πάμε. Γιατί τώρα τι γίνεται? Θυμάστε που λέγαμε μέχρι πριν κάποιες μέρες ότι πρέπει να κάνουμε όλη τη δήλωση? Γιατί εκπρόθεσμες δηλώσεις έχουν, αν το κάνεις εκπρόθεσμα, θα έχεις πρόστιμο 100, 200, φτάνουν και τα 500 ευρώ. Τώρα το Υπουργείο Οικονομικών φέρνει τροπολογία και δεν θα υπάρχουν πρόστιμα για μικρά ποσά, έτσι. Τώρα κάποιοι άνθρωποι που είναι η φορολογική τους δήλωση, θα πω, την ξεχνούν να την κάνουν ή δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόρο, δεν θα υπάρχουν πρόστιμα. Και μάλιστα λέγεται ότι όχι μόνο δεν θα υπάρχουν πρόστιμα σε αυτές τις φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, ότι θα τους επιστραφούν και ποσά. Γιατί εντάξει, θεώρησαν στο Υπουργείο Οικονομικών ότι αυτό είναι άδικο, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα, άμα αργήσεις 1, 2, 3, 5 μέρες και έχεις έναν φόρο 50 ευρώ ή επιστροφή φόρου, και τι να μην την κάνεις? Σημαίνει ότι είσαι ξεχασιάρης. Και εγώ το ακούω αυτό. Άρα λοιπόν, για όσους τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω αναδρομικά από πότε θα ξεκινήσει, έχετε κάνει εκπρόθεσμα τη δήλωσή σας και βεβαίως είχατε πληρώσει το πρόστιμο, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να σας επιστραφούν τα χρήματα και ότι φέτος όσοι ξεχάσετε, ξαναλέω, δεν είναι να έχεις ένα φόρο 2.000, 3.000 να πληρώσεις και δεν θα έχεις το πρόστιμο. Μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις που έχουν ή πολύ πολύ μικρό φόρο, έτσι, ή που έχουν επιστροφή φόρου. Εκεί δεν θα υπάρχει πρόστιμο.
0: Αυτό ήταν μόνο.
2: Δεν
0: έχουμε τίποτα άλλο χρηστικό.
2: Έχω να πω και πότε πληρώνονται οι συντάξεις.
0: Να πεις, βεβαίως, γιατί θα αναγκαστώ να επανέλθω στο θέμα που δεν θέλω. Πες,
2: όχι,
0: λοιπόν.
2: Εγώ θέλω να πω γιατί μας ακούνε οι συντάξιους.
0: Ακριβώς.
2: Άρα, την 3η 26 Μαΐου, αύριο, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών. Δηλαδή, σήμερα το απόγευμα, όσοι ήσασταν σε ταμεία μη μισθωτών, θα τα δείτε τα χρήματα στους λογαριασμούς σας. Και την 5η 28 Μαΐου, δηλαδή Τετάρτη το απόγευμα, οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών ΙΚΑ ΕΤΑ. Άρα, δύο πληρωμές σήμερα το απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα, και έτσι θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων. Ορίστε, τάπα.
0: Μια χαρά τα είπες. Καλημέρα στη Μαρία, στη Μάνη. Βρέχει κάθε μεσημέρι, λέει, το τελευταίο διάστημα στη Μάνη. Καταιγίδες, λέει,
2: ιδέες.
0: Όχι αστεία, και σήμερα αυτό δείχνει.
2: Ναι, και
0: καλημέρα,
2: στην
0: Κίνα, Μαρία.
2: Τι έγινε? Είδα εικόνες. Πλημμυρίσαν τα πάντα. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν πάει για Σαββατοκύριακο και τα λοιπά. Μαζεύαν άρον-άρον, μιλάμε για νερό. Είναι αυτή η αστάθεια ή ανοιξιάτικη?
0: Τώρα, αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει και ένα design που δεν παίζεται. Μιλάμε για ένα έργο τέχνης στην κουζίνα σας.
2: Η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζον ως εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
0: Αμαλία, θα σε πάω στην Αυστραλία τώρα.
2: Να με πας. Μ' αρέσει η Αυστραλία.
0: Μακάρι να πας. Ένα ταξίδι.
2: Στην Αυστραλία.
0: Α, και να σ' αρέσει κιόλας και να μείνεις εκεί, να κάνεις παρέα με τα καγκουρό. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα τι έπαθε εκεί πέρα ένας καταναλωτής, ο οποίος πήγε στο σούπερ μάρκετ. Πώς πας εσύ, ρε παιδί μου, στο σούπερ μάρκετ? Δεν παίρνεις, ας πούμε, τις σαλάτες αυτές τις έτοιμες?
2: Ναι, εγώ δεν παίρνω, δεν μ' αρέσει, αλλά ναι, παίρνω πάρα πολύ.
0: Είναι μέσα στη συσκευασία.
2: Είναι έτοιμες.
0: Εγώ παίρνω το baby σπανάκι, δηλαδή, που πάω και το παίρνω, το παίρνω από εκεί πέρα. Στη συσκευασία αυτή τη διάφανη.
2: Πλημμένη και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Πήγε λοιπόν ένας καταναλωτής εκεί να πάρει μαρούλι.
2: Ωραία, πλημμένο στη συσκευασία, ε.
0: Μπράβο, ναι. Παίρνει λοιπόν το μαρούλι, πάει σπίτι και τι να δει.
2: Τι να δει.
1: Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Αυστραλία όταν ένας άνδρας εντόπισε ζωντανό βάτραχο μέσα σε συσκευασία μαρουλιού που είχε αγοράσει από σούπερ μάρκετ. Το συμβάν καταγράφηκε στην πόλη Esperance όταν ο Ρις Σμόκερ ετοιμαζόταν να μαγειρέψει δείπνο και ανακάλυψε το μικρό αμφίβιο εγκλωβισμένο ανάμεσα στα φύλλα της σαλάτας. Αρχικά, οι συγκάτοικοι του πίστεψαν πως επρόκειτο για αστείο, ωστόσο όταν είδαν τη σφραγισμένη συσκευασία διαπίστωσαν ότι ο βάτραχος ήταν αληθινός. Η παρέα ονόμασε το ζώο Greng και αργότερα το απελευθέρωσε σε κοντινή λίμνη. Η αλυσίδα Supermarket Woolworths ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό σε συνεργασία με προμηθευτές της, χαρακτηρίζοντάς το μεμονωμένο συμβάν.
0: Κανονικά ήταν το βατραχάκι μέσα στο μαρούλι.
2: Παναγία μου.
0: Είδα και το βίντεο δηλαδή.
2: Κατόδησε.
0: Ήταν το καημένο το βατραχάκι μέσα στη συσκευασία.
2: Αλλά δεν το πήρε κανείς παμπάρι, παιδί μου.
0: Όχι. Το πήρε αυτό, το αγόρασε από το σούπερ μάρκετ,
2: όχι,
0: πήγε σπίτι.
2: Όταν το συσκευάσανε.
0: Το συσκευάσανε και είχε μείνει εκεί εγκλωβισμένο το καημένο. Ζωντανότατο. Μια χαρά. Μετά δεν άκουσε, το απελευθέρωσαν και όλα, το άφησαν στο φυσικό του περιβάλλον. Τυχερό ήταν δηλαδή. Που δεν το μαγείρεψαν κι αυτό.
2: Ήταν ο άνθρωπος που το άνοιξε τη σαλάτα και δεν μέσα το βάτραχο.
0: Φαντάσου να πάει να πάρει τώρα το μαρούλι και
2: θα
0: να
2: πάρει
0: το βατραχάκι.
2: Θα ξαναπάρει τέτοια σαλάτα ο άνθρωπος.
0: Στην Αυστραλία, παιδιά, έγινε αυτό, έτσι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
2: Στην Αυστραλία.
0: Στην Αυστραλία. Καλημέρα στο Χρήστο, αγαπητέ φίλε. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή. Δηλαδή, το πρώτο μισάωρο πήγαμε μόνο με τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Δεν κάναμε άλλη δουλειά. Βάλαμε και τον ύμνο του Ολυμπιακού. Βάλαμε και τη θάλασσα του Πειραιά.
2: Θα το βάλουμε άλλη μία στην αρχή της επόμενης ώρας. Τον
0: φόρταση,
2: ύμνο.
0: Ρε, που λέει,
2: τον ύμνο άλλη μία φορά χρειάζεται.
0: Τόσο ωραίος ύμνος.
2: Τόσο ωραίος, εντάξει, και εσύ το παραδέχεσαι.
0: Πολύ ωραίος. Μουσικά ειδικά είναι εξαιρετικός. Καλημέρα και στον Βασίλη, ο οποίος ασχολείται με τον όρο γάβρο.
2: Ναι.
0: Λέει, στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στον Όμηρο δεν έχει καμία σχέση με το γνωστό ψάρι ή την οπαδική αργό, αλλά λειτουργεί ως επίθετο που δηλώνει τον υπερήφανο, τον θρασί ή τον μεγαλοπρεπή. Στα ομηρικά επιλέγει το επίθετο αυτό εμφανίζεται συχνά για να περιγράψει γενναίους μαχητές, άλογα ή ανθρώπους που ξεχωρίζουν για την υπεροψία και τη δύναμή
2: δεν
0: του.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Κοίταξε να δεις, ο Όμηρος είχε προβλέψει για το γάβρο. Μπράβο Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πλησιάζει 9.
2: Στείλτε κι άλλα παιδιά για το γάβρο, κι άλλα στείλτε.
0: Μην ξεχαστείτε.
2: Για τον καλαμαράκι, έτσι. Τα χτυπήματα να είναι συνεχή.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Πίσω από τα φώτα, η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο...
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Θέλαμε να χορέψουμε το σήμα. Τι να κάνουμε τώρα. Μας αρέσει υπερβολικά, γι' αυτό και το έχουμε βάλει κιόλας. Λοιπόν, και δοθήσεις ευκαιρίας να σας πω το εξής, διότι έχουμε νέο διαγωνισμό, νέο εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM, νέο προορισμό πρώτα απ' όλα. Τρεις μέρες στο Ναύπλιο. Σας αρέσει το Ναύπλιο, ε? Να πάτε κιόλας και στο Παλαμίδι, να ανεβείτε με τα σκαλάκια. 999 ούτε καν χίλια. Ούτε καν χίλια. Να πάτε και στο Μπούρτσι απέναντι. Δεν είναι από το... Ναι, δεν θα το πω από το Άρτσι-Μπούρτσι. Αλλά να περάσετε όμορφα. Και έχει παγωτάρες εκεί, έχει και πολύ ωραία κουζίνα. Πάρα πολύ ωραία κουζίνα. Φοράμε τα γυαλάκια μας, διότι Ούγκαρ έρχεται μόνον. Και σας διαβάζω. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Έχω μια ιδέα, κυρία Βουγιουκλή, ότι αμέσως μετά θα τη μοιραστώ μαζί σας. Η Greco Strom λοιπόν καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου. Είπαμε αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία του Μαΐου. Από... Ξεκινάμε Δευτέρα, πρώτη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό η κλήρωση θα γίνει την 3η στις 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Αυτό το Σάββατο, κυρία Κασίμη, πρέπει να σας πω, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι και φαντασία. Θέλω να με πας εκεί.
1: Σε πάω.
0: Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, θέλω και popcorn, αναμεστικές φωτογραφίες στο photo booth, ασφαλώς και θα βγάλουμε και φωτογραφίες, και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site ασφαλώς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τώρα, το Σάββατο 35ου, που θα έχουμε αυτή την προβολή Lilo and Stitch, live action παρακαλώ, ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch το σκάει από ένα πείραμα γενετικής σε έναν μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Lilo. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα.
1: Οχάνα.
0: Οχάνα. Που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια.
1: Οχάνα.
0: Οχάνα. Οχάνα, κυρία Χριστοδούλου.
1: Οχάνα. Άκου τώρα τη διάβαζα πρωί.
0: Για πες.
1: Θα γελάς τώρα εσύ.
0: Ω, δεν. Από τώρα να ξεκινήσω. Τι είμαι, χαζοχαρούμενο. Ναι, πρώτα θα τα ακούσω και μετά θα γελάσω.
1: Α, εντάξει. Είναι, δεν έχουν. Ένα λεπτό μετά θα πάμε στα σοβαρά. Αλλά εντάξει. Διάβαζα ότι στην Ιαπωνία μπορείς, λέει, να νοικιάσεις σύντροφο.
0: Γιατί στην Ελλάδα?
1: Για μερικές μέρες, για μερικές ώρες. Σύντροφο νοικιάζεις όμως, ναι. Όχι, δηλαδή δεν είναι.
0: Ναι.
1: Για να αντιμετωπίσεις τη μοναξιά, όχι, μην το βλέπεις σεξουαλικά, να στο πω έτσι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, το κατάλαβα.
1: Όχι, για τη μοναξιά το κάνουν. Ναι. Είτε θέλεις ένα φίλο να πας σινεμά, είτε ένα σύντροφο να δείξει τους γονείς σου. Okay. Να πας στο Πάσχα, ας πούμε, στο τραπέζι.
0: Ναι, για να μην πας μόνος σου, τον νοικιάζεις.
1: Ή κάπου σε ένα γάμο να σε συνοδεύσει.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Το θέμα είναι το εξής όμως. Μετά, άμα τον γκουγκλάρεις αυτόν τον σύντροφο, δεν τον.
1: Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες τόσο πολύ. Δεν έχω κάνει τέτοιο ρεπορτάζ. Αλλά
0: κακώς,
1: δεν αφορά, επαναλαμβάνω. Δεν είναι υπηρεσία για σεξουαλική επαφή. Είναι
0: όχι,
1: για πνευματική δραστηριότητα. Συντροφικότητα.
0: Είναι πλατωνική.
1: Ναι.
0: Ρε, τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Φοβερό, Λεπτομέρειες για φίλο. Για τη μοναξιά σου, λέει, το κάνω.
0: Ναι, ούτως ή άλλως, ρε παιδί μου. Άμα το δεις το πράγμα έτσι. Πώς το λέμε, με κινησμό.
1: Στην Ιαπωνία το πιστεύω πάντως.
0: Ναι, αλληλονικιαζόμαστε ούτως ή άλλως.
1: Ναι, κατά κάποιο
0: δεν
1: τρόπο.
0: Δεν αλληλονικιαζόμαστε.
1: Δεύτερον.
0: Νοικιάζουμε μία σύντροφο, μας νοικιάζει η σύντροφος.
1: Ναι, πολύ ωραία τα λέω. Δεν μην το συζητάς έτσι.
0: Αν το δούμε, λέω, με κινησμό.
1: Ναι.
0: Και το συγκεκριμένο ενίκιο μπορεί να σου έρχεται και λίγο πιο φθηνό, ναι, σε σχέση με το στεγαστικό εκεί που έχει φτάσει στη χώρα μας.
1: Μιλές για ενίκιο, γιατί σκέφτομαι τη Λιόλιο εγώ.
0: Τη Λιόλιο.
1: Με το νοικιάστηκε και δεν μπορώ.
0: Γιατί? Να σου πω πρώτα απ' όλα, σήμερα, όχι σήμερα, την Πέμπτη.
1: Λοιπόν,
0: την Πέμπτη, Νίκος Χατζηνικολάου θα έχει απέναντί του την κυρία Λιόλιου. Και φαντάζομαι ότι μία από τις ερωτήσεις θα είναι. Έγινε το τραγούδι viral, διάσημο.
1: Έχει γίνει ούτως ή άλλως εδώ και καιρό. Απλά τώρα ξανά έγινε. Έχει γίνει αυτό, είναι γνωστό με τον νοικιάστηκε.
0: Ναι. Από την περίοδο
1: από τότε.
0: Που πήραμε στο τέτοιο της ΑΕΚ.
1: Σωστά.
0: Μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Από τότε. Αυτό είναι το.
0: Γιατί μου κάνει, δεν ήθελες να το αναφέρω ότι πήραμε το conference.
1: Όχι, ίσα. Αυτό εννοώ. Από τότε ήταν το χέρι, δεν θυμόμουν το πότε ήταν τύπου. Αυτό εννοώ.
0: Που πήραμε το conference league.
1: Σωστά.
0: Που το σηκώσαμε μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, και το.
0: Γρήγορα το ξεπερνάμε αυτό.
1: Ποιο? Όχι
0: τίποτα.
1: Τίποτα, εντάξει. Όχι, και το δεύτερο περίεργο που διάβασα,
0: ναι,
1: είναι ότι λέει στην Τουρκία. Υπάρχουν κλινικές. Βέβαια είναι λίγο επικίνδυνο προφανώς όλο αυτό, δεν το λέω για να γελάσουμε. Γιατί είχε γίνει προορισμός για φθηνές αισθητικές επεμβάσεις και σε κάποιες περιπτώσεις προφανώς είναι πετυχημένες, αλλά γενικά έχουν δει και το φως δημοσιότητες άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες οι άνθρωποι. Και νομίζω υπήρχαν και θάνατοι. Προπάνε, λέει, να ψηλώσουν. Το είδες αυτό?
0: Όχι, δεν το είδα. Πώς ψηλώνουν. Όχι ότι το έχουμε εμείς ανάγκη. Ναι. Έτσι. Γιατί γελάς, κυρία Χρυσόδουλου.
1: 15 εκατοστά λέει μπορούν να ψηλώσουν.
0: 15 εκατοστά, ε.
1: Ναι. Σκόβουν, λέει, τα οστά των ποδιών.
0: Ναι. Ναι, είναι και τους βάζουν ενδιάμεσα τι.
1: Το στοκάρουν. Για να αναπτυχθεί νέα οστική, λέει, μάζα στο γεωργικό.
0: 15 πόντους, ε.
1: Τι να σου πω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω. Εγώ είμαι στο 1,80.
1: Ναι. Χειρουργική επιμήκυνση, λέει.
0: Εξακολουθεί να γελάσει. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί.
1: Distraction, osteogenesis.
0: Osteogenesis. Εμένα με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Άκου τώρα. Σπάει το ρίο, στο ή την κνήμη και τα δύο και τα απομακρύνει σταδιακά, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέου οστού στο κενό. Ναι. 20.000 λίρες λέει κάνει.
0: 20.000 λίρες.
1: Είναι 8 και στις ιδιωτικές υπάρχουν. Ενώ γιατί στην Βρετανία αυτή η επέμβαση κάνει 100.000.
0: 100.000. Κοίτα, η λίρα η τουρκική με τη λίρα τη βρετανική έχει μια μεγάλη απόσταση.
1: Τώρα μιλάω για βρετανική, είναι δημοσίευμα της Daily Mail αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μας λες όμως οι 20.000 τουρκικές λίρες, να το αναφέρω ότι πήραμε το conference.
1: Όχι, αυτό εννοώ. Από τότε ήταν το χέγε, δεν θυμόμουν το πότε ήταν τύπου. Αυτό εννοώ.
0: Που πήραμε το conference league.
1: Σωστά.
0: Που το σηκώσαμε μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Σωστά. Αυτό. Λοιπόν, και το.
0: Γρήγορα το ξεπερνάμε αυτό.
1: Ποιο,
0: όχι τίποτα.
1: Τίποτα, εντάξει. Όχι, και το δεύτερο περίεργο που διάβασα είναι ότι λέει στην Τουρκία υπάρχουν κλινικές. Βέβαια είναι λίγο επικίνδυνο προφανώς όλο αυτό, δεν το λέω για να γελάσουμε. Γιατί είχε γίνει προορισμός για φθηνές αισθητικές επεμβάσεις και σε κάποιες περιπτώσεις προφανώς είναι πετυχημένες, αλλά γενικά έχουν δει και το φως δημοσιότητες άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες οι άνθρωποι. Και νομίζω υπήρχαν και θάνατοι. Προπάνε λέει να ψηλώσουν. Το είδες αυτό?
0: Όχι, δεν το είδα. Πώς ψηλώνουν? Όχι ότι το έχουμε εμείς ανάγκη.
1: Ναι. Έτσι.
0: Γιατί γελάς, κυρία Χρυσόδουλου.
1: 15 εκατοστά λέει μπορούν να ψηλώσουν.
0: 15 εκατοστά, ε.
1: Ναι. Σκόβουν, λέει, τα οστά των ποδιών.
0: Ναι. Ναι, είναι και τους βάζουν ενδιάμεσα τι.
1: Το στοκάρουν. Για να αναπτυχθεί νέα οστική, λέει, μάζα στο γεωργικό.
0: 15 πόντους, ε.
1: Τι να σου πω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω. Εγώ είμαι στο 1,80.
1: Ναι. Χειρουργική επιμήκυνση, λέει.
0: Εξακολουθεί να γελάσει. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί.
1: Distraction, osteogenesis.
0: Osteogenesis. Εμένα με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Άκου τώρα. Σπάει το ρίο, στο ή την κνήμη και τα δύο και τα απομακρύνει σταδιακά, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέου οστού στο κενό. Ναι. 20.000 λίρες λέει κάνει.

0: και νομίζω υπήρχαν και θάνατοι. Πάνε λέει να ψηλώσουν. Το είδες αυτό?
1: Όχι, δεν το είδα. Πώς ψηλώνουν? Όχι ότι το έχουμε εμείς ανάγκη.
0: Ναι. Έτσι.
1: Γιατί γελάτε, κυρία Χρυσόδουλου?
0: 15 εκατοστά λέει μπορούν να ψηλώσουν.
1: 15 εκατοστά, ε.
0: Ναι. Σκόβουν λέει τα οστά των ποδιών.
1: Ναι. Ναι, ναι, και τους βάζουν ενδιάμεσα τι?
0: Το στοκάρουν. Για να αναπτυχθεί νέα οστική λέει μάζα στο γεωργικό.
1: 15 πόντους, ε.
0: Τι να σου πω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω. Εγώ είμαι στο 1,80.
0: Ναι. Χειρουργική επιμήκυνση λέει.
1: Εξακολουθείς να γελάσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί.
0: Distraction, οστεογένεσης.
1: Οστεογένεσης. Εμένα με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Άκου τώρα, σπάει το ρέο οστό ή την κνήμη και τα δύο και τα απομακρύνει σταδιακά, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέου οστού στο κενό. Ναι. Είναι 20.000 λίρες λέει κάνει.
1: 20.000 λίρες.
0: Είναι 8 και στις ιδιωτικές υπάρχουν. Ενώ γιατί στην Βρετανία αυτή η επέμβαση κάνει 100.000.
1: 100.000. Κοίτα, η λίρα η τουρκική με τη λίρα τη βρετανική έχει μια μεγάλη απόσταση.
0: Τώρα μιλάω για βρετανική, είναι δημοσίευμα της Daily Mail αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν μας λες όμως οι 20.000 τουρκικές λίρες.
0: Ίδιο λέμε, ίδιο αγγλικά, η αγγλική λίρα είναι για τα δύο.
1: Είναι
0: δημοσίευμα της Daily Mail.
1: Μάλιστα, κατάλαβα,
0: ναι.
1: Κατάλαβα. Μια χαρά.
0: Φοβερό. Πολύ επικίνδυνο όμως, ρε παιδί μου, μου φαίνεται εμένα. Τέλος πάντων, εντάξει. Απλά τα διάβασα αυτά τα περίεργα και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σου, γιατί λέω τι γίνεται στον κόσμο.
1: Εγώ οφείλω μία απάντηση στην κυρία Χρυσοδούλου, διότι με το που είπα ότι είμαι 1,80. Δεν ξέρω, χαμογέλασε, δεν ξέρω, δεν αυτό. Το γράφει και η ταυτότητά μου, 1,80, ναι.
0: Ρίση. Τώρα
1: εξακολουθεί να
0: γελάει. Τώρα κόβουνε.
1: Τι κόβουνε?
0: Ύψος. Έχω τέτοιες καταγγελίες από φίλες μου.
1: Τότε να ξέρεις βάζανε.
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. 2-3 μου μόνο τις κόψανε. Λέει, πιστεύαν αυτές ότι είναι πιο ψηλές. Πες και αυτή η περίπτωση. Αλλά η μία αρεσία όντως τις κόψανε. Είναι καμία σχέση σου λέω.
1: Το δεκάποτο το τακούνι δεν μετράει, να ξέρετε.
0: Όχι, έχω. Επίσης έχω πολλές καταγγελίες για τις φωτογραφίες.
1: Τι, ότι δεν τις βγάζουν επίτηδες καλά.
0: Τώρα δεν νομίζω ότι δεν είναι επίτηδες. Ναι. Κάτι δεν. Ναι.
1: Είναι θέματα αυτά. Απορώ πώς επιβιώνουν οι φίλες σου. Δηλαδή,
0: ναι, είπα να το ξεκίνησε
1: με τόσα απανοτά χτυπήματα.
0: Καλά, έχεις δει τις ταυτότητες. Αυτό είναι απανοτό χτύπημα όμως.
1: Τις καινούργιες.
0: Ναι, και έχεις δει τις φωτογραφίες των ταυτοτήτων.
1: Κοιτάξτε, παιδί μου.
0: Τρεις που έχω δει είναι αγνώριστες και οι τρεις.
1: Ναι, καλό είναι αυτό. Κάτι είναι καλό.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι χάλια, ρε, εσύ.
1: Α, τόσο χάλια.
0: Είμαστε πολύ χάλια όμως.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Πολύ χάλια όμως, σε σημείο που δεν θες να βγάλεις ποτέ ταυτότητα, αν βρεις ραντεβού.
1: Εμένα λοιπόν το συζητούσαμε με τη Μαρία, της λέω να σου πω ότι κάτι την έχει πιάσει με το ύψος γενικότερα. Της λέω 1,80. Μου λέει αποκλείεται. Λέω 1,80 παιδί μου, το γράφει και η ταυτότητα. Να ορίστε, της δείχνω την ταυτότητα. Μου λέει καλά, μου λέει και εκεί μέσον έβαλες. Μα λέω δεν.
0: Έλατε.
1: Λέω παιδί, έλατε. Είναι πολύ απλά. Της λέω 1,76 είμαι για την ακρίβεια. Μου λέει ναι, οι τέσσερις πόντι.
0: Πού πήγανε?
1: Θα σου πω.
0: Γιατί την εμένα μου τις κόψανες και παλιά. Εσένα γιατί όχι?
1: Όταν λοιπόν έβγαλα την πρώτη μου ταυτότητα κάτω στους Μολάους, πήγαμε τον μπαμπά μου στο αστυνομικό τμήμα. Με μετράει ο αστυνομικός. Λέω 1,76 είμαι, γιατί έπαιζα και μπάσκετ.
0: Ναι,
1: επίσης
0: ναι.
1: Δεν θέλω γέλια, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και με είχαν μετρήσει.
0: Τι θέση,
1: τι θέση έπαιζα, ρε Στεφανία? Σέντερ, έπαιρνα τα rebound και κάρφωνα. Playmaker και point guard ήμουνα. Θέση 1-2. Τι θα έπαιζα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ήμουνα πολύ γρήγορος και πολύ εύστοχος, να ξέρεις. Τώρα ξέρεις τι έχει μείνει από εκείνη την περίοδο. Τίποτα. Λοιπόν. Ούτε γρήγορος είμαι, ούτε εύστοχος. Και λέει ο διοικητής, με μετράει, λέει 1,76 όντως είναι. Λοιπόν, να σου πω, πιτσιρικάς είσαι, γιατί ήμουν 15 χρονών, θα φτάσεις στο 1,80, δεν υπάρχει περίπτωση, θα σου βάλω 1,80. Τι να πω αυτός ο άνθρωπος. Θέλω πάνω να τον βρω λογικά, ναι, και να του πω, ρε μεγάλε, δεν σκεφτόσουν κάτι άλλο. Από τα 15 στο 1,76 έχω κολλήσει. Είναι φοβερό. Και όταν άλλαξα ταυτότητα πρόσφατα. Μου λέει ο αστυνομικός να σε μετρήσουμε.
0: Τις καταγγελίες είναι η πρώτη φορά που τις κάνεις δημοσίως.
1: Ναι. Μου λέει να σε μετρήσουμε για το ύψος. Όχι, του λέω, αδερφέ, άφησε το, αφού το βλέπεις στην παλιά ταυτότητα 1,80. Βάλε τώρα 1,80 να τελειώνει η ιστορία. Και
0: θα
1: βάλει 1,80.
0: Και παραπάνω να του λέγες, θα σε βοηθούσε ο άνθρωπος.
1: Ναι. Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Το παραπάνω δεν θα το πίστευε κανείς.
0: Έχεις δίκιο, εντάξει. Έχεις
1: δηλαδή,
0: δίκιο.
1: Εδώ δεν το πιστεύει. Η σύντροφός μου δεν πιστεύει το 1,80.
0: Θα σε μετρήσω τώρα, θα κάνω.
1: Ναι, με μέτρησε η Μαρία.
0: Όχι, θέλω να
1: με
0: έχω.
1: Με έβαλε στον τοίχο, έφερε το μέτρο και μου λέει ούτε 1,76 είσαι 1,74. Θέλω να σου πω, κυρία μου, όσο εδώ και μην παρέκει. Κόβεις πόντους από εδώ, κόβεις πόντους από εκεί, κόβεις πόντους παραπέρα. Για το ύψος μιλάμε, εσύ με κοιτάς με κουρδωμένα μάτια, έλεος, δεν μπορεί. Η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο ένα μικρόφωνο.

0: Κυρία Στεφανία Κασίμη, είστε ένα μικρόφωνο.
1: Σκέψου, τι κάνουν, τι γίνεται, τι σπίτι είναι αυτό, πώς περνάνε την ώρα. Κύριο Σπύρος Παπαδάκης. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, έτσι.
0: Να μετριέστε, παιδιά, να μετριέστε. Διότι όσο μεγαλώνουμε, συρρυκνωνόμαστε. Να μετριέστε.
1: Μαρία, ξεκίνα. Λοιπόν, Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@kirielfm.gr. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είσαι, λέει, 80 στο φάρδο.
0: Ποιο?
1: Είναι 80 στο φάρδο.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω Κωνσταντίνο.
0: Ναι, ναι, κοίτα. Κωνσταντίνε.
1: Δεν ισχύει.
0: Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Θα σου πω το εξή. Σε μήκο πάμε καλά. Στο ύψο έχουμε προβληματάκι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τώρα,
0: τι να σου πω. Έτσι μα έκτισε ο Θεούλη.
1: Ναι, όχι, εντάξει, εγώ δεν ήθελα να. Δεν περίμενα ότι θα φτάσω.
0: Γερνάμε
1: μέχρι,
0: καλά.
1: Μέχρι τώρα, δηλαδή δεν ήθελα να σου πω δύο πράγματα για την Τουρκία και την Ιαπωνία. Για δύο.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν ήθελα να φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Δεν
1: να μπω στο σπίτι σου μέσα, δεν ήθελα.
0: Όχι, γιατί. Σήμερα, να πείτε, σου έχω πει να πάρει στο Σοκράτη και να έρθετε
1: σήμερα,
0: και να ψήσουμε.
1: Να μετριόμαστε, δεν θέλω.
0: Όχι, ρε.
1: Θα με καλέσει για μπάρμπεκιου, βγάζει το μέτρο.
0: Θα σου ανοίξει την πόρτα. Θα σου ανοίξει την πόρτα η Μαρία και θα κρατάει το μέτρο.
1: Παπαπαπαπα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα να ξεκινήσουμε κάποια χριστικά. Τιμάται η μνήμη των Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρου Πρωτοποστόλου και Αγίου Συνεσίου.
0: Άρα έπεσα μέσα.
1: Έπεσες μέσα. Άρα γιορτάζουν Αλφαίος Καρπός, Συνέσιος, Συνεσία.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, δεν ξέρω κανέναν.
0: Ναι.
1: Κερούλης, στα υπηρετικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας γενικά άθροις καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31. Στην Αττική 17 με 29. Έθριος γενικά ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, δεν βρέχει βλέπω σήμερα. Και από οι άνεμοι, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, Θεσσαλονίκη 16 με 30 βαθμούς. Ίσως λίγες βροχές το μεσημέρι, ίσως λίγο στα ορεινά.
0: Λοιπόν, yeah. Είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, έρχεται με φόρα ο Ιούνιος. Με φόρα και ο Αλέξης Τσίπρας, όπου σήμερα θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια εκεί στο Θησείο.
1: Με στα χρώματα λίγο να τα
0: ξέρουμε. Μπλαουγκράνα, μπλαουγκράνα. Το μπλε για την πατρίδα, το κόκκινο για τους αγώνες.
1: Μπράβο.
0: Έτσι είπε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, υπήρξε και η ανάλογη, πώς να το πούμε τώρα, καζούρα από την πλευρά της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη. Γενικότερα νομίζω ότι η σημερινή ημέρα θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης να πούμε ότι θεωρητικά...
1: Ποιος είναι ο Ινιέστα? Έλα, ναι. Ποιος είναι ο Τσάβη?
0: Ο Χριστός και είπαν αλήθεια τώρα.
1: Έλα, εντάξει, έλα.
0: Α,
1: ναι.
0: Διότι, ναι, η Μπαρτσελώνα είχε Μέση, Ροναλντίνιο, Ετό, Ιμπραήμοβιτς, αλλά οι δύο, οι τρεις, γιατί δίπλα σε Ινιέστα και Τσάβη θα βάλω και Πουγιόλ.
1: Μάλιστα.
0: Μην ξέρεις.
1: Α, γι' αυτό είπε.
0: Οι τρεις μορφές που κρατούσαν πραγματικά ήταν οι στυλοβάτες, ήταν η ραχοκοκαλιά της Μπάρτσα.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Ινιέστα, ο Τσάβη και ο Πουγιόλ θα βάλω.
1: Γι' αυτό
0: εγώ.
1: Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν επέλεξε ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός, δεν επέλεξε τον Ινιέστα και τον Τσάβη και πολιτεύτηκε με Πολάκη και Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Αχά.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι. Εάν παραδείγματος χάρη ο κύριος Πολάκης έπαιζε στη θέση του Τσάβη και η κυρία Κωνσταντοπούλου στη θέση του Ινιέστα, θα κατάφερναν καλύτερα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πάντως εκείνη την περίοδο τα σήκωσαν όλα στην Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Champions League, παγκόσμιο, πρωταθλήματα, κύπελα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Εδώ στην Ελλάδα τα σήκωσαν όλα. Τα πήραν όλα και έφυγαν, τα σήκωσαν Ελλάδα, να το πω.
0: Α, μιλάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θεωρητικά, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τον ήλιο να λούζει με τις ακτίνες του την πρωτεύουσα. Ποιητικό, ωραίο,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τις 6 και 5 έχει ανατείλει ο ήλιος. Περιμένουμε να βγει, να ξεμητήσει πάνω από την Πεντέλη. Ο ήλιος θα δύσει 38 λεπτά με 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα, εκμεταλλευτείτε το. Διανύουμε ήδη την 146η ημέρα του έτους. Βλέπουμε εδώ ότι είναι καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Να περάσετε όμορφα. Καλημέρα σε όλους τους Αθηναίους και σε όλες τις Αθηναίες, σε όλους όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο της Αττικής, πηγαίνετε προς τις δουλειές σας, όσοι φεύγετε από τις δουλειές σας.
1: Βέβαια,
0: γιατί έχουμε και
1: σωστά
0: αυτούς που όλο το βράδυ βρίσκονταν εκεί έξω για την συνεχή λειτουργία αυτής της πόλης. Και σας ευχαριστούμε που προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Να δώσουμε μια μεγάλη καλημέρα σε αυτούς τους ανθρώπους που από τα όποια χάραγα μέσα στη νύχτα μας ξεβρωμίζουν.
1: Πάρα πολλές
0: τους οδηγούς των απορριμματοφόρων και τους δημοτικούς υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων, στους εκαβίτες, στις εκαβίτισες, σε όλους τους ταξιτζίδες μας.
1: Σε όλους.
0: Σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω και στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας που κυκλοφορούν για τη δική μας ασφάλεια, να τα λέμε και αυτά. Και είχαν πολύ δουλίτσα δυστυχώς εχθές. Πάρα πολύ δουλίτσα. Λοιπόν. Τι άλλα, κοίτα τι.
1: Άρα φεύγουμε από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Να φύγουμε.
1: Να ολοκληρώσουμε.
0: Όχι, πες για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Λοιπόν, όχι, να πούμε ότι είναι στις 8 η ώρα στο ΙΜΝ πλατεία Θησίου εκδήλωση σήμερα.
0: Ναι.
1: Έκανε και μία τελευταία προαναγγελία, ανάρτηση προαναγγελία.
0: Θύμησέ μου.
1: Του νέου κόμματος.
0: Στο ίδιο σημείο ήταν η τελευταία του προεκλογική ομιλία το 2023.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν στο Θησίο, κάπου εκεί που πρέπει να ήταν όμως. Και. Όσοι λέει γνωρίζουν, έτσι, θα είναι η μουσική υπόκριση του, που θα ακουστεί και στην παρουσίαση. Θα είναι από Κραουνάκι.
0: Α, δεν θα είναι ο ύμνος της Μπάρτσα.
1: Όχι.
0: Τον έχεις ακούσει τον ύμνο της Μπάρτσα?
1: Όχι.
0: Λέει Μπάρτσα.
1: Όχι.
0: Θα μου πεις τι θα έλεγε. Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Με τραγούδι του Κραουνάκη εκπλήξεις διάφορες θα είναι από ό,τι φαίνεται. Αλλά το τραγούδι θα είναι Κραουνάκη.
0: Όσον αφορά στο πολιτικό κομμάτι, περιμένουμε πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τα υπόλοιπα στελέχη. Είναι ανοιχτό το
1: φαίνεται
0: κάλεσμα.
1: Φαίνεται ότι δεν θα είναι, δεν θα έχει όμως στις πρώτες θέσεις, όπως αυτό που έκανε και στην Ιθάκη. Στην παρουσίαση με επισήμους και όλα αυτά.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Όλοι όρθιοι.
0: Βάζοντας έτσι, αναμουχλεύοντας τη μνήμη μου, αυτό το οποίο μας είχε πει η κυρία Αντωνοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι είναι ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες για να ακούσουν τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγονται, φαντάζομαι, και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, γενικότερα βουλευτές, νυν, πρώην, επόμενοι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα υπάρχουν και θέσεις με επισήμους.
1: Όχι,
0: θα είναι...
1: αυτό σου είπα, όχι.
0: Δεν θα υπάρχουν καθόλου.
1: Εγώ ξέρω,
0: θέσεις.
1: Όχι, δεν θα υπάρχουν.
0: Άρα λοιπόν, όποιος θέλει πηγαίνει μέσα στο πλήθος.
1: Όχι,
0: εκεί.
1: Όχι, δεν θα υπάρχουν. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα έχει καν καρέκλες αν όλοι όρθιοι. Αυτό σου λέω.
0: Μα,
1: δεν θα έχει.
0: Πολύ ωραία. Να δούμε λοιπόν ποιοι θα παραστούν. Σου έχω ένα μικρό παρασκήνιο. Υπάρχουν στελέχη πρώτα απ' όλα που έχουν ήδη παραιτηθεί, έχουν ήδη φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Σκόνη και θρύψαλα ένα πράγμα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στη Νέα Αριστερά. Εκκλήσεις, ειδικά στη Νέα Αριστερά, να μην διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι από τις 8 η ώρα είναι.
1: Ναι.
0: Από τις 8 η ώρα και μετά, άντε βάλε να κρατήσει όλο αυτό μία ώρα, μία μισή ώρα, ίσως και λιγότερο. Από την ώρα που θα κατέβει από το βήμα ο κύριος Τσίπρας και μετά, νομίζω ότι θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ και όσον αφορά στην Νέα Αριστερά.
1: Πάντως την ώρα της παρουσίασης θα υπογράφουν και διαδικτυακά πάντως την διακήρυξη. Πάνω στο που θα είναι στην πλατφόρμα. Τι εννοείς εξελίξεις από στελέχη που θα απογορήσουν και.
0: Έχω μιλήσει με 3-4 βασικά στελέχη, που έχουν ειδικό βάρος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλουν να βγουν στον αέρα. Επιφυλάσσονται για μετά τις ανακοινώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Μου δίνουν ένα κλίμα. Μάλιστα. Ότι ναι, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι. Κάποιος να τους καλέσει όμως.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο
1: δεν είναι. Έχω μιλήσει κι εγώ και κάποιος πρέπει να τους καλέσει.
0: Έχω την εντύπωση ότι ένας οδικός χάρτης ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Φάμελο ενδεχομένως να έχει υπάρξει. Και αν όχι μεταξύ τους, τουλάχιστον σε επίπεδο συνεργατών. Τώρα μην γελιόμαστε να σου πω κάτι, Στεφανία.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως θα κατέβει στις εκλογές. Νομίζω ότι αυτά τα σενάρια περί μη καθόδου στις εκλογές και διάλυση του κόμματος, νομίζω ότι πρώτον δεν νομίζω ότι το είναι και κάτι το οποίο θέλει αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας. Το μας το είπε και η κυρία Αντωνοπούλου. Ναι. Αλλά νομίζω δεν είναι κάτι το οποίο θέλουν ο κύριος Τσίπρας. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προκρίνεται και θα δούμε και τις επόμενες ημέρες, θα το δούμε και πιο έντονα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
0: Σε αυτό βάζω έναν αστερίσκο. Αυτό που είναι σίγουρο και μας το είπε η κυρία Αντωνοπούλου είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το,
1: την κληρονομιά του ΣΥΡΙΖΑ. Είπα,
0: το άλλο κομμάτι δεν το ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Ποιος θα είναι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σου είπα ότι αυτή τη στιγμή.
0: Τι διαδικασίες θα υπάρξουν.
1: Σου είπα ότι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει σε 10 μήνες. Εδώ δεν ξέρουμε τι γίνεται την άλλη εβδομάδα.
0: Σωστό είναι αυτό που
1: λες. Αυτή τη στιγμή λέω ότι με κάποια την όποια ηγεσία δεν ξέρω με αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σου πω με ποια ηγεσία. Μπορεί να είναι άλλη ηγεσία να σου πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το σενάριο που προκρίνεται είναι να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Με μία συνεργασία ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Με μία συνεργασία. Αλλά νομίζω ότι δεν πάει για.
0: Η κυρία Χριστοδούλου μετράει τα λεπτά και τα δεδομένα.
1: Ναι, θα πάμε τώρα για 3,5%, για 3, για 4, για 5. Λέω. Για τόσο θα κατέβει όμως.
0: Μάλιστα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Τι δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα, μετριάζονται ωστόσο οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Περισσότερα στο real.gr. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ άνδρων και γυναικών θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Άνδρας 57 ετών πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του σε διαμέρισμα στο Χολαργό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σε εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται σήμερα 20 ληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Η Έφη. Να σε καλά, βρε Στεφανία, με την τσίπλα στο μάτι, σκάσε τα γέλια. Μα τι σπίτι είναι αυτό, πώς περνάτε την ώρα σας. Να μετριέστε.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Για να ξέρει ο ένας τι έχει να κάνει με τον άλλο. Με τριό μας.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, το κάνουμε τώρα.
0: Αυτό. Ωραία.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Αυτά με τον κύριο Τσίπρα. Θα δούμε λοιπόν.
1: Ναι. Ναι.
0: Σήμερα θα δούμε και το όνομα που το περιμένουμε. Ναι. Μη δεν είναι και πηξίδα.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και πηξίδα.
0: Μπορεί και να είναι, μπορεί και όχι όμως. Γιατί νομίζω ότι το περιμένουν πολύ και μη δεν είναι.
1: Έχεις ρεπορτάζ, μίλησες.
0: Και τα υπόλοιπα που σου είπα ρεπορτάζ ήταν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου είπα να πούμε ότι ήταν μπανάνες. Άλλο σε ρωτάω, επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις μιλήσει με ένα συγκεκριμένο στέλεχος.
0: Δεν μιλά, δεν λένε τίποτα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, εικάζεις.
0: Δεν λένε τίποτα. Όπως το λέω, δεν λένε τίποτα. Δεν εικάζω τίποτα.
1: Εικάζεις, έχεις στο μυαλό σου ότι παραδείγματος χάρη, εάν το όνομα του κόμματος είναι πηξίδα, μπορεί κάποιος να ενοχληθεί.
0: Όχι.
1: Α, όχι. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά ενδεχομένως επειδή είναι πολύ προφανές δεν θα είναι, δεν ξέρω. Α. Λοιπόν, τέλος πάντων, το βασικό δεν είναι μόνο το όνομα.
1: Καλά,
0: να
1: και το ελπίδα το της κυρίας Καριστιανού, το είπαμε ότι ήταν στην
0: ανάπτυξη. Ναι, ήταν συνέχεια.
1: Ενδιάμεσα μας το διέψευσαν.
0: Ναι.
1: Και όχι, λέει, άλλο θα είναι το όνομα.
0: Ναι, γι' αυτό δεν ξέρω. Να δούμε για την ιδρυτική διακήρυξη και προφανώς να δούμε τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες. Τώρα, πες, συγγνώμη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Ο Κωνσταντίνος, τι ωραίο γλυκό μηνυματάκι. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Ο κόσμος έχει ανάγκη από μια αγκαλιά, από ένα σ' αγαπώ, αλλά αυτό να είναι αληθινό.
0: Βέβαια.
1: Πόσο σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάμε σε αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό στο Χολαργό.
1: Το όπου έχει υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ενικός.gr μας έχει, δεν είναι κλισέ. Αλλά γροθιά στο στομάχι, ρε παιδιά, κάθε φορά που ακούμε τέτοια πράγματα.
0: Ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει πάρα πολλές λεπτομέρειες γνωστές. Αλλά στο πόδι την πυροβόλησε. Λοιπόν, και τον εντόπισαν εκεί αστυνομικοί και δίπλα ένα όπλο. Και την αστυνομία φαίνεται να κάλεσε μία γειτόνισσα που άκουσε τον πυροβολισμό. Νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι βρέθηκε ο άντρας, η γυναίκα επέζησε. Λοιπόν, και βρίσκεται νοσηλεύεται στο γεννηματάς. Και εντωμεταξύ και οι δύο φαίνεται να ασχολούνται με τη σκοποβολή, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και γι' αυτό το λόγο είχαν
0: νόμιμα τα όπλα. Και υπάρχουν τώρα πληροφορίες για απειλές που φαίνεται να δεχόταν η γυναίκα από τον σύζυγό της και δράστη. Λοιπόν, θα δούμε τώρα, νομίζω τις επόμενες ώρες θα γίνουν περισσότερα πράγματα γνωστά. Τι να πω. Λοιπόν.
1: Τι να πεις. Όταν κάτι τελειώνει ή δεν πάει καλά, το τελειώνεις με διαφορετικό τρόπο σε κάθε περίπτωση. Τώρα δεν θα καθίσουμε να λέμε τα αυτονόητα, γιατί δεν έχουμε χάσει σε αυτή τη χώρα και την τέχνη του αυτονόητου.
0: Θα πω προχθές τώρα, το δικό μου προχθές είναι πριν κάτι μέρες.
1: Μπορεί να είναι και πριν από τρεις εβδομάδες.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι τώρα πρώτος πριν κάτι μέρες. Λοιπόν, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Πάνου Σόμπουλου και διάβαζα μία τάκα που είπε ότι όταν μία γυναίκα διαπιστώνει κακοποιητική συμπεριφορά να φεύγει αμέσως, γιατί ο κακοποιητής δεν αλλάζει ποτέ. Και είναι και πιο δύσκολο μετά.
1: Δάσκαλος.
0: Είναι και πιο δύσκολο μετά.
1: Έτσι. Άρη μου, καλή σου μέρα. Επειδή έχετε, λέει, εσκεμμένη αχρωματοψία.
0: Ναι.
1: Η Μπαρτσελόνα φοράει μπλε και γκρι. Γι' αυτό και τους λένε μπλαουγκράνα.
0: Okay.
1: Ρε Άρη μου, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Μπλαουγκράνα τους λένε μπλαου, το μπλε, γκράνα. Σου λέει κάτι, οτιδήποτε. Και χρόνια τώρα, χρόνια από την εποχή, τι να σου πω. Καταβολής της Μπαρτσελόνα, ιδρύσεως της Μπαρτσελόνα, της Μπάρτσα, τα χρώματά της είναι αυτό το μπορντό με το μπλε. Έτσι. Και έχει και κιτρινάκι λόγω του ότι αυτά είναι και τα χρώματα της Καταλωνίας. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Εντάξει. Δεν ξέρω τι ακριβώς, ποιο είναι το θέμα, αλλά σε κάθε περίπτωση,
0: ναι,
1: οφείλουμε να απαντήσουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί αυτά από ό,τι δείχνουν, όχι από ό,τι δείχνουν, αυτά θα είναι και τα χρώματα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, όχι, αυτά θα έτσι είναι από ό,τι φαίνεται. Δεν ναι, νομίζω ότι θα. Σε αυτό μας το πω ο ίδιος καταρχάς.
1: Ναι, έτσι.
0: Τα χρώματα, αφού είπε, τα χρώματα τα βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα ψάχνουμε. Όχι, εντάξει.
1: Νομίζω ότι τα έχει βρει και τα υπόλοιπα.
0: Τα έχει βρει, τα έχει βρει.
1: Νομίζω ότι είναι έτοιμος ο κύριος Τσίπρας.
0: Έτοιμος είναι.
1: Και εκμεταλλεύεται και το πολιτικό κενό που έχουν αφήσει τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και η κυρία Καριστιανού. Και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Παρά τη φθορά βεβαίως που έχει η κυβέρνηση, παρά τη φθορά που έχει η πλειοψηφία. Διότι όταν βρίσκεσαι στη διακυβέρνηση της χώρας από το 2019, είναι λογικό να έχεις αυτή, να έχεις και μία αλφα φθορά. Η φθορά όμως αυτή δεν έχει φτάσει στα επίπεδα των προηγούμενων, εάν θέλετε, εποχών, δεκαετιών, που σε μία τέτοια χρονική συγκυρία συνήθως βλέπεις το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καβαλάει, όπως λένε, επιτρέψτε μου την λέξη, τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων σε σχέση με το κυβερνών κόμμα. Έτσι να τα πούμε και αυτά, να τα λέμε, διότι τώρα η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δημοσκοπικά πάντα δείχνει μια Νέα Δημοκρατία πρώτη και με διαφορά, και ψάχνουμε να βρούμε το δεύτερο.
0: Ναι, κάτσε να τις δούμε τις δημοσκοπήσεις. Φαντάζομαι ότι θα έχουν ενδιαφέρον δημοσκοπήσεις αφού παρουσιαστήκε το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, για μένα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δημοσκοπήσεις θα έχει να αποτυπώσει τα ποσοστά των δύο κομμάτων αμέσως μετά την ανακοίνωση. Και το όχι μόνο των δύο. Των δύο κομμάτων ένα. Γενικότερα των υπόλοιπων κομμάτων δύο. Και όλα αυτά να τα αποτυπώσεις και σε ένα μήνα αργότερα. Ένα με δύο μήνες αργότερα. Για να δεις. Ξέρεις, γιατί στην αρχή πάντα τα νέα κόμματα είναι αυτό που λέμε, ότι πάντα και οι νέοι αρχηγοί και τα νέα κόμματα έχουν πάντα ποσοστά τα οποία συνήθως είναι, επειδή υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα την ώρα που είναι καυτή, ας το πούμε έτσι,
0: η
1: μπάλα, για να συνεχίσουμε έτσι.
0: Οπότε,
1: το ποδοσφαιρικό
0: χρειάζεται, σίγουρα ένας μήνας, δύο.
1: Αλλά η εικόνα της στιγμής, η φωτογραφική εικόνα των κυλιόμενων μυστικών δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι πραγματικά στριμώχνεται πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ. Πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό που πω, ότι... λόγω του Τσίπρα όμως.
1: Λόγω του Τσίπρα.
0: Ναι, λόγω του κόμματος Καριστιανού, ποιος στριμώχνεται.
1: Γενικότερα τα κόμματα τα οποία βλέπαμε ότι έχουν υψηλά ποσοστά, και τα μικρότερα κόμματα, αυτά μειώνονται τα ποσοστά υπερβολικά, επαναλαμβάνω, βάσει των κυλιόμενων μυστικών δημοσκοπήσεων. Και έχουμε ασφαλώς ένα κόμμα καινούριο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ότι πλασάρεται δεύτερο.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθούμε και αρχίσουμε να συζητάμε άλλα πράγματα, μιλάμε για δημοσκοπήσεις. Ποια θα είναι η εικόνα και πού θα καταλήξει η εικόνα, πού θα καταλήξει η μπήλια, θα πρέπει να περιμένουμε ακριβώς όπως το περιγράψε η Στεφανία.
0: Όχι, σίγουρα, δεν είναι. Και με τις κανονικές δημοσκοπήσεις, πώς να σου το πω.
1: Έτσι.
0: Δεν σε πρέπει να περιμένουμε ούτως ή άλλως.
1: Μία κυρία Καριστιανού, η οποία πλασάρεται.
0: Ναι.
1: Στα τέσσερα πρώτα κόμματα.
0: Ναι, παίρνοντας το θέμα από μια γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων. Πολύ.
1: Και οι δύο παίρνουν
0: και
1: από
0: δύο,
1: την γκρίζα ζώνη.
0: Και οι
1: ζώνη.
0: Δύο, αλλά νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού θα έλεγα ότι μάλλον παίρνει περισσότερο από εκεί.
1: Και βλέπουμε μειωμένα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της Ελληνικής Λύσης.
0: Ναι.
1: Κρατήστε το και αυτό.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα.
0: Της Νίκης.
1: Νίκης, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Της κυρίας Λατινοπούλου από εκεί, λόγω, επειδή πες το κόμμα Καριστιανού. Και ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά από.
1: Ναι.
0: Λόγω Τσίπρα.
1: Φαίνεται δηλαδή ότι απορροφούν όλο το υπόλοιπο, όλη την υπόλοιπη ουρά. Θα τα δούμε όμως.
0: Απορροφούν όμως σε αυτή τη φάση.
1: Σε αυτή τη φάση.
0: Το θέμα είναι να δεις τι θα γίνει, επαναλαμβάνω, να δούμε τι θα γίνει. Σε δύο μήνες, αφού ανακοινωθούν τα κόμματα, αφού δεις και τις κινήσεις που θα γίνουν, γιατί μπορεί π.χ. μετά την ανακοίνωση των κομμάτων υπάρχει κόμμα το οποίο θα πει εντάξει, τελικά δεν θέλω, θα πάω εκεί ή θα κατέβω με αυτόν.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Οπότε λίγο, ή μπορεί να στο ενδιάμεσο να παρουσιαστούν κάποιες θέσεις από κάποιο κόμμα με τις οποίες εσύ, Παπαδάκη, να διαφωνείς. Και ενώ στην αρχή με συμπαθούσες, να σηκωθείς να φύγεις, γιατί θεωρείς ότι η θέση που διατύπωσα είναι πολύ μακριά από σένα τελικά. Είναι πολύ ακραία και δεν σε θέλω. Κάτσε λίγο να αποκαλυφθούν όλα αυτά. Ενώ όχι να αποκαλυφθούν, να αποκαλυφθούν.
1: Είναι πολύ σημαντική η δημόσια εικόνα.
0: Αυτό, να βγούμε
1: και
0: να
1: του
0: δούμε
1: κόμματος,
0: τι ακριβώς.
1: Και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Διότι από τη μία πλευρά υπάρχει και μία πολιτική εμπειρία για να μπορέσουν να διαχειριστούν, να γίνει σωστή διαχείριση με τα μεγάλα θέματα, να ακούσουμε προτάσεις και όλα τα σχετικά, να δούμε εάν η έλλειψη εμπειρίας, όπως και να το κάνουμε, γιατί πρωτοεμφανίζεται η κυρία Καριστιανού, για πρώτη φορά βγαίνει στο ξέφωτο της πολιτικής, να δούμε εάν αυτή η απειρία θα κοστίσει ή θα την ευνοήσει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρεις, μερικές φορές ο νέος είναι ωραίος, σου λέει ο παλιός είναι αλλιώς, ο νέος είναι ωραίος, για να δούμε σε αυτή την περίπτωση που θα σταματήσει η μπιλίτσα. Πολύ σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Κάνει νοήματα, κυρία.
0: Τι
1: Χρυσόδου.
0: Πάλι κάνει, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πριν πάει, μόνο νοήματα κάνει σήμερα.
1: Ναι.
0: Σε μετρήσω. Σε βάλω τιμωρία.
1: Νομίζω ότι βρήκαμε και το σλόγγαν για το υπόλοιπο τη σεζόν.
0: Τι εννοείς?
1: Το μέτρημα.
0: Το μέτρημα. Mm. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social media του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 29 Μαΐου έχουμε το Fame, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης μας στέλνει μήνυμα. Έχει, λέει, το όνομα του νέου κόμματος.
0: Ναι, για πες.
1: Στις 6:41 το έχει στείλει, ναι.
0: Ναι.
1: Κύμα αλλαγής, λέει.
0: Από σαν το κίνημα αλλαγής. Θα
1: κύμα
0: αλλάξουμε.
1: Αλλαγής.
0: Κύμα αλλαγής ή κίνημα αλλαγής. Κίνημα ναι. Αλλαγής είναι το Πασόκ. Αν το βγάλει κύμα αλλαγής.
1: Ναι, και τα αρχικά, ας πούμε, πώς θα είναι. Κύμα. Κυμάλ.
0: Κυμάς. Και... μα τι να σου πω τώρα.
1: Ο Παναγιώτης το γράφει. Λοιπόν. Τώρα να μην τέτοιο, μπορεί να έχει πληροφορίες εκ των έσω ο κύριος Παναγιώτης.
0: Δεν είπα. Μπορεί να υπογράψει, ας πω τώρα.
1: Ναι, αυτό. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά πας περιπτώσει κοντός ψαλμός αλληλούια. Στις 8 η ώρα το βράδυ θα το μάθουμε.
0: Θα το μάθουμε. Έχει και υπουργικό,
1: Στις 11 η ώρα το πρωί.
0: Πες
1: να το πούμε τώρα. Θα μας βαρέσει, κυρία Χρυσοδούλη, και θα έχει δίκιο. Αμέσως μετά.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
8: στο onassis.org. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
10: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, εδώ στο διάλειμμα διαβάζαμε και λίγο τις εφημερίδες με τον Σπύρο.
1: Τις οποίες θα τις μοιραστούμε μαζί σας εκεί, μετά τις 7 και 5.
0: Βεβαίως, για τα πρωτοσέλιδα όλες. Και σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Πρέιτ έχουν όλες ρεπορτάζ για το τι θα πει ο πρώην Πρωθυπουργός αναπτύσσοντας το όραμα και το σχέδιο του νέου φορέα. Λοιπόν, για την δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτά θα καταλαβαίνω ουσιαστικά θα λέει και θα πει και θα λέει και η διακήρυξη απευθύνοντας ένα προσκλητήριο πανστρατιάς. Ναι. Λοιπόν, για αυτή τη μεγάλη, επαναλαμβάνω, δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Διαβάζω λοιπόν το ρεπορτάζ του συναδέλφου Νίκου Παπαδημητρίου στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Καλημέρα Νίκο.
0: Λοιπόν, στη διακήρυξη λέει, καλημέρα, θα υπογραμμίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και τη δράση του κόμματος. Ο νέος πατριωτισμός, πρώτα-πρώτα, που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνση της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Λοιπόν,
1: ο Νίκος πάντα έχει πολύ καλό ρεπορτάζ και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις.
0: Ενδιαφέρον. Θα περιγράφεται, λέει, στη διακήρυξη με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Με όλες τις υποθέσεις που. Φαντάζομαι ότι δεν διαβάζω όλο το ρεπορτάζ. Λοιπόν, επίσης δεν θα έχει, λέει, ο πρωθυπουργός βέλη στη φαρέτρα του μόνο για την Ουδού. Η κρίση, λέει, εμπιστοσύνη τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, την Ουδού και το Πασόκ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Θα πει και θα προσθέσει ότι έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, λέει, και θα αναφερθεί και στα χρέη των κομμάτων. Και η αποψινή ομιλία θα περιέχει πρόσκληση σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της πρόοδου σε προοδευτική πανστρατιά. Όραμα και σχέδιο και κλείνω του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και πηγή των αξιών του το εμείς της νέας εποχής.
1: Το εμείς το έχει με μεγάλα γράμματα.
0: Όχι, αλλά σε εισαγωγικά.
1: Σε εισαγωγικά το εμείς, μάλιστα.
0: Το εμείς, έφτασε η ώρα του εμείς.
1: Έφτασε η ώρα του εμείς.
0: Αυτά.
1: Πάντως, ζούμε ιστορικές στιγμές. Πραγματικά ζούμε ιστορικές στιγμές. Είναι μία τετραετία που μέσα σε αυτή τη τετραετία τα έχουμε δει πραγματικά όλα. Ξεκινήσαμε το 2023 με το 41-17, με αξιωματική αντιπολίτευση το ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ. Με παρέτηση του πρώην Πρωθυπουργού από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, φτάσαμε στο σημείο να χάσει την αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και να την πάρει το ΠΑΣΟΚ, του κόσμου κοινοβουλευτικές ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Νέα αριστερά, 29 οι ανεξάρτητοι, αυτή τη στιγμή μετράμε 29 ανεξάρτητους βουλευτές μέσα στην Βουλή, Στεφανία. Ζούμε πραγματικά ιστορικές στιγμές και βεβαίως πριν ολοκληρωθεί η τετραετία έχουμε την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτά από μόνα τους αποτελούν πραγματικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία τα ζούμε εδώ. Τα ζούμε δημοσιογραφικά. Για τους πολιτικούς συντάκτες είναι βούτυρο στο ψωμί.
0: Είναι, έχει.
1: Είναι βούτυρο στο ψωμί.
0: Πολύ πράγμα. Και έχουμε χρόνο να πούμε λίγο και για το τι γίνεται. Δεν έχουμε στη Μέση Ανατολή, δεν έχουμε συμφωνία βεβαίως.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ακόμα όμως αισιοδοξία και ο Ρούμπιο είπε ότι παραμένει εφικτή η σύναψη φωνής για να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, παρότι βεβαίως οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτός της πυράβλης.
1: Πραγματοποιούν, λέει, αμυντικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους.
0: Και πλοίο,
1: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Φέρετε να τοποθετούσαν άρκες, ούτε εγώ.
1: Τι σημαίνει το αμυντικά όταν είσαι επιτιθέμενος?
0: Ναι, λοιπόν. Πάντως είναι αισιόδοξος ο Ρούμπιο.
1: Ναι. Ο Ρούμπιο πάντα έχει μια υπέρμετρη αισιοδοξία.
0: Ο Τραμπ είπε ξανά ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή. Είναι τέλος πάντων να καταστροφεί σε μια τοποθεσία η οποία είναι αποδεκτή. Φαντάζομαι να έχει στη Ρωσία, για παράδειγμα. Λοιπόν, ο Αμερικανικός.
1: Έχεις κάποιο μπιφ με τη Ρωσία?
0: Όχι, κανένα.
1: Με τον Πούτιν,
0: όχι.
1: Γιατί αυτομάτως το.
0: Και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες ότι έπληξε πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ. Λοιπόν, σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, και η Χεζμπολάχ έπληξε ένα Ισραηλινό στρατιωτικό όχημα. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Α, και ο Νετανιάχου έχει διατάξει κλιμάκωση επίσης των επιθέσεων και κατά της Χεζμπολάχ.
1: Διαφημισούλες.
0: Στον Λίβανο πάλι. Τι θα γίνει?
1: Διαφημισούλες. Πάλι δεν με αφήσατε να πω για το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Θα πεις με το που μπούμε, με το υπόσχομαι.
1: Κράτα την υπόσχεσή της.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώ.

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο στους Καραμαγκά. Καθυστέρηση μειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα για υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε ότι η σύναψη συμφωνίας παραμένει ακόμη εφικτή, ενώ νωρίτερα η Τεχεράνη δήλωνε πως υπάρχουν αγεφύρωτα κενά. Την ίδια ώρα, εν μέσω εκεχηρίας, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Άνδρας 57 ετών πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του σε διαμέρισμα στο Χολαργό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας τη νύχτα σε Οδυσσό και Ντόνετσκ της Ουκρανίας.
6: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
8: Στη Eurobank τα τελευταία 5 χρόνια με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Η ΑΕΚ προκρίθηκε στα ημιτελικά της Basket League όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Η Ένωση επικράτησε με 102-99 του Άρη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ξέρω, Παπαδάκι, μόνο σου μιλά, παιδάκι μου.
1: Μόνο μου μιλάω. Έχω φτάσει στο σημείο και μονολογώ. Μονολογώ με εσάς που κομπλέξει. Μονολογώ. Με έχει πιάσει. Ναι, πολλά μηνύματα. Τι γίνεται σήμερα, πανικός γίνεται. Καλημέρα από την καλοκαιρινή Βιέννη, ο Φίλιππος.
0: Καλοκαιρινή Βιέννη.
1: Ναι.
0: Πόσο καλοκαιρινή είναι η Βιέννη?
1: Η Ελλάδα μας πάει για κυβερνησία με τα κόμματα και τα κομματέδια με όνομα και εγώ. Δεν αναφέρει.
0: Πες για το Υπουργικό Συμβούλιο, σε παρακαλώ.
1: Α, θέλεις Υπουργικό Συμβούλιο?
0: Να πούμε ότι είμαστε εδώ 8 λεπτά μετά τις 7 στο Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papaki.real.fm.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά πραγματάκια. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε και τις εφημερίδες. Θα έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Αυτό αγχώνεται. Πες για το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Στις 8 παρά 20 θα έχουμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μιλήσουμε και για τις εκλογές, για το αποτέλεσμα των Κυπριακών εκλογών και τι σηματοδοτούν. Και βεβαίως και για υπόλοιπα θεματάκια. Όσον αφορά στο Υπουργικό Συμβούλιο, στις 11. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ξεχάστε το μεγάλο το γραφείο, το θυμάστε το ΟΒΑΛ, το γραφείο το μεγάλο στη Βουλή? Όχι, πλέον τα υπουργικά συμβούλια εδώ και χρόνια γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Πολύ γεμάτη η ατζέντα. Ανάμεσα στα πράγματα τα οποία θα συζητηθούν είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ναι, το συζητάμε ναι, τη 2026. Φτάσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: μπράβο μας. Μπράβο μας.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι ότι στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Οδηγία, όχι ότι στην Ευρώπη πάνε καλύτερα. Αλλά λέμε τώρα.
0: Έχουμε όμως μεγάλη απόκληση, ναι.
1: Λοιπόν, θα συζητηθεί η νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Τι θα μας απαγορεύσουν ένα τέτοιο ραπανάκια? Γιατί κάθε φορά που βγαίνει νέα κοινή αγροτική πολιτική, νέα κάπου, όλο και κάτι κόβουνε. Μουζμουλά, δεν θα μας αφήσουν να έχουμε ούτε μουζμουλά. Συνεχίζω, γιατί δεν. Θα συζητηθεί επίσης, θα παρουσιαστούν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και ο κώδικας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Καλό αυτό. Έχουμε εμείς μια διαφορά. Υπάρχει η σύσταση. Υπάρχει ο κώδικας. Θα διαβάζουμε τον κώδικα.
0: Ωραία.
1: Για να λύνουμε τα προβλήματα. Στο τραπέζι θα τεθούν επίσης οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη και τη σύσταση ενιαίου κόμβου ακινήτων. Και θα έχουμε εισήγηση για την συνυπογραφή από το ελληνικό δημόσιο της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας. Καθώς και εισήγηση για τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Εξαιρετικά.
1: Εχθές συζητήθηκε γενικότερα, μίλησε ο κύριος Στουρνάρα στην Επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν. Έδωσε μια αιτιολογία του στήλου ότι το ΠΑΣΟΚ γενικότερα δεν είναι υπέρ των ισόβιων θητιών.
0: Ναι. Είπα θέλει να υπάρχουν εναλλαγές άμεσες.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω, υπήρξε κάποια αντιπρόταση γενικότερα? Δεν θυμάμαι. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Ο Κηφισός είναι σε άθλια κατάσταση, το μποτιλιάρισμα. Η άνοδος, στην άνοδος ξεκινά από την Εθνάρχου Μακαρίου και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μετά την Αχαρνών, στη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Αρκετή κινησούλα έχει και στην κάθοδο. Έχει ένα πρώτο μποτιλιάρισμα από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια, εκεί τον κόμβο της Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε. Μετά ανοίγει ο δρόμος και ξαναξεκινά το μποτιλιάρισμα, επαναλαμβάνω, μποτιλιάρισμα, οπότε θα πρέπει να προσέχετε. Μην αναπτύξετε ταχύτητα και μετά τα βρείτε όλα μπροστά σας σταματημένα. Έτσι, προς Θεού. Λίγο μετά την Αχαρνών ξεκινά το ποτηλιάρισμα για την κάθοδο του Κηφισού και καταλήγει μέχρι λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών. Όσον αφορά στη Λεωφόρο Αθηνών, από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουντούρου, ένα συνεχόμενο ποτηλιάρισμα, το γνωστό ποτηλιάρισμα το οποίο συναντάμε τέτοια ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, η Αρδιτού είναι γεμάτη. Από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το Καλλιμάρμαρο είναι ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Και από την Ερατοσθένους και πάνω μέχρι και το φανάρι εκεί του Χίλτον γίνεται, υπάρχει το αδιαχώρητο. Να προσέχετε, να έχετε μπόλικη υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
0: Λοιπόν,
1: εμείς δεν θα πάμε από τον Κηφισό.
0: Όχι, όχι. Πάμε
1: θα πάμε παλού.
0: Παράκαμψη.
1: Για να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα News. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Απόψε στις 8 στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Είναι το κεντρικό θέμα και δεσπόζει και η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού. Συναγερμό στη Θράκη, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Ένα έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Νομίζω ότι ήταν η είδηση που βγήκε και χθες από την συνέντευξη που παραχώρησε στον Χατζηνικολάου στο συνέδριο για το δημογραφικό. Είπε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες για ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Δηλαδή, αναφέρθηκε στο σπίτι μου 1 και στο σπίτι μου 2, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν χιλιάδες οικογένειες, 25.000 οικογένειες.
1: Η Αρδιτού είναι γεμάτη από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το Καλλιμάρμαρο. Είναι ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Και από την Ερατοσθένους και πάνω μέχρι και το φανάρι εκεί του Χίλτον γίνεται, υπάρχει το αδιαχώρητο. Να προσέχετε, να έχετε μπόλικη υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
0: Λοιπόν,
1: εμείς δεν θα πάμε από τον Κηφισό.
0: Όχι, όχι. Πάμε
1: θα πάμε παλού.
0: Παράκαμψη.
1: Για να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα News. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Απόψε στις 8 στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Είναι το κεντρικό θέμα και δεσπόζει και η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού. Συναγερμό στη Θράκη, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Ένα έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3.

0: 24ωρο οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα News. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Απόψε στις 8 στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Είναι το κεντρικό θέμα και δεσπόζει και η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού. Συναγερμό στη Θράκη, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Ένα έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Νομίζω ότι ήταν η είδηση που βγήκε και χθες από την συνέδριο που παραχώρησε τον Νίκο Χατζηνικολάου στο συνέδριο για το δημογραφικό. Είπε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες για ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Δηλαδή, αναφέρθηκε στο σπίτι μου 1 και στο σπίτι μου 2, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν χιλιάδες οικογένειες, 25.000 οικογένειες να έχουν δικό τους σπίτι. Και ότι υπάρχουν τέλος πάντων ενδεχομένως οικονομικές δυνατότητες για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο η είδηση βγήκε για ένα καινούριο, για ένα νέο σπίτι μου 3. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Της αγγελέας Αριουπάγου, στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την απόφαση αποφυλάκησής του. Και έχει αναλυτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα. Κόμμα γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Μεσσίας Αλέξης. Αποκαλυπτήρια σήμερα. Λοιπόν, Κρήτη, 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις, ο ΠΚΠΕ 3 εκατομμυρίων ευρώ, χειροπέδες και σε ενεργεία αντιδήμαρχο. Μέσα σε ένα εξάμεινο 4 αστυνομικές επιχειρήσεις στο νησί, είναι σαν τα επεισόδια, καλά το λέμε. Συνέχεια ο ΠΚΠΕ, συνέχεια, παντού ο ΠΚΠΕ.
2: Παντού ο ΠΚΠΕ.
1: Λοιπόν, και δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Ο Γόμας Τρογκώστα, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Παρασκευή Άτζας, Ισπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο.
2: 49 ετών ο Παρασκευάς. Γενικότερα είναι θλιβερές οι δύο αυτές ειδήσεις. Να πούμε και ας στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες, στους οικείους τους. Και της γωγούς μας Σορκώστα και του Παρασκευάτζα. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Το παρασκήνιο, επειδή αναφέρθηκε στο δημογραφικό, στο συνέδριο και στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, όσοι δεν την έχετε παρακολουθήσει, επειδή πραγματικά είπε απίστευτα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου, καλό είναι να μπείτε στο ενικός.gr, στο real.gr για να την παρακολουθήσετε, γιατί έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, Δημοκρατία. Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη, γιατί ο πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός χρεώνει στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού την υποκλοπή συνομιλιών του. Μέσω Πρέταντορ αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία. Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας. Κούφια λόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό, αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των ΗΠΑ. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Εστία, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή με αφορμή το αίτημα για το όπλο.
2: Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τρεις οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία. Τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Και ποια είναι τα τρία σημάδια? Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να πούμε ότι και αύριο και μεθαύριο θα ασχοληθούμε γενικότερα με τα θέματα της πραγματικής οικονομίας και θα μας βοηθήσουν ο κύριος Καφούνης, που είναι ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, όπως επίσης θα μας βοηθήσει και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που θα τον έχουμε την Πέμπτη. Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησείο.
0: Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών.
1: Η Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος.

0: στην Ελλάδα. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ εφημερίδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαφρεμπόριο. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Δημοτικός ένφυα στα ακίνητα, δύο νέα τέλη από το 2027 και με αυτό θα ασχοληθούμε το θέμα αύριο. Το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην κεντρική Ευρώπη. Έχει μια φωτογραφία από το Παρίσι, Σπύρο. Οι θεατές, λέει, του Ρολάν Γκαρός παίρνουν μια σταγόνα δροσιά σε κάποιο διάλειμμα των αγώνων. Και ζέστη. Μεγάλο μέρος της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης είναι ήδη αντιμέτωπο με το πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα.
1: Μας πήραν και το καλοκαίρι μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Άστα. Λοιπόν, εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, Τρίτη το 2026.
1: Και έλεγα να πάω Παρίσι, αλλά μέχρι τόση ζέστη δεν αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα του Μανιφέστο. Η επιστροφή του Πινόκιο. Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Μανιφέστο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, αναφέρει η εφημερίδα Μανιφέστο στο πρωτοσέλιδό της.
0: Τα νέα. Άγνωστες λέξεις. Έλεγχος διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Τύπα αποκαλύπτει έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας. Επίσης, συνταξιούχοι μικρότερης φοροαλληλεγγύης. Έρχεται lifting που θα επηρεάζει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο. Ναι. Για αυτό σε λίγο. Αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και σκληρή απάντηση. Και όταν ο Πάπας προειδοποιεί για την AI με μία εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλαυρό του τον συνειδητή της Ανθρώπη.
1: Λοιπόν, εφημερίδα Ριζοσπάστης, σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση Κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για τον λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ, είναι το πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Συγκέντρωση αλληλεγγύης από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, η Κούβα δεν είναι μόνη, κάτω τα χέρια από τον αγωνιστή λαό της. Είναι, επαναλαμβάνω, μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης.
0: Εσπρέσο, ο Δέλλας Κολοσσός. Μέχρι την τελευταία ανάσα της γογός του. Οι συγκλονιστικές οικογενειακές στιγμές στον Ευαγγελισμό, λίγο πριν γόμα Στροκόσα κλείσει για πάντα τα μάτια της. Και έχει και μια φράση από την συγκλονιστική πραγματικά ανάρτησή του. Όσο μακριά και αν πετάξεις, η αγάπη μου σε φτάνει.
1: Έστω.
0: Λοιπόν, επίσης, ελεύθερη ώρα, εσείς ποια ένεση ευθανασίας κάνατε? Λοιπόν, έχει, καταλαβαίνω, ρεπορτάζ για τα, ναι, για τα εμβόλια. Και κλείνω με την political. Τσίπρας VS Ανδρουλάκης. VS Ανδρουλάκης αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Ναι. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά.
1: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την political βεβαίως, που τη βρίσκεται στο mail σας.
0: Πάμε στον κύριο Ρίζο.
1: Ναι, μας περιμένει ο κύριος Ρίζος.
0: Μας περιμένει ο κύριος Ρίζος. Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος, ειδικεύεται σε θέματα εργασιακά και συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά, όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
1: Ναι, καλημέρα σας. Όλα αυτά που μας ενώνουν και μας χωρίζουν συγχρόνως.
0: Και ναι, σωστά, ναι. Καλά τα λέει ο Σπύρος. Λοιπόν, και λέμε, είχαμε πει να συζητήσουμε τον κύριο Ρίζο να μας εξηγήσει τι είναι αυτό με τα βαρέ και ανθυγιεινά, ναι, για τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους στα ΕΚΑΒ.
2: Μία πολύ αναμενόμενη υπόσχεση της κυβέρνησης ήδη από την περίοδο του COVID αφορούσε την ένταξη προσωπικού του ΕΣΥ που είναι ασφαλισμένο στο δημόσιο, στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών, το συνταξιοδοτικό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν το επίδομα της βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας, πλην όμως δεν είναι ασφαλισμένοι στα βαρέα, έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν συνταξιοδοτικά τις σχετικές διατάξεις. Η κυρία Κεραμέως σε συνέντευξη της αποκάλυψε ότι θα φέρει σύντομα τροπολογία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αφορά 120.000 περίπου από το προσωπικό του ΕΣΥ. Είναι δηλαδή νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, διασώστες του ΕΚΑΒ, οδηγοί του ΕΚΑΒ, πληρώματα κλπ. Οι οποίοι θα αποκτήσουν έτσι τη δυνατότητα να ενταχθούν στα βαρέα. Είναι εκείνοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο και όχι στο ΙΚΑ. Είναι δηλαδή όσοι έχουν διοριστεί πριν το 2011. και αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών με στόχο τη συνταξιδότηση σε ηλικία 62 ετών. Είναι λογικό αυτό, καθώς το επάγγελμα του νοσηλευτή και αυτά τα επαγγελμάτα διασώστε σε ΚΑΒ κλπ. Μετά τα 62 είναι δύσκολο να είσαι σε κατάσταση ετοιμότητα συνεχώς. Οπότε λογικό να είναι, έχουν αυτοί οι άνθρωποι τη δυνατότητα στα 62 τους να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη, ακόμη και αν δεν έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλιση. Επίσης δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς. Δηλαδή κάποιος που είναι σήμερα 58 ή 59 ετών και δεν μπορεί να συμπληρώσει 12 χρόνια στα βαρέα που θέλει η διάταξη για να συνταξιδοτηθεί στα 62 με πλήρη σύνταξη, να μπορεί να αγοράσει τον χρόνο αυτό που λείπει, δηλαδή την προϋπηρεσία, έτσι ώστε να μπορεί να συνταξιδοτηθεί στα 62 του με πλήρη σύνταξη. Το κόστος της εξαγοράς θα είναι περίπου 3,6% και θα επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ασφαλισμένο, δηλαδή θα πληρώνει περίπου 80 ευρώ κάποιος ο οποίος έχει μεικτές αποδοχές γύρω στα 2%.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρίζο, έχει ένα πολύ. Αν έχετε ολοκληρώσει με το συγκεκριμένο θέμα.
2: Ναι.
0: Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Είναι το αγαπημένο θέμα του κυρίου Ρίζου αυτό, να ξέρεις, Σπύρο. Γιατί αλλάζει και δεν αλλάζει ποτέ. Λοιπόν, και σχεδιάζεται, λέει, για το 27 lifting σε αυτό το, στο ΕΑΣ. Το οποίο επιβάλλει 400.000 συνταξιούχους. Είναι με κύριε συντάξει άνω των 1.400 ευρώ, σωστά.
2: Ακριβώς. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου είναι η τελευταία μνημονιακή περικοπή.
0: Ναι.
2: Αφορά συντάξει πάνω από 1.400 ευρώ κλιμακωτά.
0: Ναι.
2: Αυτιστικά δηλαδή στις συντάξεις αυτές επιβάλλεται ως περικοπή και εδώ και 3-4 χρόνια, κάθε εξάμηνο, οκτάμηνο, ακούμε για μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αλλάξει το καθεστώς στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Πλην όμως προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσό το οποίο λαμβάνει ο ΕΦΚΑ, μάλλον γεμίζει τα ταμεία του ΕΦΚΑ αυτή την περικοπή. Δύσκολα,
0: αν
2: δεν βρεθεί κάποιο ισοδύναμο μέτρο, θα αλλάξει σε οποιοδήποτε τρόπο. Και πριν 2 χρόνια είχε ακουστεί αυτό με την αλλαγή στην αρχιτεκτονική, δηλαδή να μην παρακρατείται η εισφορά αλληλεγγύης από πρώτο ευρώ, αλλά μόνο για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.400 ευρώ.
0: Και τώρα το ρεπορτάζ, γιατί νομίζω ότι κάτι ανάλογο ήταν, όντως έχετε δίκιο και παλαιότερα. Το σχέδιο που υπάρχει από το 24, γι' αυτό το λέει, και προβλέπει, απλά τώρα προφανώς βγαίνει από το σιρτάρι, την αντικατάσταση των σημερινών 8 κλιμακίων από 4 κλιμάκες, στις οποίες κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης θα υπολογίζονται όπως η φορολογία, δηλαδή της διαφοράς του ποσού σύνταξης κάθε κλίμακα και όχι σε όλο το ποσό, όπως συμβαίνει τώρα. Άρα κάτι
2: είναι
0: ανάλογο ήταν και παλαιότερα.
2: Έτσι ώστε να μην επιβαρύνει τόσο πολύ, αλλά χρειάζεται ισοδύναμο εκεί.
0: Ναι.
2: Γιατί θα στερήσει τον ΕΦΚΑ από σοβαρούς πόρους.
0: Από το 27 λέει θα ισχύσει αυτό, αν ισχύσει.
1: Από το 27.
0: Το βρίσκεται δύσκολο.
1: Πριν ή μετά τις εκλογές.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι όλη αυτή η αναφορά σε διάφορες διατάξεις, τροπολογίες κλπ. Που θα ελαφρύνουν το εισόδημα των συνταξιούχων, είναι προφανώς ότι έχουν και ένα πολιτικό σκεπτικό, δεν είναι μόνο.
1: Ναι. Καλά, εκ των πραγμάτων. Εννοείται. Πάνω απ' όλα υπάρχει και το πολιτικό σκεπτικό. Ούτως ή άλλως είμαστε σε μια πρώιμη προεκλογική περίοδο. Φαντάζομαι ότι όλα θα τα δούμε πάνω στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Μια Κροάτρια από την Βιέννη. Ακροατή, συγγνώμη. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Φίλιππε. Λοιπόν, παίρνω σύνταξη, λέει, και από την Ελλάδα και με 4.500 ένσημα δικαιούμαι και επικουρική, αυτό ρωτάει.
2: Αν έχει 4.500 ημέρες το επικουρικό, ναι, θα πάρει και επικουρική από την Ελλάδα. Πρέπει να υποβάλει όμως αίτηση.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, κύριε Ρίζο. Πάντα κατά του πιστικότατος. Να είστε καλά, κυρία Χριστοδούλου, δικό σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Στους 97,8.
8: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Σταύρος Ξαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Βάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ιρού από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
3: Real FM, στους 97,8.
15: το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο Παράσχος, εκτός του ότι σου έχει στείλει και φωτογραφίες.
1: Μάλιστα.
0: Γεωργός Αγρότης. Λέει το εξής: καλημέρα στην παρέα. Οι Γεωργοί δεν ξεχνάμε το ασφαλιστικό και φορολογικό επί ΣΥΡΙΖΑ. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το τριπλάσιο κόστος παραγωγής επί Νέας Δημοκρατίας, σε συνδυασμό με τη διασπάθηση κοινοτικών και εγχώριων κονδυλίων από τις γαλάζιες ακρίδες. Βλέπε ο ΠΚΠ προφανώς. Διαβάζουμε το μήνυμα ακριβώς όπως το έχει στείλει ο Παράσχος. Έχει στείλει φωτογραφία ο Παράσχος μέσα από το. Το βλέπεις εδώ? Ναι. Μέσα από το. Εκεί από το χωράφι του. Έρε τα μπέλια από πίσω, είδες. Πώς διαμορφώνονται οι... Εγώ αυτό. Εσύ έχει κι άλλα εδώ πέρα. Λοιπόν, και έχει στείλει και μία φωτογραφία. Έρε ο Έλληνας αγρότης με το φρέντο εσπρέσο. Μια χαρούλα. Την καλημέρα μας, Παράσχο.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας. Να έχεις καλή σοδιά. Καλή σοδιά.
1: Λοιπόν, να πω κάτι που χρωστούσα, γιατί ήταν, κάναμε ένα μαθηματικό έτσι,
0: ναι.
1: πρόβλημα.
0: Κάναμε ένα άλμα, ρε παιδί.
1: Ένα άλμα. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί με τις εφημερίδες. Δεν διαβάσαμε τον Ελεύθερο Τύπο. Οπότε ναι. Διαβάζω τώρα το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Λοιπόν, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και ανατροπή στο νόμο για τις διαθήκες, κληρονομικές συμβάσεις και μετά τον θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας, και έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Σας το είπαμε αυτό που προανήκει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων.
0: Μου επιτρέπεις να έτσι για λίγο να κάνουμε μια μικρή παράκαμψη και να πάμε κάπου όμορφα?
1: Βεβαίως.
0: Διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες, δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με έναν απαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Νομίζω ότι επιβάλλεται να είμαστε και εμείς εκεί.
1: Λοιπόν, επίσης, μένοντας σε περιβάλλον αναφορών, θέλεις να μπεις στο δικό σου σπίτι χωρίς να μπεις όμως σε κόπο? Στην Εθνική Τράπεζα, ένας προπισωπικός σύμβουλος είναι δίπλα σου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του στεγαστικού. Έχεις προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο nbg.gr.
0: Στεφανία μου, σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μια παιδική ευχή? Μία ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Διότι πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτίμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος. Ναι, Γιώργο μου, δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Παρ' όλα τα αυτά, την καλημέρα μας. Το μήνυμα του Φίλιππα το μεταφέραμε στον κύριο Ρίζο. Να είστε καλά. Γεια σου, ρε Νίκο. Την καλημέρα μου. Ναι, επειδή πάλι με στολίζει ο Νίκος, δεν είναι. Έχω γίνει η αγαπημένη του συνήθεια, πολύ μ' αρέσει. Ο Βασίλης, καλημέρα, καλημέρα, λέει όλη μέρα. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά έχω κουραστεί ως ψηφοφόρος, ως Έλληνας, να ακούω το ίδιο και το ίδιο για δημιουργία προοδευτικών παρατάξεων. Ήμαρτον δηλαδή, κάτι άλλο, στερούνται οι ηγέτη όλοι τους. Βασίλη μου, κοίταξε, αυτό είναι καθαρά δικό σου κομμάτι και πολλών ενδεχομένων ακροατών και ακροατριών. Εμείς οφείλουμε να πούμε τις ειδήσεις και να δώσουμε και το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε στα χέρια μας. Τώρα από εκεί και έπειτα τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η δύναμη είναι στα δικά σας χέρια, λέγεται ψήφος, θα βρεθείτε μπροστά στην κάλπη, θα είναι άνοιξη του 27, θα είναι σε κάποια άλλη ημερομηνία που θα αποφασίσει ο νυν πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Θα αποφασίσετε λοιπόν και εσείς ποιος θέλετε να είναι στη διακυβέρνηση της χώρας για την επόμενη τετραετία. Καλή σου μέρα, Λίλη μου. Καλημέρα, Χρήστο. Πάντα δίνουμε ρε Χρήστο. Δώστε, λέει, και μία φορά μικρόφωνο στο ΚΚΕ και καλεσμένους βγάζουμε και συνεντευξιαζόμενους γενικότερα.
1: Θα ξαναβγάλουμε.
0: Έτσι και θα ξαναβγάλουμε. Δεν το σύμφωνα.
1: Το κανονίσουμε.
0: Καλημέρα και σε σένα, Σάβα. Πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων σε κάθε περίπτωση και αντιλαμβανόμαστε και το ενδιαφέρον για όλα τα ζητήματα και το γεγονός βεβαίως ότι η Τουρκία, ο Ερντογάν, εξακολουθεί να έχει το χαμπά του. Κάπως ρίξανε τους τόνους, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Χρειάζεται να έχουμε. Βρισκόμαστε σε εγρήγορση με αυτό τον τύπο εκεί απέναντι.
1: Λοιπόν, να πω πριν θα πάμε τώρα στη συνέντευξη.
0: Όχι, όχι, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Να πω κάτι χρηστικό, γιατί μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους ακροατές και ακροάτριες σε σχέση με τον ΕΦΚΑ, γιατί έχει βγει μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι έχει συμβεί τώρα? Υπάρχει μια για την τροποποιητή για καθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών του έτους 25. Ουσιαστικά ο ΕΦΚΑ καλεί τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την καθάριση ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος, να μην προχωρήσει την καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή. Λέει ο ΕΦΚΑ, ανακοίνωσε ότι κατά την ολοκλήρωση καθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 25, σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, λόγω των παραδόσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των ΑΠΙΔΕΛΤΑ εν ώψη της μετάπτωσης στο νέο πληροφοριακό σύστημα. Λοιπόν, εντός του Ιουνίου του 2026 πρόκειται να πραγματοποιηθεί τροποποιητική εκαθάριση με βάση τα νεότερα στοιχεία για τους ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση λόγω έλλειψη των ανωτέρων στοιχείων, δεν απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την 29η Μαΐου, καθώς αναμένεται ο επανυπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών.
0: Λοιπόν, σήμερα μεταξύ άλλων, να ξέρετε, επειδή συνομιλήσαμε με τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε τον κύριο Αρβανιτόπουλο για τα θέματα που αφορούν στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, στις 7 η ώρα. Στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, «Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως». Στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει η παρουσίαση αυτή του βιβλίου στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος και θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Κώστας Καραμαλής. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η συγκυρία είναι τέτοια.
1: Βεβαίως.
0: Που μετά από μία ώρα θα ακούσουμε τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό να κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ
1: το είπες,
0: μεγάλο συγνώμη, ενδιαφέρον.
1: Λέω κάτι, έτσι όπως το είπες, Καραμαλή, λέω τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό, λέω κάτι θα λέει και θα πήγε το Σαμαρά και μετά είπες δύο κόμμα και έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έτσι όπως το
0: έχουμε
1: πες.
0: Αυτή τη στιγμή, κοίταξε.
1: Έπαθα.
0: Έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι πρώην Πρωθυπουργοί και μάλιστα, ναι, έχουν και μία εμπειρία, την οποία αυτή η εμπειρία, ο καθένας από τη δική του την πλευρά, μπορεί να την μεταλαμπαδεύσει με το δικό του τρόπο. Ο καθένας έχει επιλέξει ένα δικό του μονοπάτι. Διαφορετικό μονοπάτι ο κύριος Καραμαλής, διαφορετικό μονοπάτι ο κύριος Σαμαράς, διαφορετικό μονοπάτι ο κύριος Τσίπρας. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό το οποίο λέω όσον αφορά στα διαφορετικά μονοπάτια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία και του κυρίου Καραμαλή. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι εντάξει, έχει αρχίσει και γίνεται ιδιαίτερα ενοχλητικός και ο Ερντογάν γενικότερα, αλλά να ρωτήσουμε κάποια πραγματάκια για το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Βεβαίως.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
5: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
6: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
7: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
8: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Ο φοβερός και τρομερός Δράκουλας τρόμαξε πρώτος τους Άγγλους όταν κυκλοφόρησε σε βιβλίο στις 26 Μαΐου του 1897 σαν σήμερα. 10 χρόνια μετά, το 1907 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο ηθοποιός Τζον Γουέιν. Υπήρξε ο πιο διάσημος καουμπόι του κινηματογράφου και ατρόμητος ήρωας της Άγριας Δύσης. Ατρόμητο ήταν και το διαστημόπλιο Όντιση που κατάφερε να φτάσει στον Άρη το 2002 σαν σήμερα. Και όχι μόνο προσεδαφίστηκε με επιτυχία, αλλά ανακάλυψε και τεράστιες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του πλανήτη. Τον πλανήτη των Osborns είδε όλοι φίλοι όταν το 2002 σαν σήμερα μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο του ομώνυμου reality από το MTV που περιέγραφε τη ζωή της οικογένειας του Ozzy Osbourne.
10: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
14: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8. αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Στέφανια Κασίμη.
1: Σπύρος Παπαδάκης. Θα έχουμε σε λίγο και τον καλεσμένο μας. Πριν να μου επιτρέπεις, Σπύρο.
0: Παρακαλώ.
1: Να και στους ακροατές και στις ακροατρίες, να πούμε ότι αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parkio Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά, το Parkio Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μία παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και πολλή φαντασία. Οπότε πηγαίνει πρώτα απ' όλα νωρίς στο lounge του Φυσικού Αέρα Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, για αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δείτε το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αέρα Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και να πούμε και δύο λόγια για την ταινία Lilo and Stitch. Μιλάμε για το Σάββατο 30 Μαΐου. Λοιπόν, ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch το σκάει από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, Lilo. Μαζί θα μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα, που στην παράδοση Χαβάη σημαίνει οικογένεια.
0: Εσύ λοιπόν το Σάββατο θα με πας εκεί για να μου μάθεις τι σημαίνει οχάνα. Εγώ αμέσως τώρα θα σε πάω ταξιδάκι στη Μεγαλόνισσό μας, στην πανέμορφη Κύπρο μας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Αντωνίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε εκπρόσωπε. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη, κύριε Κασίμη.
1: Καλημέρα
2: σας. Σας ευχαριστώ να δείτε την ταινία. Εγώ την έχω δει με την κορούλα μου. Είναι εξαιρετική. Θα τη δούμε.
0: Θα πάρουμε κι εμείς.
2: Είναι μικρά διαλύματα από την καθημερινότητα που μας βοηθούν.
0: Που τα χρειαζόμαστε πραγματικά αυτά τα μικρά διαλύματα. Κύριε Αντωνίου, είχαμε εκλογές στη Μεγαλόνισσο. Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο. Πώς σας φάνηκε η επιλογή των συμπολιτών σας όταν βρέθηκαν μπροστά στην κάλπη? Το αποτέλεσμα αυτό σας αφήνει ικανοποιημένους?
2: Να σας πω, μας αφήνει υπό την έννοια ότι ούτως ή άλλως το πολιτιακό σύστημα στην Κύπρο είναι τέτοιο που δεν καθορίζουν οι βουλευτικές εκλογές τη δύναμη ή την ισχύ μιας κυβέρνησης, διότι οι εξουσίες του Προέδρου πηγάζουν από το Σύνταγμα, είναι προεδρική δημοκρατία, είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα από ό,τι στην Ελλάδα. Όμως, ασφαλώς, η κυβέρνηση δεν πολιτεύεται σε κενό, αντιλαμβάνεται τις πολιτικές διεργασίες που γίνονται και τις κοινωνικές διεργασίες και ασφαλώς οι συσχετισμοί δυνάμεων στο κοινοβούλιο επηρεάζουν την καθημερινότητα της εκτελεστικής εξουσίας, διότι από εκεί περνούν τα κυβερνητικά νομοσχέδια. Ένα γενικότερο σχόλιο για τις εκλογές. Εμείς εκφράζουμε ικανοποίηση από το γεγονός ότι δεν επικράτησαν οι δυνάμεις που είχαν προτάξει ένα λόγο μηδενιστικό, τοξικό και αφοριστικό. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο σημειώνουμε με ικανοποίηση. Και ένα δεύτερο σχόλιο που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι φαίνεται από το αποτέλεσμα ότι επικρατούν οι πολιτικές δυνάμεις που κινούνται στον χώρο της κεντροδεξιάς, από την οποία προέρχεται και η κυβέρνηση και οι πολιτικές.
0: Είναι γεγονός ότι νίκησαν οι μεγάλοι.
1: Τα πιο παραδοσιακά κόμματα.
0: Παρόλο που φαίνεται ότι θεωρείται κερδισμένο και το ακροδεξιό κόμμα, το ΕΛΑΜ, κύριε Αντωνίου. Γενικότερα, αυτή η τάση που φαίνεται να υπάρχει σας προβληματίζει?
2: Να σας πω, το ΕΛΑΜ είναι το μόνο, τα τελευταία 15 τουλάχιστον χρόνια, το μόνο κόμμα το οποίο σταθερά παρουσιάζει μια αυξητική τάση. Mm-hmm. Ένα γενικότερο σχόλιο σε αυτά που έχετε πει είναι ότι τα λεγόμενα ιστορικά κόμματα, που φεύγουν εμείς των όρων παραδοσιακά, τα ιστορικά κόμματα της αριστεράς και της δεξιάς, δηλαδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, ουσιαστικά έχουν αντέξει στην πίεση και παρά τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων δεν υποχώρησαν. Τον αντίον είχαν και έτσι μια μικρή άνοδο του ΑΚΕΛ τουλάχιστον. Ναι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποχώρησε, αλλά παραμένει η πρώτη πολιτική δύναμη. Διατήρησε τις 17 έδρες που έχει στη Βουλή κτλ.
0: Χάσατε όμως την ΕΔΕΚ και το ΔΥΠΑ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Κεντρό Κόμμα, που στήριζαν την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.
2: Συμφωνώ μαζί σας, όμως θέλω να σας θυμίσω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν συγκυβερνούσε με αυτά τα κόμματα, ήταν κόμματα που στήριζαν την κυβέρνηση, έτσι. Δεν ήταν συγκυβερνώντα με την έννοια που γνωρίζουμε δηλαδή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2022 απευθύνθηκε στο σύνολο της κοινωνίας, στο σύνολο του Κυπριακού λαού και εξασφάλισε τη στήριξη του, έχοντας ασφαλώς τη βοήθεια των τριών αυτών κομμάτων. Είναι γεγονός ότι είναι μια αρνητική, αν θέλετε, εξέλιξη το γεγονός ότι δεν κατάφεραν αυτά τα δύο κόμματα να εισέλθουν στην Βουλή. Όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς ούτε να ορίσουμε ούτε να καθορίσουμε. Θα πορευτούμε πάντοτε με συνενέσεις εντός του Κοινοβουλίου για να δούμε πώς μπορούμε να υπηρετήσουμε πιο καλά και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα διακυβέρνησης που είναι το δεσμευτικό κείμενο του Προέδρου έναντι συμφωνία, θέλετε, του Προέδρου με το κυριάρχο εκλογικό σώμα.
0: Φιδίας Παναγιώτου, πώς το εξηγείτε
1: αυτό τώρα? Λένε, κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Εγώ αποφεύγω αυτή τη λέξη.
2: Ναι, να σας πω ότι... οι δημοσκοπήσεις έδειχναν μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτόν το νέο κομματικό εγχείρημα. Κατάφερε να εισέλθει στη Βουλή. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε μια ερμηνεία πολιτική. Εκείνο που φαίνεται να προκύψει από τις αναλύσεις των ειδικών, των εκλογολόγων κλπ. Είναι ότι εισπράττει τη δυσαρέσκεια μιας μερίδας του κόσμου κατά κύριο λόγο τους νεότερους ηλικιακά. Είναι κάτι το οποίο ασφαλώς βλέπουμε και εμείς ως κυβέρνηση αλλά και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Είναι θεμητή η κάθε παρουσία ασφαλώς στον πολιτικό στίβο. Αρκεί όμως να συνοδεύεται από κατάθεση δημιουργικών προτάσεων, υλοποιήσιμων προτάσεων, και αυτό είναι σημαντικό, και κοστολογημένων προτάσεων. Και αυτοδικά, εάν ο κάθε ένας υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν και απευθύνεται στο θυμικό των ανθρώπων και όχι στη λογική τους, εκ των πραγμάτων βλέπουμε την πολιτική διεργασία να εκτραχύνεται και να πορευόμαστε σε άλλες οδούς.
0: Και να μην κινδυνεύουν τα κεκτημένα. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω, κύριε Αντωνίου.
2: Σήμερα να σας πω, η χώρα έχει ανάγκη από σταθερότητα, έχει ανάγκη από σταθερότητα, από ασφάλεια. Έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις να διαχειριστούμε. Η Κύπρος είναι μια χώρα που λειτουργεί σε καθεστώς κατοχής. Όλα αυτά τα ζητήματα, χωρίς βεβαίως έτσι να θέλω να δώσω μαθήματα πολιτικής συμπεριφοράς σε οποιοδήποτε, όλα αυτά είναι δεδομένα τα οποία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ώρα που διεκδικούμε την ψήφο του λαού ή την ώρα που συμμετέχουμε σε μια πολιτική διεργασία. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Η κυβέρνηση το σέβεται κατά τρόπον απόλυτο. Θα έχουμε δίνει χέρι συνεργασία προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Θα συνεργαστούμε μαζί τους κατά τρόπο δημιουργικό, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τις πολλαπλές προκλήσεις που έχουμε ενοποιήσει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Αντωνίου.
2: Επίσης, γεια σας.
0: Την καλημέρα μας. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Ήταν ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Αντωνίου. Αύριο το πρωί πάλι εδώ.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Πάλι εδώ. Γεια χαρά.
1: Γεια σας, καλημέρα.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Επιθέσεις αυτοάμυνας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνδρας 57 ετών πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του σε διαμέρισμα στο Χολαργό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας τη νύχτα σε Οδυσσό και Ντονέτσκ της Ουκρανίας.
7: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
8: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στον τρίτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League με 102-99 και με 2-1 συνήκες προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη με μειονέκτημα έδρα στον Ολυμπιακό, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Στις δύο νίκες κρίνεται η πρόκριση στον τελικό. Περισσότερα στο φύλαφλος.gr.
11: Real Weather. ο καιρός σήμερα.
6: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά με μονομενές καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Αμαλία μου.
1: Καλημέρα, τι είναι αυτό το εμβατήριο?
0: Είναι ο ύμνος της Μπαρτσελόνα.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως.
1: Α, ωραίος είναι.
0: Ε,
1: ωραίος. Ναι, μ' αρέσει.
0: Καλονία.
1: Ναι, αγωνιστικό.
0: Δύναμη, πατρίδα.
1: Αγωνιστικό, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Γιατί σήμερα έρχεται η Μπαρτσελόνα. Έρχεται ο Λαμίν Γιαμάλ, έρχεται ο Ραφίνια, έρχεται ο Πέδρη.
1: Πού έρχεται?
0: Έρχεται ο Φεράν Τόρες.
1: Πού έρχονται όλοι αυτοί?
0: Έρχεται ο Λεβαντόφσκι.
1: Τους ξέρεις όλους?
0: Ε?
1: Τους παίκτες της Μπαρτσελόνα.
0: Ε, τους περισσότερους.
1: Μπράβο, δεν τους ξέρω όλους αυτούς. Ναι, είναι ναι. Καλοί παίκτες.
0: Ε, παικταράδες.
1: Παικταράδες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι θα έρθουν σήμερα το βράδυ στο Θησιό.
0: Στο Θησιό, 8 η ώρα.
1: Θα είναι όλοι εκεί.
0: Θα είναι όλοι.
1: Μπράβο,
0: Μπαρτσελόνα
1: εκεί. Θα πάω κι εγώ.
0: Θα πας κι εσύ.
1: Ναι, να τις δω.
0: Εσύ Μπαρτσελόνα.
1: Και εγώ Μπαρτσελόνα είμαι.
0: Πολύ Μπαρτσελόνα ετοιμαζευτήκαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπάρτσα, μπάρτσα λοιπόν απόψε στο Θησίο.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται.
0: Έρχεται η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, γιατί...
0: Άκουσα τη γλώσσα.
1: Ναι, με αυτά που λες. Γιατί να πούμε γιατί τα βάλαμε την Μπαρτσελόνα. Δεν έβαλε ο Καλαμαράκης, εγώ δεν ήξερα τον ύμνο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο ύμνος της Μπαρτσελόνας δεν είναι, να μην πω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, γιατί φυσικά παίζει πολύ με την Μπαρτσελόνα σε όλα τα σποτάκια ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα έχει την ανακοίνωση του νέου κόμματος και θα μάθουμε και το όνομα που το κρατούν επτασφράγει στο μυστικό. Εμείς έχουμε ρεπορτάζ και ξέρουμε τι θα πει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ξέρεις και το όνομα?
1: Το όνομα δεν το ξέρω, όχι. Ψέματα δεν θα πω. Δεν προσπάθησα να μάθω, αλλά συγγύν ηχθείος από την Αμαλίας. Όμως ξέρουμε τι θα πει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Έτσι, μπράβο. Μπάρτσα, μπάρτσα.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
1: Ε?
0: Καλές επιτυχίες. Καλά πρωταθλήματα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι το γεγονός της ημέρας, έτσι.
0: Το πολιτικό,
1: θα τα πούμε μετά.
0: Το πολιτικό γεγονός της ημέρας, γιατί έχουμε κάτι άλλο γεγονός.
1: Όχι, εννοώ πολιτικά, στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Ναι, βέβαια,
1: αυτό
0: βέβαια. Εννοείται. 8 και 8 στον Real FM 97,8 με τον ύμνο της Μπάρτσα, λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα. Για να πάμε σιγά σιγά στα επόμενα με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και πρωταθλήτρια Ευρώπης, γιατί μην το ξεχνάμε.
0: Όπα,
1: εντάξει, Τρίτη είναι σήμερα.
0: Όπα, όλη τη εβδομάδα θα το λέμε. Τι είναι?
1: Εντάξει, 40 μέρες κρατάει η
0: εκατονιδιότητα. Γιορτή είναι. Μετά το Πάσχα, 40 μέρες
1: κρατάει. Τι να κάνουμε, αφού πήρε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό και τη σήμερα γιορτάζουμε. Τι να κάνουμε τώρα, να μην γιορτάσουμε μία εβδομάδα έτσι να το χαρούμε, να το ευχαριστούμε.
0: Ακούω και στο σπότ εδώ. Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Λέω, δεν πρόκειται να γλιτώσω καθόλου. Δεν με λυπάται κανείς.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο δεν πρόλαβα το πω. Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Ναι, είμαι και εγώ εδώ. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Τι την έπιασα να ακούει τώρα πριν μπούμε στο στούντιο? Έχει κολλήσει, έχει φάει κόλλημα.
1: Ναι.
0: Περνάω λοιπόν εκεί από το τηλεφωνικό κέντρο που είναι η Εύη και ακούω.
3: Και ο παππούς!
0: Της λέω, τι είναι αυτό παιδί μου, από πού ακούγεται? Εγώ μου λέει, το έχω βάλει και το ακούω. Μου λέει, μ' αρέσει πολύ. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Είναι πολύ προηγούμενο, πολύ καλό.
0: Της κόλλησε. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνση, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα, και στην Κατερίνα την Κάβουρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αγαπητό, καλή δύναμη και σε σένα. Καλημέρα στην Ποθητή στην Σαντορίνη. Καλημέρα στον Θοδωρή. Στη θέση λέει του Λαμίν Γιαμάλ, ποιον θα βάλει ο Αλέξης Τσίπρας? Αυτό περιμένουμε κι εμείς να δούμε. Ενώ ο Θάνος από την άλλη έχει να γίνει, λέει, πανηγύρι σε αυτές τις εκλογές, αλλά δεν πειράζει γιατί έτσι κι αλλιώς είμαστε για τα πανηγύρια. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στην απόψινή παρουσίαση του νέου κόμματος, καθώς η Αμαλία έχει και το ρεπορτάζ, θα σας τα πει αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως από την είδηση που προέκυψε χθες σχετικά με ένα νέο τέλος για τα ακίνητα.
1: Καλά. Πολύ, δηλαδή πραγματικά είχαν έμπνευση. Γιατί, καλά τώρα αυτό, είναι μέσα, λέει, είναι του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι. Είναι σε νομοσχέδιο από ό,τι κατάλαβα. Και είναι διπλό χαράτσι στα κίνητα. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Και επειδή η κυβέρνηση έχει μειώσει πάρα πολλούς φόρους, και το λέω και εγώ αυτό, τώρα πρέπει να το δει λίγο αυτό. Να το δει. Αυτό λέω μόνο.
0: Μέχρι τώρα λοιπόν υπήρχε το τέλος ακίνητης περιουσίας. Ακριβώς. Και ο φόρος για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Ήταν δύο διαφορετικοί φόροι για τα ακίνητα. Τώρα λοιπόν ενοποιούνται αυτοί οι δύο φόροι και θα υπάρχει πλέον ένα νέο τέλος, το οποίο θα ονομάζεται τέλος τοπικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, έτσι, δεν έχει περάσει ακόμα. Είναι υποδιαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τέλος τοπικής ανάπτυξης, λοιπόν, θα λέγεται, ώστε να στηριχθούν οικονομικά οι δήμοι και οι περιφέρειες. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, σύμφωνα με τους γνωρίζοντες. Τα δύο προηγούμενα τέλη, το τέλος ακινήτης περιουσίας και ο φόρος για τα ηλεκτροδοτούμενα, ήταν στο σύνολό τους από 0,3 έως 0,7 της χιλής. Έτσι.
1: Τώρα
0: θα φτάσει τουλάχιστον στο 1,05 της χιλής, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει μέχρι και τριπλασιασμός.
1: Ακριβώς. Και να υπάρχουν και αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε, έτσι. Δεν είναι κάτι απλό, θέλω να πω. Και μάλιστα, δηλαδή, πραγματικά, είχε φαντασία όποιος το σκέφτηκε αυτό. Το νέο τέλος θα μπει στη ζωή μας την πρωτοχρονιά του 27, να το πούμε αυτό. Θα πληρώνεται και αυτό μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, αν ο υπόχρεος δεν πληρώσει τρεις συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης. Μπράβο, παιδιά! Ωραία! Είχαμε τον ένφια, φωνάζουμε έναν μνημονιακό φόρο, τον έχουμε ακόμα στην πλάτη μας, τον πληρώνουμε. Έτσι λέμε, έχει μειωθεί. Εμείς λέμε, πρέπει να καταργηθεί. Η κυβέρνηση το μειώνει και τώρα φέρνει από το παράθυρο ένα νέο φόρο τοπικής αυτοδιοίκησης στους λογαριασμούς ρεύματος. Άρα είναι, δεν μπορείς να τον πληρώσεις, γιατί αν δεν πληρώσεις για τρεις μήνες το λογαριασμό, σου κόβεται το ρεύμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, και βλέπω ότι παίρνουν και κυβερνητικά στελέχη αποστάσεις από το συγκεκριμένο φόρο. Το βλέπω αυτό. Ας μας πούνε εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, συμφωνούν με αυτό. Αναρωτιέμαι.
0: Ένα διπλό χαράτσι λοιπόν υπερωτάει για να στηριχθούν οικονομικά οι δήμοι και οι περιφέρειες. Να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα για αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Για ένα ακίνητο, για παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα δεκαετίας, 100 τετραγωνικών, με αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ. Μέχρι τώρα ο φόρος, το σύνολο των δύο φόρων, σε ετήσια βάση ήταν 70 ευρώ. Τώρα λοιπόν το πιθανότερο, εάν περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, από τα 70 ευρώ θα πάμε στα 210. Θα τριπλασιαστεί λοιπόν το ποσό του φόρου. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, Αμαλία μου, γιατί τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος τους πληρώνουν και οι ενοικιαστές.
1: Ακριβώς, θα το έλεγα.
0: Τι θα γίνει λοιπόν τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ακριβώς, τι θα γίνει?
0: Πώς θα τα βρίσκουν μεταξύ τους?
1: Εσύ περιμένεις να επιστρέψει.
0: Ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
1: Το έλεγαν και οι ειδικοί. Άκουγα και τον κύριο Γιάννη το Χατζησαλάτα να το λέει αυτό, να το επισημαίνει. Και τη μεγάλη αύξηση του τέλους αυτού του συγκεκριμένου τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ότι θα δημιουργηθούν τριβές μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών και δεν πρόκειται ποτέ οι ενοικιαστές να πάρουν πίσω τα χρήματα που θα δώσουν. Μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Δεν χρηματοδοτούνται οι δήμοι και από το κράτος και από την Ευρώπη και όλα αυτά για τα έργα που φτιάχνουν. Τα φτιάχνουν από δικού
0: τους. Δεν είναι, λέει, επαρκής η χρηματοδότηση για τους δήμους. Αναζητούνται λοιπόν πόροι ώστε να στηριχθούν οι δήμοι και ο τρόπος είναι αυτός. Προσέξτε τώρα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε μάθει μέχρι τώρα στο νομοσχέδιο, αυτό θα είναι στην ευχέρεια των δήμων. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα πρέπει από 1η-1η του 27 να επιβάλλουν το συγκεκριμένο φόρο και να τον διπλασιάσουν ή να τον τριπλασιάσουν, αλλά είναι στην ευχέρεια του κάθε Δήμου. Τώρα θα μου πείτε εσείς, θα υπάρξει Δήμος ο οποίος δεν θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος?
1: Ρωτιέμαι.
0: Ένα διπλό χαράτσι λοιπόν υπερωτάει για να στηριχθούν οικονομικά οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα για αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Για ένα ακίνητο, για παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα δεκαετίας, 100 τετραγωνικών, με αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ. Μέχρι τώρα, ο φόρος, το σύνολο των δύο φόρων, σε ετήσια βάση ήταν 70 ευρώ. Τώρα λοιπόν, το πιθανότερο, εάν περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, από τα 70 ευρώ θα πάμε στα 210. Θα τριπλασιαστεί λοιπόν το ποσό του φόρου. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, Αμαλία μου, γιατί τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος τους πληρώνουν και οι ενοικιαστές.
1: Ακριβώς, θα το έλεγα.
0: Τι θα γίνει τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ακριβώς, τι θα γίνει?
0: Πώς θα τα βρίσκουν μεταξύ τους?
1: Εσύ περιμένεις να επιστρέψει.
0: Ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
1: Το έλεγαν και οι ειδικοί. Άκουγα και τον κύριο Γιάννη το Χατζησαλάτα να το λέει αυτό, να το επισημαίνει. Και τη μεγάλη αύξηση του τέλους αυτού του συγκεκριμένου τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ότι θα δημιουργηθούν τριβές μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών και δεν πρόκειται ποτέ οι ενοικιαστές να πάρουν πίσω τα χρήματα που θα δώσουν. Μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Δεν χρηματοδοτούνται οι δήμοι και από το κράτος και από την Ευρώπη και όλα αυτά για τα έργα που φτιάχνουν. Τα φτιάχνουν από δικού
0: τους. Δεν είναι, λέει, επαρκής η χρηματοδότηση για τους δήμους.
1: Αναζητούνται
0: λοιπόν πόροι ώστε να στηριχθούν οι Δήμοι και ο τρόπος είναι αυτός. Προσέξτε τώρα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε μάθει μέχρι τώρα στο νομοσχέδιο, αυτό θα είναι στην ευχέρεια.

0: Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, Αμαλία μου, γιατί τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος τους πληρώνουν και οι ενοικιαστές.
1: Ακριβώς, θα το έλεγα.
0: Τι θα γίνει λοιπόν τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ακριβώς, τι θα γίνει?
0: Πώς θα τα βρίσκουν μεταξύ τους?
1: Καλά, εσύ περιμένεις να επιστρέψει.
0: Ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
1: Το έλεγαν και οι ειδικοί. Άκουγα και τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα να το λέει αυτό, να το επισημαίνει. Και τη μεγάλη αύξηση του τέλους αυτού του συγκεκριμένου τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ότι θα δημιουργηθούν τριβές μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών και δεν πρόκειται ποτέ οι ενοικιαστές να πάρουν πίσω τα χρήματα που θα δώσουν. Μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Δεν χρηματοδοτούνται οι Δήμοι και από το κράτος και από την Ευρώπη και όλα αυτά για τα έργα που φτιάχνουν. Τα φτιάχνουν από δικού
0: τους. Δεν είναι, λέει, επαρκής η χρηματοδότηση για τους Δήμους. Αναζητούνται λοιπόν πόροι ώστε να στηριχθούν οι Δήμοι και ο τρόπος είναι αυτός. Προσέξτε τώρα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε μάθει μέχρι τώρα στο νομοσχέδιο, αυτό θα είναι στην ευχέρεια των Δήμων. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα πρέπει από 1η-1η του 27 να επιβάλλουν το συγκεκριμένο φόρο και να τον διπλασιάσουν ή να τον τριπλασιάσουν, αλλά είναι στην ευχέρεια του κάθε Δήμου. Τώρα θα μου πείτε εσείς, θα υπάρξει Δήμος ο οποίος δεν θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος?
1: Εγώ δεν νομίζω ότι.
0: Εγώ δεν νομίζω.
1: Εγώ θέλω να δω ακριβώς ποιοι θα το κάνουν οι Δήμοι και πώς θα το δικαιολογήσουν στους δημότες τους. Γιατί τώρα μεταξύ μας, Ιωσήφ μου, και εγώ θα μιλήσω και θα μου πεις πάλι για το. Ναι, όταν μας τρώνε τα σκουπίδια, όταν δεν έχουμε δρόμους, όταν θα βάλουν, όταν πληρώνουμε πολύ υψηλά τέλη δημοτικά, θα αρθούν και θα μου βάλουν και το φόρο. Να μας βάλουν και το φόρο. Να κάνουν τι? Τώρα μου γράφει ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο ότι δεν έχουν καθαρίσει στην περιοχή τίποτα από τα ξερά. Και έχουμε μπει σε αντιπυρική περίοδο. Και ξεκινάνε και οι ζέστες. Λοιπόν, λίγο όπα, παιδιά. Λίγο όπα. Και ξαναδείτε το εκεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είναι αυτός, δεν είναι τώρα για να επιβάλλονται φόροι. Για να μειώνονται και να καταργούνται φόροι. Πρέπει.
0: Υπάρχει αναστάτωση λοιπόν και στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Αλλά και στους ενοικιαστές, γιατί όπως σας είπαμε θα είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση στο να βρεθεί λύση μετά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δηλαδή ποιος θα πρέπει να πληρώνει αυτό το φόρο, ποιος θα πρέπει να επιβαρυνθεί, γιατί όπως είπαμε θα έρχεται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Την καλημέρα μας στον Δανίλ που μας ακούει στα Εμιράτα. Καλημέρα Δανίλ μου, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στη Σούλα η οποία φωνάζει στο θυσίο, αδελφές μου, στο θυσίο. Μην αγωνιάς αγαπητή μου Σούλα. Απόψε λοιπόν στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Θα μάθουμε και το όνομα από το θυσίο. Θα σας πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Έχει το κορίτσι εδώ το ρεπορτάζ.
1: Και για τις παρουσίες αλλά και για τις απουσίες που θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία σήμερα. Οι απουσίες, τις παρουσίες δεν τις λέω, θα μιλήσω για τις απουσίες.
0: Ο Δανίλη, αυτό που γράφει είναι ότι μας παραξενεύει με τους φόρους. Δεν νομίζω, λέει, για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια ότι θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη. Πρέπει να ρίξουμε το χρέος μας. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Δανίλη, όπως είπαμε, αυτός είναι ένας τρόπος ο οποίος έχει προκριθεί ώστε να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι, κατά κύριο λόγο, αλλά και οι περιφέρειες. Και όπως σας είπαμε επίσης, θα είναι στην ευχέρεια του κάθε Δήμου εάν θα κάνει χρήση αυτού του νόμου και αν θα αυξήσει αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως θα ονομάζεται, η ενοποίηση δηλαδή δύο προηγούμενων φόρων, του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα. Αλλά όταν μιλάμε τώρα για διπλασιασμό και για τριπλασιασμό, ειδικά σε αυτή την περίοδο, με κύμα ακρίβειας, με πόλεμο και όλα τα υπόλοιπα. Και όταν ακούς μια επιβάρυνση, για παράδειγμα, από τα 70 ευρώ
1: ετησίως
0: στα 200-210, είναι ένα ποσό.
1: Και με δεδομένο ότι η κυβέρνηση λέει ότι έχει μειώσει και έχει μειώσει φόρους όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνά. Λοιπόν, δείτε το λιγάκι αυτό. Ξαναδείτε το. Δεν είναι. Δεν μπορεί ο κόσμος και είναι και άδικο.

0: Ο Χρήστος έχει διαφορετική άποψη. Α. Έτσι λέει θα πέσουν τα ενίκια. Άντε λέει, συνέλθετε.
1: Θα πέσουν.
0: Έτσι γράφει ο Χρήστο μήνυμα.
1: Πώς
0: θα πέσουν, ευρε Χρήστο.
1: Να μας το εξηγήσει.
0: Όταν σου λέω θα κληθούν να το πληρώσουν εκεί οι ενοικιαστές. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναφέρεται στην απόψινη παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα. Ας αφήσει λέει το πρωτάθλημα και να κοιτάξει να παραμείνει στην κατηγορία. Έλα βρε Δημήτρη και εσύ κατευθείαν πήγες στην παραμονή στην κατηγορία. Εδώ μιλάμε για πρωτάθλημα και για έξοδο στο Champions League, για έξοδο στα αστέρια. Θα επανέλθουμε στο θέμα και στη συνέχεια. Ο Παλιάτσος, μα τι είναι αυτά λέει που λέτε, αν η Δήμη ήταν σοβαρή και έβλεπε έργα, καθαριότητα, οργάνωση, σχολεία κτλ. Να το συζητήσουμε. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αγαπητέ φίλε. Πραγματικά υπάρχουν αρκετοί Δήμοι και αρκετοί Δήμαρχοι που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Όλα τα προηγούμενα χρόνια και μπορείς να το διαπιστώσεις στις περιοχές όπου βλέπεις να επανεκλέγονται συνέχεια. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση για 3 και 4 θητείες. Πάει να πει ότι κάτι κάνουν σωστά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές. Και καλά κάνω και τα σκέφτομαι, γιατί μπορεί να κλείσω και ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Τώρα θα με ρωτήσετε πώς. Αφού με το The My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Πανεύκολα λοιπόν, μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Το λέω ξανά, Day My Rewards Coupons.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Καλημέρα και στο Φίλιππο, ο οποίος μας ακούει στη Βιέννη. Στην Αυστρία λέει πληρώνουμε φόρο περίπου 160 ευρώ το χρόνο, αλλά εδώ δεν θα δείτε σκουπίδια, τα χωράφια, τα δάση, τα χωριά, οι πόλεις, τα πάντα είναι καθαρά. 33 χρόνια στην Αυστρία δεν έχω δει ακόμα σκουπιδότοπο. Να πούμε βέβαια, επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι αυτός ο νέος φόρος, το νέο τέλος, θα περάσει στους λογαριασμούς ρεύματος, εκεί όπου το 1 στα 2 ευρώ. Είναι άλλοι φόροι, δεν αφορούν το ρεύμα.
1: Α, μπράβο.
0: Είναι άλλες χρεώσεις. Δηλαδή, αν δεις αναλυτικά ένα λογαριασμό ρεύματος, τα μισά είναι αυτά τα οποία πληρώνουμε για το ρεύμα. Εκεί μπαίνουν άλλα τέλη, μπαίνουν για την τα δημοτικά.
1: Περισσότερα είναι περισσότερα τέλη,
0: όλα
1: τα
0: υπόλοιπα.
1: Που λέει ο Σιφ.
0: Ακριβώς.
1: Να διαβάσω
0: τώρα,
1: το.
0: Ό,τι θέλεις να διαβάσεις.
1: Το Αλέξανδρου. Σας άκουγα να μιλάτε για το νέο φόρο που θα πληρώνουμε για το Δήμο και τρελάθηκα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ ζω στην Ολλανδία. Στην πόλη που ζω, ο Δήμος έχει έσοδα από πρόστιμα που κόβει η δημοτική αστυνομία. Δηλαδή από παράνομα παρκαρίσματα, σκουπίδια, από άτομα που δεν πληρώνουν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Στην Ελλάδα δεν μπορούν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Καλή συνέχεια. Καλά τα λέει ο Αλέξανδρος. Ναι. Πραγματικά και οι Δήμοι στην Ολλανδία, γιατί ξέρω από Ολλανδία, κάνουν όλο αυτό και έχουν και έσοδα και κάνουν και έργα κτλ. Πας στην επαρχία και νομίζεις ότι είσαι σε πόλη. Δεν υπάρχει, δεν λείπει τίποτα. Ναι, πολύ σωστά το λέει. Μάλλον όχι, είναι πολύ πιο εύκολο, Αλέξανδρε, μάλλον να βάλουν ένα νέο χαράτσι και να τον πληρώνουμε μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, δεν μιλάμε για κάποια ηλυμένη απόφαση. Δεν μιλάμε ακόμα για νόμο του κράτους, είναι υποδιαβούλευση πρώτον. Και δεύτερον, σας λέμε και πάλι ότι το νομοσχέδιο θα αφήνει την επιλογή στον κάθε Δήμο. Να είναι στην ευχέρεια του
1: σωστό,
0: Δήμου.
1: Ακριβώς.
0: Εάν θα προχωρήσει σε αυτή τη χρέωση με αυτό το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως ονομάζεται. Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα, γιατί έχω λέει την αίσθηση ότι πέρσι είχε ακουστεί ξανά αυτό με τα δημοτικά τέλη.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο. Απλά έχουμε μπει τώρα στην τελική ευθεία. Έχουμε μπει στη διαβούλευση. Επίσης λέει, αφού τα δημοτικά τέλη τα πληρώνουν οι ενοικιαστές που είναι και στο Δήμο. Λογικό λέει, δεν είναι να τα πληρώνουν οι ενοικιαστές, εννοεί και τα νέα τέλη. Καταλαβαίνω πως το λες, αγαπητέ Γιώργο, αλλά εδώ όταν μιλάμε για αυξήσεις 2 και 3 φορές πάνω, θα υπάρξουν προβλήματα μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών. Άντε τώρα βγάλε άκρη. Το γεγονός είναι λοιπόν ότι θα έχουμε ένα νέο φόρο από ό,τι φαίνεται στη ζωή μας.
2: Πάλι φόρος.
0: Πάλι.
1: Πάλι.
0: Ναι. Ο Σταυρίδης τα έλεγε, ναι, παιδιά, στον, ναι, κινηματογράφο. Ναι, ναι, ναι. Είναι από την παλιά Αθήνα. Αυτό φαντάσου, όπου διαβάζει, ξυπνάει το πρωί, διαβάζει την εφημερίδα, ναι, και βλέπει τους νέους φόρους. Από
1: φαντάσου,
0: τότε.
1: Φαντάσου,
0: από τότε κρατάμε. Καλημέρα και στη Δώρα στην Πάτρα. Πάντως λέει ο Δήμαρχος μένει στην εξουσία γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος και όχι γιατί τα κάνει σωστά. Αγαπητή Δώρα, αυτή είναι η γνώμη σου. Πάντως ο κύριος Πελετίδης στην Πάτρα βγαίνει πολλά χρόνια. Ξέρω εγώ, βγαίνει τυχαία. Όπως και ο κύριος Παχατουρίδης στο Περιστέρι βγαίνει τυχαία. Ο κύριος Παπανικολάου στην Γλυφάδα βγαίνει τυχαία. Κάτι πρέπει να κάνουν σωστά για να τους ψηφίζει ο κόσμος. Κάτι πρέπει να κάνουν σωστά.
1: Γιατί ξέρεις κάτι, πάρα πολλοί δημότες δεν ψηφίζουν με κομματικό κριτήριο στις
0: εκλογές. Ακριβώς. Και αυτό είναι το σωστό.
1: Και αυτό είναι το σωστό.
0: Εγώ σέβομαι τη Δώρα, γιατί ζει στην Πάτρα, είναι από την Πάτρα. Έχει άμεση γνώση.
1: Ακριβώς. Πάρα πολλά τα μηνύματα, έτσι. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Τι λέει ο Στέιντζερ με τους φαγάνες στην εξουσία των Δήμων και τους εργολάβους στο κόλπο, δεν τους φτάνουν τα χρήματα από τις κλίσεις και τα πρόστιμα. Εντάξει, βλέπεις τώρα ο κόσμος. Αρχίζει και σκέφτεται διάφορα. Λογικό είναι.
0: Ο Σπύρος λέει ότι υπάρχει και διεφθαρμένη τοπική αυτοδιοίκηση. Προφανώς και θα υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα και σπατάλη των χρημάτων. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Ενώ ο Νικηφόρος από την Ολλανδία, οι Δήμοι κόβουν πρόστιμο ακόμα και αν δεν έχεις ποτάκια στο ποδήλατο το βράδυ. Και δεν κάνω πλάκα, λέει. Α, εδώ δεν κόβουν πρόστιμα ούτε για τα διπλοπαρκαρισμένα σε κεντρικούς δρόμους. Καλημέρα, Νικηφόρε. Καλημέρα και στον Ορέστη. Μια χαρά είναι η Σκατζόχυρη. Οι Ορέστη σε χαιρετάνε.
1: Άναψε φωτιές ο Καλαμαράκης με το νέο τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν εσύ φταίει
0: όλα. Εγώ την άναψα τη φωτιά.
1: Εσύ παιδί μου.
0: Δεν το συζητήσαμε χθες το βράδυ.
1: Ναι, ναι, και εγώ δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
0: Με το που βγήκε η είδηση.
1: Σου λέω δεν το είχα πάρει χαμπάρι και μετά μπήκα και έψαξα και αυτά και λέω Πανάγια, έχει δει. Και είχε δίκιο. Μου λέει έγινε αυτό και αυτό. Λέω όχι, έχουμε και. Μου λέει νέο φόρο. Λέω τι νέο φόρο. Λέω θα με κάνει καρδιακή. Δεν υπάρχει
0: ιδέα. Εγώ για να είμαι και δίκαιο, άκουσα το Γιάννη το Χατζησαλάτα.
1: Ναι, καλά, ο Γιάννης θα ξέρει αυτά.
0: Από εκεί
1: καλά
0: το τσίμπησα. Α. Γιατί άκουσα το Γιάννη το Χατζησαλάτα.
1: Πρέπει να τον βγάλουμε κάποια στιγμή να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό και να μας δώσει και παραδείγματα να δούμε τη διαφορά. Τι πληρώνουμε και τι θα πληρώσουμε.
0: Πάλι θα πληρώσουμε.
1: Ήταν ωραία, αφού έχεις λεφτά.
0: Όπως λέει και ο Σταυρίδης.
1: Σε λάδι.
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

Πάντως, εσύ να σου πω κάτι. Λέω για, αυτό το, για την τοπική αυτοδιοίκηση που κάνει. Εντάξει, υπάρχουν και Δήμοι που κάνουν σπουδαίο έργο, έτσι. Δεν θέλω να, να του βάλω όλου σε δύο καλάθι και το ξέρουμε. Δεν θα πω τώρα. Ο Δήμος Περιστερίου, θα το πω. Έχει κάνει έναν άλλο Δήμο και προσφέρει και στου πολίτε και στι πολυτεκτικέ οικογένειε και στηρίζει κτλ. Ναι, εντάξει. Αλλά το να δημιουργήσει έναν φόρο τον οποίο θα τον πληρώσουν οι δημότε για να κάνουν έργα. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι οι Δήμοι. Αυτό δεν έχει λογική. Γιατί ξαναλέω ότι τα έργα χρηματοδοτούνται από την πολιτεία ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν προγράμματα.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δύο διαφωνίες για τις ακριβείς διατυπώσεις που θα χρησιμοποιηθούν, πρώτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεύτερον για την άρση των κυρώσεων, είναι αυτές που καθυστερούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν πληροφορίες του CNN. Ανεβάζει την ένταση σε βόρειο-ανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο η Τουρκία με σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων τη Δευτέρα, ενώ σημειώθηκε και μια αερομαχία. Με κραουνάκι και όχι μόνο τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα απόψε, η ομάδα του πρώην Πρωθυπουργού έχει στήσει μια εντυπωσιακή εκδήλωση που φιλοδοξεί να κερδίσει τις εντυπώσεις. Επαναλειτουργία του διαδικτύου μετά από 87 ημέρες στο Ιράν. Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία. Δύο ανήλικοι υποκράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου που βρέθηκε με πετσέτα γύρω από το λαιμό του. Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για το Μάιο. Μεγάλη διαδήλωση στη Λάπας με αίτημα την παρέτηση του Προέδρου της Βολιβίας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
3: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Αυτό το νέο χαράτσι που έρχεται. Γιατί έχουμε και άλλα σοβαρά θέματα στην επικαιρότητα. Χθες μετά από πολύ καιρό είχαμε εμπλοκή στο Αιγαίο.
8: Και όχι πρόκληση καινούργια από την Άγκυρα. Έτσι. Α, πες εσύ.
7: Όχι, παρακαλώ.
8: Παιδιά, τον έκοψα.
7: Παρακαλώ, παιδί.
8: Οπλισμένα λέει τουρκικά F-16. Μπήκαν στον αέριο χώρο μας, στο FIR Αθηνών, και υπήρξε και εικονική αερομαχία με ελληνικά μαχητικά. Είχαμε καιρό να δούμε τέτοια πρόκληση κάποια χρόνια πριν. Ήταν καθημερινό αυτό το φαινόμενο, έτσι. Μαχητικά, τουρκικά, οπλισμένα μπαίναν, έτσι, παραβιάζαν τον αέριο χώρο, σηκώνονταν τα δικά μας τα μαχητικά και τα αναχέτιζαν. Μετά από πολύ καιρό, λοιπόν, το Εκκαινικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι 2 οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε 2 παραβιάσεις και 1 παραβίαση, ενώ 2 αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών, ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης προχώρησαν σε 3 παραβάσεις, συγγνώμη, και 8 παραβιάσεις. Άρα. Αυξάνει την ένταση Άγκυρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
7: 2 κατασκοπευτικά λοιπόν, 2 μαχητικά τουρκικά, οπλισμένα όπως σας είπε η Αμαλία, μπαινόβγαιναν στον ελληνικό εναέριο χώρο, σηκώθηκαν τα ελληνικά F-16. Υπήρξε εμπλοκή, αναχαιτίστηκαν, αλλά
8: και
7: για αρκετή ώρα είχαμε αυτές τις αερομαχίες.
8: Πολύ σωστά.
7: Μέχρι να υποχωρήσουν και να γυρίσουν πίσω στις βάσεις τους τα τουρκικά μαχητικά. Κλιμακώνει λοιπόν η Τουρκία τις προκλήσεις, εν αναμονή και του νομοθετήματος για την γαλάζια πατρίδα.
8: Ακριβώς, να δούμε λοιπόν, έχουμε και πλέον ξεκάθαρα παραβιάσεις του FIR, όλο αυτό τι σημαίνει και τι θα σημαίνει το επόμενο διάστημα. Όμως είχαμε και παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, που δεν μάσησε τα λόγια του.
7: Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε σε ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του κυρίου Καζαμία, σχετικά με αυτό το νομοθέτημα που ετοιμάζει η τουρκική πλευρά.
9: Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Θέλω να είστε ήσυχος ότι η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε το οποίο θα υποβαθμίσει την διεθνή θέση της χώρας. Εμείς, κύριε Βουλευτά, ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία στο πεδίο. Και όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της άμυνάς μας, με το θαλάσσιο γοροταξικό σχεδιασμό.
7: Δεν πρόκειται λοιπόν να δεχθούμε κανένα τετελεσμένο, ούτε μπορεί να δημιουργήσει, συμπλήρωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κανένα τετελεσμένο, ένα τέτοιο νομοθέτημα δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα για το διεθνές δίκαιο.
8: Αλλά τώρα αυτά τα λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και καλά κάνει και τα λέει και ο Υπουργός Εξωτερικών και πάντα οι ελληνικές κυβερνήσεις έβαζαν τις κόκκινες γραμμές και τις βάζουν. Όμως η Τουρκία φαίνεται ότι έχει στο μυαλό της κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πού θα το φτάσει. Πάντως βλέπουμε αυτό που είπε ο Ιωσήφ, μια αύξηση της μια ένταση στην επιθετική ρητορική.
7: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Βασίλη. Καλαμαράκη, λέει, είσαι φοβερός. Αλλά η Αμαλία είναι Ολυμπιακός. Οπότε και οι δύο είστε φοβεροί.
8: Μπράβο. Καλά. Έτσι, είδες τώρα.
7: Να σε καλά, να σε καλά, Βασίλη.
8: Μα δεν μου κάνει και το χατήρι να βάλει τα παιδιά του Πειραιά κάτι να βάλει.
7: Ναι, ναι, τώρα, περίμενε. Σου έρχεται. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον πόλεμο. Εκεί Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Καθώς φαίνεται ότι έχει δρομολογηθεί μία συμφωνία.
8: Ναι.
7: Υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι το οποίο ενδιαφέρει άμεσα την Τεχεράνη. Σε αυτό φαίνεται να υποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε να υπάρχει ένα πεδίο για συμφωνία. Προς το παρόν όμως φαίνεται ότι το μεγάλο αγκάθι είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο.
8: Ναι, και μια συμφωνία και για τα στενά του Ορμούζ να ανοίξουν. Γιατί καταλαβαίνουν και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί ότι αυτό το πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιο. Άρα δεν μπορεί να συνεχιστεί να συνεχίζουν να είναι κλειστά. Όμως κάπου δεν τα βρίσκουν. Και όπως είπε και χθες ο Τραμπ, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Συμφωνία θα υπάρξει όταν το πω εγώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι ενώ χθες οι αγορές αντιδράσαν θετικά, έπεσε το πετρέλαιο και όλα αυτά, κρατούν και την αναπνοή τους να δουν τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Όμως είχαμε χθες πλήγματα κοντά στο Ορμούζ και τελεσίγραφο του Τραμπ, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ, για το εμπλουτισμένο ουράνιο.
7: Τι τους λέει λοιπόν, ή θα μας το παραδώσετε να το πάρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να το καταστρέψουμε, ή θα δεχθείτε να καταστραφεί στην Τεχεράνη, στο Ιράν δηλαδή, γενικότερα όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπό την εποπτεία διεθνών οργανισμών. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μακάρι επιτέλους, μακάρι δηλαδή να βρεθεί μια λύση, να υπάρξει μια συμφωνία για ειρήνευση στην περιοχή, μπας και επιστρέψουμε και σε μια κανονικότητα. Αλλά προς το παρόν υπήρξαν και αυτά τα νέα χτυπήματα από την πλευρά των Αμερικανών εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ.
8: Πάντως φαίνεται ότι δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι εύκολη μια συμφωνία. Δεν μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί μια τα λέει έτσι ο Τραμπ, μια τα λέει αλλιώς. Είναι διαφορετικές οι δηλώσεις που κάνει σε διαφορετικό μήκος κύματος μέσα στην ημέρα. Να δούμε λοιπόν αν μπορούμε το επόμενο 24ωρο να έχουμε αυτή την πολυπόθητη συμφωνία των δύο πλευρών.
7: Καλημέρα και στο Βασίλη. Πόσα επεισόδια λέει, πόση ένταση και πόσα έξοδα μόνο και μόνο για να επανεκλεγεί ο Ερντογάν. Ο Βασίλης εννοεί ότι επιδιώκει αυτή την ένταση και για εσωτερικούς λόγους. Ας εκεί πέρα κάνει άλλο παιχνίδι, γιατί είναι μεγάλος παίκτης ως γνωστόν ο Ερντογάν. Επιλέγει και τον αντίπαλο. Δηλαδή, ενώ τα ελέγχει όλα, σου λέει να ελέγξω τώρα και το ΤΣΕΧΑΠΕ και το κόμμα της αντιπολίτευσης. Δεν θέλω ούτε τον Ιμάμογλου, τον έβαλα φυλακή για 2.500 χρόνια. Τόσο έχει φάει μόνο. Δεν θέλω τον Οζέλ, του κάνω έξωση. Βγες από το σπίτι, θέλω τον Κιλιντσάρογλου. Ο οποίος πάει, δεν πάει. Τον πήρε λοιπόν, τον έβαλε μέσα εκεί. Αυτόν θέλω για αντίπαλο. Μια χαρά τα πάει εκεί πέρα ο Ταγίπ. Κάνει ό,τι γουστάρει. Καλημέρα και στον Τάσο. Μα καλά, λέει, πιστέψατε ποτέ ότι είχαμε ή θα έχουμε ήσυχα νερά με τους απέναντι? Ας καταλάβουμε ότι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν είναι εκείνη του τότε αντιπλοιάρχου Γιάννη Σαλιάρη, κυβερνήτη της φρεγάτας Λίμνος, που τους αχρίστεψε την αβαρχίδα τους. Θυμάσαι που είχε φύγει η αβαρχίδα και είχε πάει για επισκευές. Μετά την επακούμβηση, υπήρξε μια επακούμβηση τότε με τη φρεγάτα Λίμνος. Εδώ είσαι, Παναγιώτη, δεν σε πρόσεξα. Καλημέρα, παλικάρι μου.
10: Εδώ είμαι κάθε μέρα, ίδια ώρα. Καλημέρα.
7: Καλώς ήρθανε, καλώς ήρθες.
10: Νομίζω για όλη την εβδομάδα οφείλω να ξεκινάω την κίνηση.
7: Όχι, δεν οφείλεις τίποτα. Μην νιώθεις καμία υποχρέωση.
10: Δεν υποχρέωση.
7: Δεν θέλω να νιώθεις οφειλή. Τίποτα. Πες, παλικάρι μου.
10: Κανονικά πρέπει να ξεκινάμε όλη την εβδομάδα που γίνεται στον Πειραιά, αλλά πάμε κανονικά ορθολογικά.
7: Όπως θέλεις, δεν έχω εγώ τέτοια προβλήματα.
10: Όχι, πάμε από τα κύρια. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο των Ναρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλή της Σοφίας. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Ψυχικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή. Καθυστερήσεις και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα σε Φάληρο και παραλία Καλαμακίου. Πυκνή ροή στη Σαλιπέδου Κόρονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
7: Τελειώνει.
10: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ναι, σε ένα λεπτό.
7: Α, ωραία.
10: 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
7: Δεν μου λες, όταν λες την κίνηση αυτή, την πληρέστατη. Και σε ευχαριστούμε πολύ που μας ενημερώνεις. Γιατί μου κουνάς το δάχτυλο, γιατί μου κάνεις έτσι. Σου βγαίνει αυθόρμα.
10: Τώρα το κατάλαβα, ναι.
7: Κάνεις μηχανικά. Ναι. Ξέρεις τι με ρωτάνε πολύ για σένα, έτσι.
10: Τι
7: πολλοί φίλοι μου, καθημερινά, η ερώτηση που μου κάνουν είναι...
11: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
7: Φιντάνι από τα λίγα, φιντανάρα ο Βολάνιος.
8: Ας τον Παναγιώτη. Καλά, γιατί τον πειράζει συνέχεια τον Παναγιώτη.
7: Εγώ τον πειράζω.
8: Εμπτικά.
7: Θα πέσει φωτιά να σε κάψει. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
8: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
7: Θα σε συναντήσουμε στη δεύτερη ώρα.
10: Παρακαλώ, σε αυτό δεν ξέρω τι να απαντήσω πάντως.
7: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
8: Λοιπόν, όσο δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφήσης Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν μπορείτε πια να πείτε να πιείτε νερό βρύσης και όχι να πείτε να πιείτε από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακου που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει και οθόνη αφήσης και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι ή το καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801 11 34 34 34.
7: Μα είναι καταπληκτικός, παιδί μου. Εγώ τον βλέπω και τον χαίρε, δηλαδή χαίρεσαι και μόνο που τον βλέπεις. Είναι έργο τέχνης, ρε παιδί μου, ο ψύκτης αφής της Rainbow Waters. Δηλαδή ομορφαίνει και το χώρο. Πέρα από όλα,
8: ναι,
7: τα υπόλοιπα
8: αυτό
7: τα οποία
8: είναι δεδομένο.
7: Πραγματικά,
8: βέβαια,
7: δηλαδή, εντάξει, εξαιρετικά.
8: Και δεν έχει και πλαστικά μπουκάλια. Αυτό που το πας.
7: Αυτό που το πας. Να πούμε και μια κουβέντα για τον καιρό. Έθριος καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν σήμερα στην Αττική μέχρι και τους 29 βαθμούς
8: Κελσίου. Καλά, το μεσημέρι θα έχει 30 σίγουρα.
7: Εντάξει, εγώ λέω τώρα το επίσημο δελτίο μέχρι και 29.
8: Είσαι ακαδημιακός.
7: Μην γκρινιάζεις. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν καύσωνα με 35 βαθμούς.
8: Το είδα και στη Γαλλία.
7: Έχουν 35 άρια στη Βρετανία. Πέφτουν σαν τα κοτόπουλα. Δεν μπορούν να βγουν έξω να πάρουν τα πόδια
8: τους. Θα πέφτω κι εγώ σαν το κοτόπουλο.
7: Μακάρι. Πάμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
12: Ο θεριστής
8: έρχεται. Ο θεριστή φαγώθηκε.
7: Έρχεται μετά τις διαφημίσεις.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
14: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
15: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
16: Κύριε!
15: Κωστάκι, για πες μας.
16: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
15: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
16: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
15: Μπράβο, Κωστάκη. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
16: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
15: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
17: Μπάριο All Day Cafe Bar.
18: Η πόλη απολαμβάνει.
17: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
18: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
17: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
18: Ο χώρος προδιαθέτει.
17: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
19: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
20: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
19: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
20: My Nutri Health.
19: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
20: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
19: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
20: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
19: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
20: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
19: Τηλέφωνο 26820-29094.
20: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
21: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
22: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
23: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
24: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
23: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
24: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
25: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
24: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
25: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
24: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
25: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
24: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
25: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
24: Τηλέφωνο 2682-089-100.
26: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
21: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Νέο κόμματος, εκεί θα αποκαλυφθεί και το όνομα, το οποίο παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.
8: Ναι, και δεν μπορούσαμε να μάθουμε. Όμως ξέρουμε περίπου τι θα πει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πω κάποια από αυτά που θα πει. Μεταξύ άλλων θα πει: για να αναμειγνωθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Θα τονίσει στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρας: για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντυμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Βεβαίως θα κάνει κριτική στην κυβέρνηση, θα αναφερθεί στις υποκλοπές, θα αναφερθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βεβαίως θα έχουμε και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και αυτό είναι σημαντικό. Λέει, και θα αναφερθεί στη διαφθορά, τα τέμπη, τη συγκάλυψη, την περιφρόνηση του κράτους δικαίου, τη χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Θα κάνει λόγο για διεθνή εξευτελισμό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Η ανάδειξη, λέει, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη περισσότερα από κάθε άλλον. Και βεβαίως θα υπογραμμίσει την κρίση εμπιστοσύνης που τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλαιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικού στόκου, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Να και στο ΠΑΣΟΚ. Ακούς.
7: Μάλιστα, θα έχει μια στρογγυλή, λέει, εξέδρα εκεί στο Θησείο και από κάτω θα κάθονται 50 στελέχη, τα οποία θα είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής.
8: Ναι, ναι.
7: Αυτά τα οποία
8: καινούργια.
7: Από εδώ και στο εξής θα εμφανίζονται δημόσια ώστε να εκφράζουν τις θέσεις
8: του κόμματος. Και τις θέσεις του κόμματος, πολύ σωστά το
7: καινούργια πρόσωπα.
8: Καινούργια πρόσωπα, κάποια από αυτά ίσως δεν τα γνωρίζουμε, αλλά έχει αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας να βάλει νέα πρόσωπα σε αυτό το νέο του πολιτικό εγχείρημα και εγώ δεν το θεωρώ και αρνητικό αυτό. Θέλω να πω, δεν θέλει να έχει ταύτιση με το παρελθόν. Γι' αυτό και κανείς μάλλον, έτσι λένε οι πληροφορίες, εγώ το λέω εδώ και περίπου 15 μέρες, βουλευτής ή κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βρεθεί σήμερα στο Θησείο.
7: Παρά το γεγονός λοιπόν ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και αυτός Μπαρτσελώνα.
0: Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρτσελώνα.
7: Τώρα εδώ μπερδεύουμε.
8: Και ο Μπαρτσελώνα,
7: ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Μπαρτσελώνα για το καινούριο, τι είναι, εκτός αν πήρε όλους τους παίκτες παιδί μου, από εκεί, αλλά αφού λέει δεν παίρνει παίκτες.
8: Δεν θα πάρει
7: παίκτες. Οπότε ποιοι θα είναι, τώρα πρέπει να μάθουμε λοιπόν.
8: Θα πάρει κάποιους παίκτες, θα τους πάρει τώρα. Και σου λέει και αυτοί που θα έρθουν θα είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν κλείνονται θέσεις. Εδώ δεν κάνεις reservation, δεν το λέμε. Όχι, αυτά λέει δεν υπάρχουν τώρα. Γι' αυτό και θα έχουμε 50 νέα στελέχη πρώτης γραμμής που θα κάτσουν έτσι και μπροστά σήμερα στο Θησείο.
7: Αυτό με την Μπαρτσελώνα πάντως, να ξέρετε, έπαιξε πολύ. Δηλαδή το πήραν και οι πολιτικοί αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα.
8: Ήταν έξυπνο.
7: Ναι, και έκαναν κριτική και ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ξαφνικά την Μπαρτσελώνα να μπαίνει στο γήπεδο κατά τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε, δεν τους επέβαλαν, όχι τον Ινιέστα, τον Τζάβι, τον Ροναλντίνιο, τον Μέση, τον Ετό. Κορυφαίοι παίκτες στην Μπαρτσελώνα που πήραν και πάρα πολλά πρωταθλήματα ευρωπαϊκά. Είχε πρόεδρο Βουλής την κυρία Κωνσταντοπούλου, επέλεξε υπουργό Οικονομικών τον κύριο Βαρουφάκη, πολιτεύτηκε ως ένα, δεν διαχωρίστηκαν ποτέ με τον κύριο Πολάκη και τις προγραφές του. Και όλα αυτά τα στελέχη τα οποία έκρινε ο κύριος Τσίπρας, αυτούς λέει τους συντρόφους του που τον στήριζαν, ότι πρέπει να πάνε στον εξώστη.
7: Σου λέει αυτό δεν είναι Μπαρτσελώνα. Εγώ άκουσα και τον Κώστα του Τζουκαλά. Εδώ λέει δεν έχουν να κάνουν ούτε με Ρεάλ, ούτε με Μπαρτσελώνα, ούτε με Ατλέτικο Μαδρίτης. Μέχρι και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
8: Τι είπε?
7: Έβγαλε βίντεο. Κυριάκος Βελόπουλος.
8: Για την Μπαρτσελώνα.
7: Για την Μπαρτσελώνα.
8: Του Τσίπρα.
7: Ναι. Μάλιστα. Άκου τι είπε τώρα ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση και τρίκυκλο που νομίζω ότι είναι Φεράρι. Να υπενθυμίσουμε στον κύριο Τσίπρα ότι τα χρώματα που χρησιμοποιεί είναι και τις Λεβάντες.
7: Θα έχει και η Λεβάντα αυτά τα χρόνια.
8: Α, ναι.
7: Έχει δίκιο. Ο Πανιόνιος θα έχει.
8: Ο Πανιόνιος θα έχει σίγουρα.
7: Πανιονάρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Βέβαια. Ναι. Να ζουμιλιώτησα εγώ.
7: Πάντως όλοι ασχολούνται με τον Τσίπρα.
8: Άλλο πέτυχε αυτό που ήθελε.
7: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το ΠΑΣ.
8: Εντάξει, λογικό είναι.
7: Και ο Κυριάκος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου σε κάθε ευκαιρία. Όλοι ασχολούνται με τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Λογικό είναι.
7: Και
8: θα δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Και εκεί να δεις που θα αρχίσουν τα όργανα στην κέντρο αριστερά. Εκεί θα αρχίσουν για τα καλά τα όργανα.
7: Θα περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε απόψε τον Αλέξη Τσίπρα, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος και φυσικά το όνομα του νέου κόμματος. Πάντως μπαίνει στην τελική ευθεία ο πρώην Πρωθυπουργός με τον νέο αυτό πολιτικό φορέα. όπου κάποια στελέχη φυσικά από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ακολουθήσουν, είτε από δική τους επιλογή, είτε και από επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν τους θέλει όλους κοντά του. Και για παράδειγμα, χθες άκουσα τον Νίκο Παπά, ο οποίος φιλοξενήθηκε από τον Σεραφείμ Κοτρότσο στην τηλεοπτική του εκπομπή στο Action 24, να στέλνει ένα μήνυμα και για τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι θα πρέπει να συνταχθούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τα ενδεχόμενα συνεργασίας. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Νίκος Παπάς.
2: Πρώτον, για τον κύριο Τεμπονέρα, εγώ έχω χάσει το μέτρημα πόσες φορές είχε μπει και είχε βγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είχαμε ένα φαινόμενο, δεν ξέρω, ένα εξάμηνο περίπου, αποχωρούσε, επανέρχονταν, αποχωρούσε, καλή του τύχη, καλό του δρόμο, κανένα πρόβλημα. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποια σενάρια τα οποία λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του, να μην πάει στις εκλογές, να. Αυτά είναι σενάρια φαντασίας. Εάν κάποιος θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διεύθυνση και τηλέφωνο. Έχει εκλεγμένο πρόεδρο, είναι συντεταγμένο κόμμα.
3: Αυτά τα θυμίζετε και στον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Σε όλους.
7: Ευγενική υπενθύμηση.
8: Ναι, σε όλους θα θυμίζει ο Νίκος Παπάς, σε όλους.
7: Έχουμε διεύθυνση και τηλέφωνο λοιπόν.
4: Ο θεριστής έρχεται.
8: Λύσαξες.
7: Έρχεται στις 8. Καλημέρα. Τελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Κάθετος μπροστά.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Για πρώτη φορά μετά το 1950 διεκλήθηκε ούτε ένας ποδοσφαιριστής της Real Madrid στην εθνική ομάδα της Ισπανίας εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Αντίθετα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Luis de la Fuente έχει καλέσει 8 παίκτες στην Μπαρτσελόνα, ανάμεσά τους και ο Γιαμάλ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ήταν αυτό το πόδι σου, χτύπησες?
1: Το πόδι μου.
0: Α, καλά να πάθεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Πού είχε να μπαμ, παιδιά, έδωσε μια γονατιά εδώ πέρα στο τραπέζι. Τρομάξαμε λίγο, σκιαχτήκαμε.
1: Τι, εσύ σκιάχτηκες, ντούκι, με δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Τι είσαι?
1: Ντούκι.
0: Ντούκι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι είναι το ντούκι?
1: Γυμνασμένη.
0: Κοίτα που θα μάθουμε και ξένες γλώσσες.
1: Αυτό, μάθεις την ηλικία σου. Είσαι και μεγάλος άνθρωπος, να μάθεις και πώς μιλάνε τα νέοι. Έτσι. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνω τώρα ότι είσαι και λίγο
0: ναι.
1: Κάπως μετά την Κυριακή. Εντάξει, τώρα θα μπορείς. Ναι, το έχουμε καταλάβει όλοι εδώ. Το έχουμε καταλάβει και η Ντία και ο Κώστας και ο Νίκος. Το έχουμε καταλάβει ότι είσαι μία χαρά.
0: Καλημέρα και στο Λαμπρό. Το Βοτανικό λέει πότε τον τελειώνετε. Γιατί Λαμπρό μου, βιάζεστε. Ρε τι έχουμε. Καλά. Εν τω μεταξύ ασχοληθήκαμε με διάφορα από το Final Four. Φυσικά με την κατάκτηση του Ολυμπιακού και όλα τα υπόλοιπα. Έγινε ένα περιστατικό. Για τα μέτρα ασφαλείας χρειάστηκαν ενισχύσεις να έρθουν από την επαρχία. Η αστυνομία.
1: Ναι.
0: Και ήρθανε ΜΑΤ λοιπόν από την Ήπειρο. Ήρθανε ΜΑΤ από τα Ιωάννινα, από την Άρτα και από την Πρέβεζα. Έπρεπε λοιπόν να διανυκτερεύσουν όπως είναι λογικό εδώ στην Αθήνα. Αλλά αυτό δεν πήγε και πάρα πολύ καλά, γιατί σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχουν εκδώσει οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους και την αγανάκτησή τους για τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες μετακινήθηκαν για τα μέτρα ασφαλείας για το Final Four. Καθώς μετά την αφήξή τους στους χώρους διαμονής, διαπίστωσαν ότι τα δωμάτια ήταν στην πλειοψηφία τους τρίκλινα και σε κάποιες περιπτώσεις και τετράκλινα. Ιδιαίτερα στενά, χωρίς να εξασφαλίζονται ούτε οι στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και ξεκούρασης για το προσωπικό. Υπήρξε δε και περίπτωση 4 αστυνομικών των ΜΑΤ, οι οποίοι πήγαν στο δωμάτιο το οποίο είχε νυφικό κρεβάτι.
1: Τι?
0: Είχε νυφικό κρεβάτι. Είχε μέσα.
1: Έλα, δεν υπάρχει.
0: Ήταν σουίτα για χάνιμουν.
1: Είναι τρόλ αυτό.
0: Παιδί μου, ανακοίνωση των αστυνομικών υπαλλήλων.
1: Βάλανε τους ανθρώπους σε νυφικό κρεβάτι.
0: Σε νυφικό κρεβάτι. Είχε μέσα νυφικό κρεβάτι και ένα ράτζο. Ήταν 4.
1: Ναι.
0: Και ήταν ένα διπλό νυφικό.
1: Ναι.
0: Και δίπλα ένα ράτζο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας ή Ιωαννίνων έχουν εκδώσει αυτή την ανακοίνωση διαμαρτυρίας για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους.
1: Απίστευτα πράγματα, απίστευτα.
0: Την έχω μπροστά μου και τη διαβάζω. Να ζήσετε.
1: Καλούς απογόνους.
0: Έλατε τώρα τους πήγαν τους ανθρώπους στον ειδικό κρεβάτι.
1: Εντάξει κι εγώ, αλλά κάνω χιούμορ τώρα. Απίστευτα πράγματα.
0: Από τα απίστευτα και όμως ελληνικά τα οποία συμβαίνουν. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 να υποδέχετε τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα και στη Χριστίνα, η οποία μας ακούει στην Πράγα. 32 βαθμούς λέει σήμερα. Έχουμε πεθάνει. Εδώ τα σπίτια είναι χωρίς κλιματιστικά και τέτοιες, οπότε φαντάζεστε τι γίνεται.
1: Ναι, έτσι είναι ακριβώς.
0: Καύσωνας, παιδιά, στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Τώρα μας στέλνει η Χριστίνα μήνυμα από την Τσεχία. Εμείς ευτυχώς σήμερα μέχρι 29 βαθμούς.
1: Αυτό λέει η πρόγνωση.
0: Και από ό,τι φαίνεται και το επόμενο διάστημα με τέτοιες θερμοκρασίες θα πάμε.
1: Πιο ζεστό μάλλον το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Πιο ζεστό με 30, 31, 32. Όσοι φύγετε θα έχει καλό καιρό και ζεστό καιρό.
0: Όσοι φύγετε και έχετε το μυαλό σας στα ταξίδια, όπως ο Παντελής για παράδειγμα, ο οποίος ψάχνει να δει που θα πάει διακοπές, για την Γκόλ θέλουμε ακτοπλοϊκά 4 άτομα και ένα αυτοκίνητο, 1110 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Για την Αμοργό, 4 άτομα και αυτοκίνητο, 870. Από την άλλη λέει, αν πάμε Μπαρσελόνα, να η Μπαρσελόνα.
1: Να.
0: Παντού κολλάει η Μπαρσελόνα, το πακέτο μαζί με το ξενοδοχείο για 10 μέρες έχει 1250 ευρώ. Μπαρσελόνα, αγόρι μου. Μπαρσελόνα. Είναι και επίκαιρη. Τι είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, σας είπαμε λοιπόν για τον καιρό, σας είπαμε για την απόψινή παρουσίαση από τον Αλέξα Τσίπρα του νέου κόμματος στις 8 στο Οδυσσίο, σας είπαμε για αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης που ενδεχομένως να μπει στη ζωή μας από 1η-1η του 2027.
1: Και έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
0: Και αφού το επιλέξουν οι Δήμοι, γιατί είναι στην ευχέρεια των Δήμων, εάν θα κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, δηλαδή της ενοποίησης του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα, που ενοποιούνται και θα ονομάζονται πλέον τέλος τοπικής ανάπτυξης και θα έρχονται μαζί με τους λογαριασμούς του ρεύματος.
1: Ακριβώς.
0: Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο καίει.
1: Βέβαια καίει.
0: Και υπάρχουν ήδη αντιδράσεις.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις, είπα, και είναι λογικό, και είναι λογικό.
0: Σας είπαμε για τη χθεσινή εμπλοκή στο Αιγαίο.
1: Ακριβώς, με τα οπλισμένα τουρκικά που αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Επίσης, τι γίνεται με τον πόλεμο. Φαίνεται ότι πάμε σε μια συμφωνία που δεν θα είναι όμως, πιστεύω, ότι δεν θα επιτευχθεί πολύ γρήγορα. Και ότι είχαμε και νέα χτυπήματα στο Ορμούζ, με ό,τι αυτό σημαίνει. Να σας ενημερώσουμε ότι το πετρέλαιο σήμερα ανεβαίνει πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Έπεσε, αλλά τώρα ξανανεβαίνει, γιατί φαίνεται ότι δεν είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου.
0: Καλημέρα πόλη, ναι, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή με αυτό το νέο τέλος, αυτό αναφέραμε και νωρίτερα. Δηλαδή το πρώτο μέρος της εκπομπής, τουλάχιστον για ένα δεκάλεπτο, πήγαμε με αυτό το θέμα, με ό,τι πληροφορίες καταφέραμε να συλλέξουμε. Σας τις είπαμε όσο γίνεται πιο αναλυτικά και θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτού του θέματος. Χθες είχαμε και το πολύ σημαντικό συνέδριο για το δημογραφικό. Εκεί όπου έδωσε το παρόν και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συνομίλησε στο συνέδριο αυτό με τον Νίκο Χατζηνικολάου και αναφέρθηκε στην στήριξη των οικογενειών σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, ίσως το νούμερο ένα πρόβλημα εδώ και δεκαετίες για την ελληνική κοινωνία, δηλαδή το δημογραφικό. Να ακούσουμε αρχικά τι είπε ο Πρωθυπουργός για το επίδομα που έρχεται τον Ιούνιο για τις οικογένειες με παιδιά.
2: Επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία θα έλεγα υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
0: Τον Ιούνιο λοιπόν το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια. Αλλά ο Πρωθυπουργός χθες έδωσε και είδηση. Έδωσε και είδηση σχετικά με τα προγράμματα Σπίτι Μου, τα οποία έχουν τρέξει μέχρι τώρα και αυτό που ενδεχομένως να ακολουθήσει.
2: Το πρόγραμμα Σπίτι Μου 1 και Σπίτι Μου 2 έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα.
1: Ναι, εντάξει, το στεγαστικό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και αφορά μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι βεβαίως σκεφτόμαστε ένα νέο Σπίτι Μου 2. Δεν μπορώ να σας πω, δεν μας είπε λεπτομέρειες, γιατί ακόμα μάλλον καταλαβαίνω ότι τώρα το σχεδιάζουν το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες θα τις μάθουμε εν ευθέτω χρόνο. Όμως σίγουρα υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για στήριξη της κατοικίας.
0: Χθες είχαμε και την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, ναι, τον Γιάννη Στρουνάρα, από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, κατά πλειοψηφία. Πέρασε αυτή η ανανέωση της θητείας.
1: Εντάξει, εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση η στάση του Πασόκ και θα το πω. Ενώ γενικότερα το Πασόκ λέει θετικά λόγια, σχολιάζει θετικά τη θητεία του Γιάννη Στρουνάρα στο τιμόνι της Τραπέζης της Ελλάδος. Χθες. Ενώ και ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο κύριος Κουκουλόπουλος ήταν, αναφέρθηκε με θετικά λόγια για τον Γιάννη Στρουνάρα.
0: Είπε ο κύριος Κουκουλόπουλος ότι η αποτίμηση που κάνουμε στη θητεία του Γιάννη Στρουνάρα είναι θετική.
1: Ακριβώς, όμως δεν ψηφίσανε.
0: Δεν ψηφίσανε γιατί όπως εξήγησαν, αυτό θα ήταν αντίθετο στις αποφάσεις που πήραν.
2: Επίδομα τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία θα έλεγα υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
0: Τον Ιούνιο λοιπόν το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια. Αλλά ο Πρωθυπουργός χθες έδωσε και είδηση. Έδωσε και είδηση σχετικά με τα προγράμματα Σπίτι Μου, τα οποία έχουν τρέξει μέχρι τώρα και αυτό που ενδεχομένως να ακολουθήσει.
2: Το πρόγραμμα Σπίτι Μου 1 και Σπίτι Μου 2 έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα.
1: Ναι, εντάξει, το στεγαστικό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και αφορά μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι βεβαίως σκεφτόμαστε ένα νέο σπίτι μου. Δύο. Δεν μπορώ να σας πω, δεν μας είπε λεπτομέρειες, γιατί ακόμα μάλλον καταλαβαίνω ότι τώρα το σχεδιάζουν το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες θα τις μάθουμε εν ευθέτω χρόνο. Όμως σίγουρα υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για στήριξη της κατοικίας.
0: Χθες είχαμε και την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, ναι, τον Γιάννη Στουρνάρα, από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, κατά πλειοψηφία. Πέρασε αυτή η ανανέωση της θητείας.
1: Εντάξει, εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση η στάση του Πασόκ και θα το πω. Ενώ γενικότερα το Πασόκ λέει θετικά λόγια, σχολιάζει θετικά τη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στο τιμόνι.

0: Κύριε Χατζηνικαλό, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα.
1: Ναι, εντάξει, το στεγαστικό είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό πρόβλημα και αφορά μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι βεβαίως σκεφτόμαστε ένα νέο σπίτι μου. Δύο, δεν μπορώ να σας πω, δεν μας είπε λεπτομέρειες, γιατί ακόμα μάλλον καταλαβαίνω ότι τώρα το σχεδιάζουν το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες θα τις μάθουμε εν ευθέτω χρόνο. Όμως σίγουρα υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για στήριξη της κατοικίας.
2: Χθες είχαμε και την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, ναι, τον Γιάννη Στρουκνάρα, από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, κατά πλειοψηφία. Πέρασε αυτή η ανανέωση της θητείας.
1: Εντάξει, εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση στάση του Πασόκ και θα το πω. Ενώ γενικότερα το Πασόκ λέει θετικά λόγια, σχολιάζει θετικά τη θητεία του Γιάννη Στρουκνάρα στο τιμόνι της Τραπέζης της Ελλάδος. Χθες. Ενώ και ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο κύριος Κουκουλόπουλος ήταν, είπε, αναφέρθηκε με θετικά λόγια για τον Γιάννη Στρουκνάρα.
2: Είπε ο κύριος Κουκουλόπουλος ότι η αποτίμηση που κάνουμε στη θητεία του Γιάννη Στρουκνάρα είναι θετική.
1: Ακριβώς, όμως δεν ψηφίσανε.
2: Δεν ψηφίσανε, γιατί όπως εξήγησαν, αυτό θα ήταν αντίθετο στις αποφάσεις που πήρανε στο πρόσφατο συνέδριο για συγκεκριμένες θητείες. Δηλαδή, λέει, εμείς δεν μπορούμε να προτείνουμε ότι μέσα στο κόμμα θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες θητείες σε κάποια αξιώματα και σε θεσμούς.
1: Για τρίτη θητεία πάει ο Στρουκνάρας.
2: Ναι, θεωρούν λοιπόν ότι είναι αντίθετο στην απόφαση που είχαν πάρει στο πρόσφατο συνέδριο.
1: Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό που λες. Εσύ λέω όμως ότι εμένα μου προκάλεσε.
2: Ποια είναι η εξήγηση που έδωσε το
1: Πασόκ? Εγώ λέω ότι μου προκάλεσε εντύπωση αυτή η στάση του Πασόκ που δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στρουκνάρα.
2: Έχουμε και εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα από διάφορα μέτωπα. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Φυσικά θα πιάσουμε και το αγαπημένο μας θέμα που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια, γιατί καθημερινά βλέπετε οι τιμές να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν. Τίποτα δεν πέφτει προς τα κάτω. Δεν ξέρω αν θα δούμε το επόμενο διάστημα μείωση στις τιμές των καυσίμων. Έλεγαν χθες οι γνωρίζοντες ότι θα πρέπει κανονικά στο τέλος της εβδομάδας να δούμε αυτή την μείωση στην Αντλία, μετά την πτωτική πορεία που έχει καταγράψει το πετρέλαιο, που φτάνει μέχρι και το 12% η πτώση μέσα σε μία εβδομάδα. Λογικά, στο τέλος εβδομάδας πρέπει να δούμε μείωση στην Αντλία.
1: Ακόμα πως δεν υπάρχει μείωση.
2: Όχι.
1: Έτσι.
2: Και σήμερα, από ό,τι παρατήρησα, οι τιμές κυμαίνονται από 2,11 έως και 2,13-2,14 στην αμόλυβδη. Έρχεται όμως μία νέα πλατφόρμα.
1: Ναι.
2: Το θυμάσαι το e-καταναλωτής?
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
2: Αλλάζει λοιπόν το e-καταναλωτής. Θα λέγεται Πόσο κάνει.
1: Ναι.
2: Το είπε λοιπόν.
1: Και θα έχει τιμές.
2: Ναι. Το είπε λοιπόν ο Νίκος Ρογκάκος. Έδωσε το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα το χθεσινό με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να ακούσουμε λοιπόν τι είναι αυτή η νέα πλατφόρμα η οποία θα μπει στη ζωή μας.
3: Τώρα έρχεται στη ζωή μας άλλη μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις τιμές στην αγορά.
4: Το e-καταναλωτής μετατρέπεται σε Πόσο κάνει.
3: Μάλιστα.
4: Έρχεται μία λοιπόν πλατφόρμα τέτοια, όπου πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι θα αναγράφει τις τιμές 7 έως 8.000 προϊόντα από 150 κατηγορίες. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί ο καταναλωτής να κάνει έλεγχο τις τιμές αυτές και βεβαίως θα μπορεί να συγκρίνει και με προϊόντα του εξωτερικού.
3: Δηλαδή, θα δίνει ένα ευρώ τιμών. Θα λέει δηλαδή ότι θα το βρεις από 6 έως 6,5 από ευρώ, ας πούμε.
4: Ακριβώς. Είναι από τη λιανική, από τα σούπερ μάρκετ. Επίσης θα μπορεί να συγκρίνει και με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ. Γιατί εδώ το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι ακριβή πάρα πολύ όταν μπαίνει ο ΦΠΑ. Και επίσης δεν θα μπαίνουν τα ΝΟΠΑ προϊόντα σε πρώτη φάση. Είναι πολύ δύσκολο γιατί αλλάζουν οι τιμές καθημερινά, ακόμη και σε ώρες. Πάντως είναι ένα όπλο να πιαστούν κάποιοι πονηρούλιδες.
1: Μάλιστα, για να δούμε, θα πιαστούν αυτοί οι πονηρούλιδες ή θα συνεχίσουν να σχροκερδούν και να έτσι, ουσιαστικά να θεωρούν κορόιδα εμάς τους καταναλωτές. Αυτό.
2: Χρήσιμο ακούγεται σαν
1: πολύ
2: εργαλείο.
1: Χρήσιμο.
2: Δηλαδή να μπορείς να κάνεις τη σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών σε όλα τα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο τις τιμές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Να κάνεις σύγκριση και με τις τιμές στο εξωτερικό και με ή χωρίς ΦΠΑ. Ακούγεται ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Να το δούμε λοιπόν και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Νέα πλατφόρμα λοιπόν, Πόσο κάνει.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επί 4 βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική

0: η λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα στο publicbookaware.gr.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Ελπίζω αυτή τη φορά με καλύτερα νέα για την κίνηση στους δρόμους.
2: Καλημέρα και πάλι. Μια αλήθεια είναι ότι υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία σήμερα, οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα από την προηγούμενη ώρα, από την προηγούμενη ενημέρωση. Απροσπέλασης ο Κηφισός, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Ευρωπαίου Κατακτητή Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό.
1: Κρατήθηκες, έτσι?
2: Όχι, όχι.
1: Δεν κρατήθηκες.
2: Δεν άντεξα. Στην Αττική Οδό καθυστερεί σαν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
1: Ευχαριστούμε, φίλε Ανάγκη μου. Ευχαριστούμε.
2: Παρακαλώ επίσης να πάω αυτό με το δάχτυλο. Είναι το μαγικό ραβδί. Το κάνω για να βελτιώσω λίγο την κατάσταση για τους οδηγούς.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω να πιάνει.
0: Να πούμε ότι τη νέα πλατφόρμα αυτή, το πόσο κάνει, τη δημιούργησε η νέα ανεξάρτητη αρχή σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ακριβώς για να δούμε, και νομίζω ότι μπορεί να έχει αποτελέσματα αυτή η πλατφόρμα. Είναι λοιπόν σε συνεργασία της ανεξάρτητης αρχής με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Να τη δούμε, παιδιά, να τη δούμε πώς λειτουργεί και αν πραγματικά βοηθάει. Μην τρέχετε να την κρίνετε από τώρα.
0: Ας
1: τη δούμε
0: πώς
1: θα λειτουργήσει. Τώρα έχω από το πρωί την Αμαλία, η οποία μου λέει συνέχεια ότι έχει το κέρδος στο τσεπάκι της.
0: Έχω,
1: μου λέει, το κέρδος στο τσεπάκι μου. Γιατί ρε πουλάκι μου, της λέω. Γιατί μου λέει, αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς το αγόρασες, της λέω. Με 20% έκπτωση, μου λέει, στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και δεν σταμάτησε εκεί η Αμαλία Κάτζου. Έκλεισε και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού. Θα φύγει το πουλάκι μου. Και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσει, λέει, θα παραγγείλει και το αγαπημένο της φαγητό. Το μαντέψατε? Ναι, ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο λοιπόν να ζητήσει? Λοιπόν, μπείτε κι εσείς στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.

0: Έχουμε και το αίτημα για αναίρεση της αποφυλάκησης, ναι, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Εντάξει, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις η αποφυλάκησή του, έτσι και από συγγενείς θυμάτων. Εντάξει, δεν είναι κάτι απλό, ένας τρομοκράτης και μάλιστα μετανόητος, έτσι να κυκλοφορεί ελεύθερος. Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω και την οργή των συγγενών. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα ο Άριος Πάγος μπλοκάρει. Προσπαθεί να μπλοκάρει την αποφυλάκηση.
0: Κοίταξε, εγώ συμφωνώ με ό,τι είπες. Ναι. Προσυπογράφω. Ναι. Αλλά ο νόμος είναι νόμος για όλους.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Έτσι.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ ό,τι όμως προβλέπεται βάζω τους για όλους, την οργή τους.
0: Τους καταδικασμένους, για... είναι για όλους. Αλλά τι γίνεται εδώ. Ποιο είναι το σκεπτικό λοιπόν της, ναι, απόφασης του αντιεισαγγελέα. Ναι. Υπήρχαν λοιπόν και προηγούμενα αίτημα για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, τα οποία είχαν απορριφθεί. Το Συμβούλιο Εφετών λοιπόν Πειραιά ενέκρινε το τελευταίο αίτημα, γιατί πήγε με βάση το νόμο που υπήρχε πριν το 2021. Αυτός ο νόμος λοιπόν έλεγε ότι ένας ισοβήτης μπορεί να αποφυλακιστεί εφόσον έχει εκτίσει λιγότερα από 25 χρόνια. Mm-hmm. Ο νόμος όμως που ήρθε το 2021,
1: ναι,
0: κάνει αναφορά στους πολύ ισοβήτες, αυτούς που έχουν πολλαπλά ισόβια, όπως ο Γιωτόπουλος, δηλαδή 17 φορές, ενώ ο προηγούμενος νόμος δεν προβλέπει τέτοια περίπτωση. Οπότε λέει τώρα ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ότι λανθασμένα χρησιμοποίησαν τον ευμενέστερο νόμο πριν του 2021, γιατί σε εκείνον δεν υπήρχε αυτή η πρόβληψη για έναν άνθρωπο με πολλαπλά ισόβια. Άρα έπρεπε λοιπόν να εξεταστεί η περίπτωση με τον νόμο του 2021 που προβλέπει ότι θα έπρεπε να έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν προχωράει σε αυτή τη διαδικασία. Νόμος για όλους, αλλά νόμος, παιδιά. Και ο νόμος από το 2021 και μετά
1: είναι ξεκάθαρος, έτσι.
0: Αυτό λέει.
2: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δύο διαφωνίες για τις ακριβείς διατυπώσεις που θα χρησιμοποιηθούν, πρώτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεύτερον για την άρση των κυρώσεων, είναι αυτές που καθυστερούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν πληροφορίες του CNN. Ανεβάζει την ένταση σε βόρειο-ανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο η Τουρκία με σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων τη Δευτέρα, ενώ σημειώθηκε και μια αερομαχία. Με κραουνάκι και όχι μόνο τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα απόψε, η ομάδα του πρώην Πρωθυπουργού έχει στήσει μια εντυπωσιακή εκδήλωση που φιλοδοξεί να κερδίσει τις εντυπώσεις. Επαναλειτουργία του διαδικτύου μετά από 87 ημέρες στο Ιράν. Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία. Δύο ανήλικοι υποκράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου που βρέθηκε με πετσέτα γύρω από το λαιμό του. Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για το Μάιο. Μεγάλη διαδήλωση στη Λάπας με αίτημα την παρέτηση του Προέδρου της Βολιβίας.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
11: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
11: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
11: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
11: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
10: Ναι.
11: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
12: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
13: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
12: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
13: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
12: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
14: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
15: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
11: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
15: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
13: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
15: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
16: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
17: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
16: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
17: My Nutri Health.
16: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: ταχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί για 18 από τους 22 συλληφθέντες. Έτσι, και μάλιστα βρέθηκε πάνω τους ποσό 355.000 ευρώ.
4: Άμα είχαν πάρει 3 εκατομμύρια.
3: Τώρα μου πεις, είναι,
4: το να βρεθούν τώρα, ξέρω εγώ, 350.000.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Ψιλοπράγματα.
3: Ναι.
4: Όπως λοιπόν λέει και η Αμαλία, αυτή του ΚΙΔ έβρισκαν χωράφια τα οποία κάποιοι δεν τα καλλιεργούσαν, ήταν παρατημένα, στο πούμε έτσι. Πήγαιναν στους λογιστές, τους έλεγαν αυτά είναι. Έκαναν αυτοί τις απαραίτητες ενέργειες και τα παρουσίασαν για να πάρουν επιδοτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, για περίπου 4 χρόνια από το 2020 και μετά, κατάφεραν να αποσπάσουν 3 εκατομμύρια ευρώ.
3: Εντάξει, μιλάει η ρεμούλα της ρεμούλας κανονικά, έτσι, 3 εκατομμύρια ευρώ. Και οι αγρότες περιμένουν, κάποιοι αγρότες, τις επιδοτήσεις για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Απίστευτα πράγματα.
4: Είχαμε και μια άλλη εξέλιξη όμως, που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ναι, και τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι, θυμόμαστε,
3: ναι,
4: όλο το προηγούμενο διάστημα.
3: Ήρθε και η ασυλία τους, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, βεβαίως. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν δεν είχε υπολογίσει ποια είναι η ζημία που έχουν προκαλέσει στους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν ζήτησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη για να υπολογιστεί ποιο είναι το ύψος λοιπόν της ζημιάς.
3: Ναι.
4: Την πραγματογνωμοσύνη αυτή την έκανε η κυρία Τυχεροπούλου.
3: Ακριβώς. Η γνώστη κυρία Τυχεροπούλου. Έτσι, η οποία νομίζω είναι και η γυναίκα που αποκάλυψε
4: σε κύκλωμα, μεγάλο βαθμό το σκάνδαλο.
3: Που στο
4: γιατί υπάρχει σκάνδαλο.
3: Βεβαίως τώρα. Δεν το
4: λέμε και κάτι διαφορετικό.
3: Όχι, βέβαια.
4: Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν από τον Τάσο Τέλογλου που έδωσε το ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ποια ήταν τα αποτελέσματα της έκθεσης που έχει καταθέσει πλέον η κυρία Τυχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη ζημιά που προκάλεσαν οι 11 βουλευτές.
5: Νίκο, όταν υποβλήθηκε η γνωστή δικογραφία στη Βουλή για τους 11 βουλευτές, έλειπε η ποσοτικοποίηση της ζημιάς. Δηλαδή, πόση ζημιά επήλθε στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ανατέθηκε μεταχρονολογημένα στην κυρία Βιβί Τυχεροπούλου, την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να γράψει μια πραγματογνωμοσύνη που παραδόθηκε στις 18 Μαΐου. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα ποσά της ζημιάς που υπολόγισε η κυρία Τυχεροπούλου, εκτός από μία, είναι χαμηλότερα από εκείνα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Μάλιστα, στην περίπτωση του κυρίου Μηταράκη δεν υπάρχει καθόλου ζημιά, δηλαδή δεν υπάρχει ποινικό αντικείμενο. Τώρα, ακόμα και στην περίπτωση της κυρίας Παπακώστα, που η ζημιά, όπως θυμάσαι, είχε υπολογιστεί πάνω από 120.000 ευρώ, η κυρία Τυχεροπούλου υπολόγισε ότι ήταν 7.000 ευρώ, άρα ήταν πλημέλημα. Συνολικά, σε καμιά περίπτωση η ζημιά δεν δείχνει κακούργημα, όλες δείχνουν πλημέλημα.
6: Επομένως, υπάρχει θέμα εδώ. Είναι μεγάλη η απόκληση ανάμεσα στα συμπεράσματα της εισαγγελέως και στα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης.
5: Νίκο, είχαμε εξηγήσει και πριν από 1,5 περίπου μήνα ότι η αστυνομία ανέλαβε να κάνει αυτούς τους υπολογισμούς. Λείπαν κάποιες ειδικές γνώσεις σε σχέση με το πώς υπολογίζονται οι επιδοτήσεις και αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα. Τώρα, την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, αυτή είναι η ειρωνία της ιστορίας, την επικαλούνται οι συνήγοροι των βουλευτών οι οποίοι εμφανίζονται. Γίνονται όλα ανάποδα.
3: Όλα ανάποδα, αλλά εδώ κάτι γίνεται. Δημιουργείται ένας προβληματισμός. Εδώ είδαμε ότι για τον κύριο Μηταράκη τι λέει, είναι μηδέν.
4: Μηδέν. Δεν υπάρχει καμία ζημιά.
3: Και για όλους πλημέλημα. Και μιλάμε για τα ποσά, τα χρηματικά.
4: Για τον κύριο Μηταράκη δεν υπάρχει κανένα δίκημα.
3: Κανένα δίκημα. Και ο άνθρωπος στοχοποιήθηκε. Δηλαδή, την κάνει σωστά τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αν ρωτήσαμε, εγώ δεν τα έχω με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προς Θεού. Αλλά ακούγοντας τον Τάσο τον Τέλογλου, έτσι, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, λέω τι γίνεται, πώς υπολογίζει τα ποσά. Και η κυρία Τυχεροπούλου υπολογίζει, πραγματογνωμοσύνη είναι, έτσι.
4: Μα όλο το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε για ποσά τα οποία έφταναν τις 200 και 240.000. Άρα μιλάγαμε για κακούρημα. Τώρα λέει το ανώτερο ποσό
3: της
4: κυρίας Παπακώστα είναι 7.000 ευρώ.
3: Και ξαναλέω την πραγματογνωμοσύνη την έκανε η κυρία Τυχεροπούλου. Το λέω γιατί ξέρεις, μπορεί οι ακροτές να το καταλαβαίνουν. Άρα σε κάποιους, όπως στην περίπτωση του κυρίου Μηταράκη, δεν υπάρχει καν αδίκημα και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι πλημέλημα. Και τα ποσά είναι υπολείπονται αρκετά από αυτά που είχε μέσα στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Περίεργα πράγματα. Περίεργα. All the
4: χθες είχαμε και μια δικαστική εξέλιξη. Υπήρξε απόφαση από δικαστήριο για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2016-2018. 13 ένοχοι λοιπόν πλέον από την ελληνική δικαιοσύνη για επιδοτήσεις 250.000 ευρώ στις ΣΕΡΕΣ την περίοδο 2016-2018.
3: Τρώγανε όλοι με χρυσά κουτάλια, αυτό καταλαβαίνω. Αυτό που είπε ο Ιωσήφ, σκάνδαλο υπάρχει, δεν το συζητάμε, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design που βεβαίως έχει πει πάρα πολλές φορές για αυτό το υπέροχο design ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε και με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
4: Διάβασα αυτή την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ναι, που έδωσε στοιχεία για την εγκληματικότητα.
3: Ναι, ναι, για το 24 είναι η έρευνα.
4: Είναι για το 24, έτσι, είναι για το 2024.
3: 510 λέει εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Έτσι.
4: Και 181 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη και οι απάτες με όπλο την τεχνολογία. Όλα μαζί, ο τζίρος τους δηλαδή, είναι 181 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2024 μόνο. Η πλειονότητα λοιπόν, ναι, των εγκληματικών οργανώσεων, σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ήταν εγχώριες. Τα δίκτυα δραστηριοποιούνται κυρίως στις κλοπές και τις διαρρήξεις, στη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη μετανάστευση.
3: Λοιπόν, βεβαίως έντονη παραμένει η παρουσία λέει αλλοδαπών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 26,86%, ενώ το 21,18% αποτελούνται από μεικτές ομάδες με Έλληνες και αλλοδαπούς. Και δύο, έτσι, η σύνθεση των αλλοδαπών έχει ενδιαφέρον, γιατί κυρίαρχο ρόλο είχαν οι βουλγαρικές ομάδες που αποτελούσαν το 29,2% των αλλοδαπών εγκληματικών οργανώσεων και ακολουθούμενες από τις αλβανικές με 26,28%. Άρα καταλαβαίνω ότι η βουλγαρική μαφία και η αλβανική μαφία είναι κυριαρχούν στο έγκλημα.
4: Ναι, αλλά γενικά στο έγκλημα το 70% προέρχεται από εγχώριες ομάδες, εγκληματικές οργανώσεις και περίπου το 19% από αλλοδαπούς. Το 5% έχει μεικτή σύνθεση. Δηλαδή είναι σε συνεργασία Έλληνες και αλλοδαπούς. Τώρα από το 70% λοιπόν των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του εγκλήματος, 7 στις 10 συμμορίες ελληνικές αποτελούνται από Ρωμά. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και τα στοιχεία τα οποία έχει από τις συλλήψεις που έχουν γίνει το 2024. 180 εκατομμύρια ευρώ, μια χαρά τζίρος, δεν το λες και λίγο.
3: Όχι βέβαια.
4: Το χρόνο.
3: Πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά.
4: Καλημέρα και στη Μαρίκα στην Κρήτη, η οποία λέει: εγώ εμπιστεύομαι περισσότερο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακούγοντας και την προηγούμενη είδηση. Εμείς όμως οφείλουμε να το μεταφέρουμε, γιατί είναι η πραγματικότητα και είναι και το ρεπορτάζ το οποίο έδωσε χθες ο Τάσος Τέλογλου και επικαλείται τα επίσημα στοιχεία.
3: Απλώς ακούς πάλι εκατομμύρια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάλι πήραν τόσα, βγάλανε τόσα με ψεύτικα βοσκοτόπια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που φαγωθήκανε. Πάρα πολλά τα λεφτά.
4: Εάν ακούς τώρα μόνο μία περίπτωση
3: αυτό,
4: να είναι 3 εκατομμύρια, μία ομάδα,
3: μια ομάδα
4: 20 ατόμων πήρε 3 εκατομμύρια. Φαντάσου τώρα τι έχει γίνει και με όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια το κυρίαρχο ερώτημα είναι εάν θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα.
3: Τώρα λες τι.
4: Γιατί το είχαμε ακούσει από την αρχή όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο ότι αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν. Είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στο ελληνικό δημόσιο, γιατί υπάρχουν και χρήματα του ελληνικού δημοσίου, λιγότερα βέβαια, αλλά υπάρχουν και τέτοια. Θα επιστραφούν λοιπόν αυτά τα χρήματα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία και πόσα έχουν επιστραφεί. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε άλλη μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δηλαδή, πραγματικά έρχεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Γιατί μετά το χαμό της γωγός Μαστροκώστα, που πραγματικά μας στεναχώρησε πάρα μα πάρα πολύ, δηλαδή μια κοπέλα σαν τα ακρίατα νερά, ναι, η χαρά της ζωής.
3: Και πότε το βάλε και κάτω, 18 ολόκληρα χρόνια.
4: Ακριβώς. Μια κοπέλα η οποία έλεγε: Θεέ μου, Παναγία μου, δεν θέλω τίποτα άλλο. Μόνο ότι μου έχεις δώσει τη ζωή μου.
3: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή την οικογένειά μου και αυτή τη ζωή που έχω, δεν θέλω κάτι άλλο. Και ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ από την ημέρα που έφερε στον κόσμο την κόρη της και αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας με αξιοπρέπεια, με περηφάνεια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως είχε επιλέξει να κάνει η ίδια με τον σύζυγό της, τον Τραϊανό Δέλα, που για εκείνον, και για εκείνον να πούμε ότι διστάθηκε,
3: ναι,
4: δίπλα της.
3: Και το λένε όλοι αυτοί.
4: Βράχος. Παράτησε την καριέρα του, σταμάτησε την προπονητική, ενώ πήγαινε πάρα πολύ καλά. Για να είναι δίπλα στον άνθρωπό του.
3: Ήταν ένα ζευγάρι πάρα πολύ αγαπημένο. Έτσι, και στις δύσκολες στιγμές τη σύζυγου του, ο κύριος Δέλλας ήταν εκεί.
4: Πραγματικά. Ήταν παρόν. Συλληπιτήρια και πάλι. Στην οικογένεια.
3: Και στην κόρη, στην κορούλα.
4: Της ζωγός Μαστροκώστα. Και στο κορίτσι της, το οποίο έστειλε ένα μήνυμα χθες.
3: Συγκλονιστικό.
4: Να μην φοβούνται οι γυναίκες.
3: Ναι.
4: Να πηγαίνουν στο γιατρό και να μην σταματήσουν την προσπάθεια για να γίνουν μητέρες. Έστειλε ένα φοβερό μήνυμα αυτό το κορίτσι μέσα στον πόνο του, μόλις 17 χρονών.
3: Ναι, ναι.
4: Χθες όμως έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή και ένας φίλος,
3: ναι,
4: του Τραϊανού.
3: Τι είναι αυτό?
4: Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Παρασκευάς Άντζας. Ένας άνθρωπος στα 49 του χρόνια.
3: Νέο παιδί, νέος είναι.
4: Νεότατος. Ο οποίος αγωνίστηκε στην Δόξα Δράμα, στη Σκόντα Ξάνθη και στον Ολυμπιακό, με τον οποίο μάλιστα κατέκτησε και 7 πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε πολλές φορές και με την Εθνική Ελλάδος. Ένας από τους κορυφαίους στόπερ του ελληνικού ποδοσφαίρου έφυγε μόλις στα 49 του χρόνια από μια ασθένεια του κινητικού νευρώνα. Μια σπάνια ασθένεια.
3: Δεν ήξερα αυτή την ασθένεια, Ιωσήφ.
4: Την έχω ξανακούσει. Δεν είχα ακούσει για τον Παρασκευά Άντζα ότι παίρναγε αυτή τη δοκιμασία. Αλλά δύο ειδήσεις δηλαδή.
3: Ναι.
4: Μέσα σε λίγες ώρες έφυγαν δύο νέοι άνθρωποι και αγαπητοί άνθρωποι από τον περισσότερο κόσμο, η γωγό Μαστροκώστα και ο Παρασκευάς Άντζας. Ειλικρινά συλληπιτήρια στις οικογένειές τους.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες, ακολουθήστε τις και καλή σας επιτυχία. Καλημέρα και στην Αγγελική τη Τζόρτζη με το χιούμορ. Να σε καλά, Αγγέλικα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά, παιδιά, και με την Μπαρτσελόνα. Έτσι.
4: Εντάξει, έχει την τιμητική τη σήμερα.
3: Έχει
4: και θα έχει και το βράδυ
3: είναι
4: την τιμητική.
3: Πολύ οπαδοί τη Μπαρτσελόνα, από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά του. Άλλοι το βλέπουν θετικά και άλλοι αρνητικά, γιατί του ενοχλεί που χρησιμοποιείται το όνομα τη ομάδα του.
4: Κατάλαβα, ναι.
3: Ο Γιώργος, για παράδειγμα, λέει θα είναι τα τσικό της Μπαρτσελόνα.
4: Ναι.
3: Η Μασία, όπως λέγεται η Ακαδημία.
4: Πάντως τα χρώματα θα είναι αυτά, να ξέρετε, έτσι. Το βαθύ μπλε και το μπορντό. Γιατί δεν είναι κόκκινο, είναι μπορντό.
3: Η Ελένη λέει δεν είναι Μπαρτσελόνα, είναι Πανιόνιος. Καλημέρα, Ελένη. Είδες όμως πως έχει γίνει ντόρος και με την Μπαρτσελόνα, γιατί σου λέω το χρησιμοποίησαν και οι άλλοι. Δεν είναι μόνο το που ο Αλέξης Τσίπρας. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ο Κώστας Τσουκαλάς, και ο Κυριάκος Βελόπουλος μπήκαν αμέσως στο παιχνίδι εκεί με την Μπαρτσελόνα, ρε παιδί μου. Καλημέρα και στον Σπύρο στην ΚΟ, να σε καλά φίλε. Και στον φίλο τον Πάρη, ο οποίος αγαπάει ιδιαίτερα τον Παναγιώτη Βολάνιο και την ενημέρωση που κάνει εδώ για την κίνηση στους δρόμους. Αν μη τι άλλο, το παλικάρι έχει χιούμορ και έχει μπει για τα καλά στο κλίμα της εκπομπής.
4: Είναι και οι μέρες του τώρα, μετά την Κυριακή εννοώ, και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Έχει, εντάξει, είναι στα πάνω του Βολάνιος, όπως και άλλοι που είμαστε Ολυμπιακοί.
3: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Τσίπρας λέει και Μπλαουγκράνας, Τσιμπλαουγκράνας. Θα το κάνουμε όλο μαζί. Γιατί είναι η Μπλαουγκράνα. Η Μπαρτσελόνα, αυτό είναι το όνομα το οποίο χρησιμοποιούν.
4: Πάντως έχει πετύχει ο Τσίπρας και συζητιέται.
3: Παιχνίδι. Έχει γίνει
4: αυτό
3: παιχνίδι.
4: Αυτό είναι το θέμα.
3: Λοιπόν, εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
4: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
3: Τελευταίο για σήμερα, Νικόλα Πιοβάνι. Έχει γενέθλια, ο σπουδαίος Ιταλός μουσικοσυνθέτης, επηρεασμένος από τον Βιβάλντι και από τον Μάνο Χατζηδάκη, όπως έχει πει ο ίδιος. Για μουσική έχει γράψει λοιπόν ο Πιοβάνι, μία από τις πιο αγαπημένες όλων μας είναι από το La Vita e Bella. Με αυτό θα σας ευχηθούμε να έχετε μία όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Σαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευση πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Η ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό σε μία ώρα στο Μαξιμού. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψεις στις 8 στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα νότια των καλών λιμένων της Κρήτης. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
6: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Wolfsburg υποβιβάζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Στο δεύτερο αγώνα τον παράζει τύφηκε με 2-1 στην παράταση από την Paderborn που πανηγυρίζει την επανωδό της στην Bundesliga. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Τοπικές βροχές στα επιρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα, άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Για 40 ημέρες θα μνημονεύετε η επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Μεγάλο μπράβο στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, στη διοίκηση, στους αδελφούς Αγγελόπουλους που έκαναν πραγματικά μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια, βάζοντας και πάρα πολλά χρήματα στην ομάδα, οικοδομώντας ένα σύνολο που αποδείχθηκε ότι ήταν όχι απλώς ανταγωνιστικό αλλά νικηφόρο. Στον μεγάλο Γιώργο Μπαρτζόκα, τον τεράστιο, τον μοναδικό, που έχει συνδέσει πια το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ολυμπιακού και που έκλεισε πάρα πολλά στόματα. Πάρα πολλά στόματα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 4 τελευταία χρόνια ήταν συνεχώς ο Ολυμπιακός στην πρώτη τετράδα της Ευρώπης και επιτέλους φέτος το σήκωσε. Και το σήκωσε με έναν τρόπο εμφατικό. Ήταν πρώτος και στην κανονική περίοδο. Και έσπασε έτσι και τη γρουσουζιά της πρώτης θέσης. Είναι η πρώτη φορά που αυτός που κλείνει την αγωνιστική περίοδο πρώτος καταφέρνει να κερδίσει και στο Final Four, καταφέρνει να σηκώσει το κύπελο. Και βέβαια πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας. Ένα πραγματικά αξιόμαχο σύνολο με φοβερές ηγετικές φυσιογνωμίες. Δεν θέλω να αναφέρω ξεχωριστά κάποια ονόματα γιατί θα αδικούσα κάποιους άλλους. Και ο τελικός έσπασε καρδιές. Πρέπει να σας πω ότι αφού γλιτώσαμε το καρδιακό επεισόδιο σε αυτό το τελικό, δεν θα το πάθουμε ποτέ. Ειδικά εκεί στο τελευταίο δίλεπτο με τις βολές της Ρεάλ, όπου κάπως εκεί έδειξε για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα να χάνει την ψυχραιμία και την αυτοσυγκέντρωσή του Ολυμπιακός. Πρέπει να σας πω ότι η καρδιά όλων μας πήγε στην κούλουρη. Για σκεφτείτε να έμπαινε το τρίποντο της Ρεάλ εκεί μετά τους 5 πόντους που πήραν από τις βολές και να είχαν ισοφαρίσει το παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ δεν μπήκε. Θέλει και τύχη, όπως όλα τα πράγματα. Και βέβαια θέλω να πω μια κουβέντα και για τον προπονητή της Ρεάλ. Θεωρώ ότι αυτός ο τύπος είναι μεγάλη μόρη. Κατάφερε και έστησε με πολύ σημαντικές απουσίες. Του έλειπαν 3 πολύ δυνατοί παίκτες πρώτης γραμμής και μάλιστα υψηλή της ομάδας. Κατάφερε και έστησε μια ομάδα πραγματικά αξιόμαχη, η οποία ζόρισε τον Ολυμπιακό. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν πόντο-πόντο. Δύσκολο το πρώτο ημίχρονο. Το ξεκίνημα της Ρεάλ πολύ καλύτερο από αυτό του Ολυμπιακού. Συνήλθε στη συνέχεια, κατάλαβε το παιχνίδι της ο Μπαρτζόκας και έκανε τις κινήσεις που έπρεπε και το γύρισε.

Και βέβαια πρέπει να πω με την ευκαιρία αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής επιτυχίας του Ολυμπιακού μας ότι συνολικά το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματικά απογειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βλέπει κανείς παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι σαν να βλέπει, σαν να έβλεπε παλαιότερα παιχνίδια Real Barcelona. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη. Πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό όπως εμείς βλέπαμε κάποτε και βλέπουμε ακόμη μερικές φορές τα παιχνίδια Real Barcelona. Ο Real Blogger μου λέει να πεις όμως ότι μας έστειλε στον καρδιολόγο Ολυμπιακός και στην αρχή και προς το τέλος του αγώνα, έτσι. Όπως και αν έχει όμως γράφει ο αγαπητός φίλος, μπράβο σας, γιατί το αξίζατε. Του χρόνου βεβαίως εμείς. Είναι μακριά αυτό στο οποίο αναφέρεσαι. Θα δούμε. Τώρα έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε τελικούς για το πρωτάθλημα. Σκαριόλο λέγεται ο προπονητής μου, γράφει ο Διονύσης Καντιάνης. Δεν είναι τυχαίο που έχει το σίγμα στο όνομά του, γιατί μας παζοκάρδιασε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χθες είχαμε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που έγινε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ένα συνέδριο για το δημογραφικό που θεωρώ και το θεωρούμε όλοι εδώ στο Real Group ότι είναι κορυφαίο εθνικό μας θέμα, κορυφαίο εθνικό μας πρόβλημα. Και συνδέεται άμεσα και με την οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι όσο λιγότεροι εργαζόμενοι υπάρχουν στο μέλλον, τόσο θα χειροτερεύουν τα πράγματα για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι για όλη την Ευρώπη μεγάλο. Η Ελλάδα είναι λίγο καλύτερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο θέμα, αλλά παρόλα αυτά οι προβλέψεις είναι τρομακτικές. Η βασική πρόβλεψη είναι ότι το 2050 θα οδεύουμε κάτω από τα 9 εκατομμύρια ο πληθυσμός μας, και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Χάνουμε 450.000 ανθρώπους τη δεκαετία. Και είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να ανοίξει εθνικός διάλογος ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, στις κοινωνικές οργανώσεις. Είναι το κορυφαίο, το πρώτο, το μεγάλο εθνικό μας θέμα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο. Μου λέει, ξέχασες κάτι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει δύο ευρωπαϊκά, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ, μέσα σε έδρες αντιπάλων της στη χώρα. Ποια άλλη ομάδα στον κόσμο το έχει κάνει αυτό? Και μου γράφει φοβερό τρολάρισμα η συνέντευξη την Πέμπτη. Έτυχε. Προγραμματισμένη ήταν. Έρχεται Λιόλιου την Πέμπτη στο ενώπιο σενοπείο και ελπίζω με το τέλος του πρωταθλήματος να έχω τη χαρά να καθίσει απέναντί μου και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει, διότι το μυαλό του, η σκέψη του είναι συγκεντρωμένη στους αγώνες που έρχονται. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Ανδρέα. Ασχολούμαι και νομίζω το ξέρεις επειδή παρακολουθείς την εκπομπή αυτή επί πολύ καιρό, μόνο με τα σημαντικά, τα μεγάλα, αυτά που αφορούν όλους τους Έλληνες. Τα κουτσομπολιά στα οποία αναφέρεσαι δεν μας αφορούν. Θα συμφωνήσω με το Θωμά που στέλνει την καλημέρα του από τη Ζυρίχη και μου γράφει ότι το ελληνικό μπάσκετ χωρίς Έλληνες παίκτες δεν μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Συμφωνώ απόλυτα και είναι η ευχή όλων μας. Το είπε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε ο Πρωθυπουργός στην απάντηση που μου έδωσε όταν του ζήτησα να σχολιάσει την ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού, ότι πρέπει να επιδιώξουν οι ομάδες μας να έχουν πάνω. Μου λέει, ξέχασες κάτι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει δύο ευρωπαϊκά, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ, μέσα σε έδρες αντιπάλων της στη χώρα. Ποια άλλη ομάδα στον κόσμο το έχει κάνει αυτό? Και μου γράφει φοβερό τρολάρισμα η συνέντευξη την Πέμπτη. Έτυχε. Προγραμματισμένη ήταν. Έρχεται Λιόλιου την Πέμπτη στο ενώπιο σενοπείο και ελπίζω με το τέλος του πρωταθλήματος να έχω τη χαρά να καθίσει απέναντί μου και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει, διότι το μυαλό του, η σκέψη του είναι συγκεντρωμένη στους αγώνες που έρχονται. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Ανδρέα.
ασχολούμαι και νομίζω το ξέρεις επειδή παρακολουθείς την εκπομπή αυτή επί πολύ καιρό, μόνο με τα σημαντικά, τα μεγάλα, αυτά που αφορούν όλους τους Έλληνες. Τα κουτσομπολιά στα οποία αναφέρεσαι δεν μας αφορούν. Θα συμφωνήσω με το Θωμά που στέλνει την καλημέρα του από τη Ζηρίχη και μου γράφει ότι το ελληνικό μπάσκετ χωρίς

Μπαρτζόκας. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει διότι το μυαλό του, η σκέψη του είναι συγκεντρωμένη στους αγώνες που έρχονται. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Ανδρέα. Ασχολούμαι και νομίζω το ξέρεις επειδή παρακολουθείς την εκπομπή αυτή επί πολύ καιρό, μόνο με τα σημαντικά, τα μεγάλα, αυτά που αφορούν όλους τους Έλληνες. Τα κουτσομπολιά στα οποία αναφέρεσαι δεν μας αφορούν. Θα συμφωνήσω με το Θωμά που στέλνει την καλημέρα του από τη Ζυρίχη και μου γράφει ότι το ελληνικό μπάσκετ χωρίς Έλληνες παίκτες δεν μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Συμφωνώ απόλυτα και είναι η ευχή όλων μας. Το είπε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε ο Πρωθυπουργός στην απάντηση που μου έδωσε όταν του ζήτησα να σχολιάσει την ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού, ότι πρέπει να επιδιώξουν οι ομάδες μας να έχουν περισσότερους Έλληνες παίκτες στις συνθέσεις τους. Ευτυχώς υπάρχουν και αρκετοί δυνατοί Έλληνες καλαθοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες που παίζουν και σε ομάδες εκτός της χώρας μας και έτσι η εθνική μας έχει ένα πραγματικά πολύ αξιόμαχο σύνολο. Όμως είναι προφανές ότι θέλουμε όλοι να δούμε πολλά περισσότερα παιδιά να παίζουν στις ομάδες μας ώστε να ενισχύεται διαρκώς και η εθνική μας.

θανάτος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Βασίλη μου, εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Πότε θα είναι έτοιμος ο Βοτανικός, ρωτά, για να παίξουμε τον επόμενο τελικό UEFA. Καλημέρα και στο Σωτήρη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Αμοργό. Το συνέδριο αυτή την έννοια έχει, αγαπητέ Σωτήρη, να γίνονται οι διαπιστώσεις, να ανεβαίνει το θέμα στην ατζέντα και την πολιτική και τη δημοσιογραφική, και χρόνο με το χρόνο να λαμβάνονται ακόμη περισσότερα και πιο ουσιαστικά μέτρα. Ένα καμπανάκι είναι το συνέδριο. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια για την πρωτοβουλία μας. Τώρα να πω ότι έχει άδικο ο Νίκος, μου λέει δεν μπορούσατε να το σηκώσετε το ευρωπαϊκό στο γήπεδό σας γιατί στάζει. Δεν έβρεχε Νίκο, δεν έβρεχε, ήταν ο καιρός πολύ καλός, πολύ ευνοϊκός. Τώρα ότι έχεις ένα δίκιο για την εικόνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας είναι απολύτως βέβαιο, αλλά άκουσα με μεγάλη χαρά ότι η πρώτη εξαγγελία που έκαναν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, η διοίκηση του Ολυμπιακού μετά την επιτυχία αυτή, είναι ότι ξεκινάνε άμεσα και με μεγάλη ταχύτητα να φτιάξουν το γήπεδο.

και το κόκκινο για τους αγώνες. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα λοιπόν θα έχει το νέο πολιτικό σχήμα. Περιμένουμε να ακούσουμε και το όνομα και τα σύμβολα να δούμε και κυρίως να ακούσουμε την ιδρυτική διακήρυξη και τα στελέχη, τα βασικά στελέχη που δημιουργούν τον πρώτο ηγετικό πυρήνα αυτού του κόμματος. Οι πληροφορίες λένε ότι στην πρώτη γραμμή, κάτω από το βήμα που θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, θα είναι 50 νέα πολιτικά στελέχη που θα δώσουν το στίγμα του νέου σχήματος.

Περισσότερα θα πούμε αύριο. Πάντως είδα και σήμερα μια δημοσκόπηση που εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Θα έλεγα όμως ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές ακόμη δεν μπορούν να καταγράψουν με ακρίβεια τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, δεν μπορούν να μας δώσουν με ακρίβεια το νέο πολιτικό χάρτη. Θα έχουμε αυτή την πραγματική εικόνα σε λίγες μέρες, σε μια ή δύο εβδομάδες, όταν θα έχει οριστικοποιηθεί η εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος.

Ο Γιώργος ο Βογιατζής μου λέει βάλε και λίγο Μπαρτσελόνα στη συζήτηση, έχουμε και θυσίο σήμερα. Σήμερα ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματος, το σύμβολο, τα σύμβολά του. Τα χρώματα ήδη τα έχει ανακοινώσει, είναι το κόκκινο και το μπλε, και εξήγησε ότι το μπλε είναι για την πατρίδα.

Καλημέρα και στη Μαρία που συνδέει το δημογραφικό και έχει ένα δίκιο με την ακρίβεια που υπάρχει και στην ενέργεια και στα σούπερ μάρκετ και μου γράφει ότι έχει κόρες, δεν σκεφτόνται καν να κάνουν οικογένεια διότι τα οικονομικά δεν επιτρέπουν τέτοιες σκέψεις.

ο Άγιος ο Κάκιας λέει πολύ μαλακά το πάει ο Κοντόπουλος για το βοτανικό. Έχω φίλους Ολυμπιακούς που λένε έχουμε ήδη δύο εξοχικά, τώρα περιμένουμε το Airbnb. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μία σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για να ξεφυλίσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σήμερα πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στη διεθνή πολιτική σκηνή και ιδιαίτερα στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός. Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δύο διαφωνίες για τις ακριβείς διατυπώσεις που θα χρησιμοποιηθούν, πρώτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεύτερον για την άρση των κυρώσεων, είναι αυτές που καθυστερούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν πληροφορίες του CNN. Ανεβάζει την ένταση σε βορειοανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο η Τουρκία με σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων τη Δευτέρα, ενώ σημειώθηκε και μια αερομαχία. Με κραουνάκι και όχι μόνο τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα απόψε, η ομάδα του πρώην Πρωθυπουργού έχει στήσει μια εντυπωσιακή εκδήλωση που φιλοδοξεί να κερδίσει τις εντυπώσεις. Επαναλειτουργία του διαδικτύου μετά από 87 ημέρες στο Ιράν. Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία. Δύο ανήλικοι υποκράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου που βρέθηκε με πετσέτα γύρω από το λαιμό του. Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για το Μάιο. Μεγάλη διαδήλωση στη Λάπας με αίτημα την παρέτηση του Προέδρου της Βολιβίας.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: Και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό σε μισή ώρα στο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψε στις 8 στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο θα διηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστρομική επιχείρηση στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο ως Περιστέρι. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκης, στην ανόδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Βρυβλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να ξεφιλήσουμε τις σημερινές εφημερίδες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να υπενθυμίσω ότι τα ραδιοφωνάκια σας είναι πάντοτε συντονισμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Από τις πρωινές εφημερίδες θα ξεκινήσω και την Καθημερινή που έχει τίτλο σήμερα «Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο». Ακόμη στο ραντάρ της ΑΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, η Τρίτη το 2026 συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Άριος Πάγος, πρόταση για ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Και εδώ να κάνω ένα σύντομο σχόλιο και στη γειτονική Ιταλία. Κάποια στιγμή αποφυλακίστηκαν τα στελέχη των Ερυθρών Ταξιαρχιών, αλλά αποφυλακίστηκαν με βασικό κριτήριο τη μεταμέλειά τους. Το γεγονός δηλαδή ότι μετανόησαν για τις δολοφονίες και διακήρυξαν ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος για να αγωνιστεί κανείς για τις ιδέες του. Δεν είναι το να δολοφονεί ανθρώπους, δεν είναι το να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές. Εδώ ο συγκεκριμένος για τον οποίο μιλούμε δεν έχει δείξει κανένα δείγμα μεταμέλειας. Θα έλεγα το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωσή του. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ», είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κουτσούμπας από το Μενίδη, να αφήσουμε πίσω δισταγμούς και αυταπάτες, ας σφίξουμε γερά τα χέρια και ας βαδίσουμε μαζί τον δύσκολο, ανηφορικό, αλλά ταυτόχρονα τον μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό, το δρόμο του αγώνα και της ανατροπής μέχρι την τελική νίκη του λαού μας. Το απόσπασμα από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Μενίδη που δημοσιεύει ο Ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα του. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση είναι ο τίτλος. Απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, λέει η Κόντρα, προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας, και η εφημερίδα έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη σελίδα της. Ακόμη, όσα πρέπει να ξέρετε, οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα και συναγερμός στη Θράκη, λέει η Κόντρα, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Και εύκα, λάθος χρεώσεις σε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Αυτά από την πρώτη σελίδα της σημερινής Κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο, εν έτη 2026 γράφουν τα νέα και συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Η αλλαγή θα ισχύσει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4.
Τέλος από τα νέα για την AI όταν ο Πάπας προειδοποιεί. Με μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον συνιδρυτή της Anthropic. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη». Ακόμη, νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας και κούφια λόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τέλος, από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω ξέφραγο αμπέλι, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δήθεν ως μέλη συμμοριών. Γιατί δεν τους συλλαμβάνουν, ρωτάει η εφημερίδα, τι θα γίνει σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης. Η απογευματινή, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Από το χθεσινό συνέδριό μας, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω άσκηση ανέρεσης, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξη Γιωτόπουλου. Αντισαγγελέας Αρίου Πάγου, στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την απόφαση αποφυλάκησής του. Γογό Μαστροκώστα από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Και βέβαια εδώ για να κάνω και το δικό μου σχόλιο, υπάρχει άλλο ένα μήνυμα. Ο τρόπος με τον οποίο στήριξε την γυναίκα της ζωής του ο Τραϊανός Δέλλας, ένας τρόπος μοναδικός, ένας τρόπος συγκινητικός. Και Παρασκευά Σάντζας, η σπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο, έφυγε πριν φτάσει στα 50 του χρόνια ο Παρασκευά Σάντζας, αυτός ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και με υψηλό ήθος του Ολυμπιακού. Ο ελεύθερος τύπος, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις και ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, γράφει ο ελεύθερος τύπος, κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Ακόμη, το προανήγγυλο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων, έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Είδηση που βγήκε και αυτή στο χθεσινό μας συνέδριο. Η εστία έχει τίτλο σήμερα «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια». Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή. Με αφορμή το αίτημα του Γιωτόπουλου, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εστίας. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρώτο θέμα τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησείο, ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά κυβέρνησης και κατά Πασόκ, όνομα κόμματος και μουσική Κραουνάκη. Με τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη θα κάνει την εμφάνισή του το νέο πολιτικό σχήμα του πρώην Πρωθυπουργού. Το μανιφέστο έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι σκεπτικός στη φωτογραφία και γράφει, έχει τίτλο «Η επιστροφή του Πινόκιο». Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μπλόκο στην αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο, μετράει μέρες ο φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θέλουν τον Νίκο Κοτζιά για νέο πρόεδρο, βροχή παρετήσεων στην Κουμουνδούρου, ακολουθεί η καταιγίδα των βουλευτών. Δίκη Λιγκερίδη, η ώρα της αλήθειας, λέει το μανιφέστο για την εγκληματική οργάνωση, πράσινο φως από τον εισαγγελέα,
για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες και παρέμβαση εισαγγελέα για την επίθεση Μαρινάκη κατά Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ. Η Political Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, γράφει η Political, κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Εσείς ποια ένεση 3 ευθανασίας κάνατε» και λέει ότι υπάρχουν ντοκουμέντα για κάποια από τα εμβόλια για το COVID ότι ενδέχεται να προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Τέλος η Ναυτεμπορική έχει τίτλο «Ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ» ληξιπρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο, συν 2,05 δισεκατομμύρια στο 12μηνο. Η ακτινογραφία των οφειλών σε αναμονή οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Πες μου, βρε Κωστάκη, τι σε...

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Δύσκολη όμως η εξίσωση. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι τελικά αν θα δεχτεί το Ιράν και ποια πλευρά του Ιράν είναι επίσης ένα ερώτημα να παραδώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εκεί είναι όλοι, νομίζω, το πρόβλημα το μεγάλο. Εκεί είναι όλη η βάση διαπραγμάτευσης.
7: Είστε αισιόδοξος ή μπορεί να κατρακυλήσουμε πάλι σε πολεμικές άτραπος?
6: Είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ όμως να είμαι βέβαιος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε μια καθαρή ειρήνη, ούτε βέβαια ανεξέλεγκτη γενίκευση. Είμαστε σε μια ενδιάμεση φάση, μπορώ να σας πω. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος, αυτό λένε και οι δύο πλευρές. Απ' την άλλη όμως είδαμε και σήμερα ότι οι Ιρανοί προσπάθησαν κατά τους Αμερικανούς να προχωρήσουν σε νέα έτσι τοποθέτηση ναρκών σε στενά τορμούς με τους Αμερικανούς και πάλι να αντιπτύσσονται. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες παρά μια αισιοδοξία στη λογική ότι κανείς δεν κερδίζει αυτή τη στιγμή από αυτή την κατάσταση από τους εμπλεκόμενους. Μόνο η Ρωσία φαίνεται ότι κερδίζει αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο.
7: Και ένα σύντομο σχόλιο σας θέλω, κύριε Δεσποτόπουλε, για τα ελληνοτουρκικά. Είχαμε χθες άλλη μια εικονική αερομαχία, άλλη μια εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16.
6: Οπλισμένα μάλιστα
7: και αυτή τη φορά και την προηγούμενη. Ήταν η τρίτη εμπλοκή εντός του 2026 και αρχίζουμε όλοι να ανησυχούμε ότι εδώ πρόκειται για βαριά υποτροπή.
6: Ναι, νομίζω ότι οι Τούρκοι μας δείχνουν με κάθε τρόπο ότι αντιδρούν στις ενέργειες που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα η Αθήνα, τις καθόλου ανώμημες ενέργειες. Να οριοθετείς για παράδειγμα θαλάσσια πάρκα σε περιοχή ευθύνης σου ή το να παραχωρήσεις οικόπεδα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη δικής οριοθετημένα, απόλυτος νόμιμες ενέργειες και δεν θα έπρεπε να προκαλούν την αντίδραση της Τουρκίας, αλλά δυστυχώς έχουμε ένα κακό γειτονά. Νομίζω ότι φεύγουμε από την περίοδο της ηρεμίας, των ήρεμων νερών όπως τη λέγαμε, και πάμε νομίζω σε μια νέα περίοδο η οποία δεν θα είναι όπως παλιότερα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο την καθημερινή ένταση που είχαμε την Τουρκία, που είχαμε καθημερινά υπευθύνσεις και παραβιάσεις. Σίγουρα όμως θα φύγουμε από την εντός εισαγωγικών απόλυτη ηρεμία επί του πεδίου. Στη διπλωματία θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση. Δεν θα εκπλαγώ αν το επόμενο διάστημα δω την Τουρκία να ανακηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη. παράνομη προφανώς συλλογική της γαλάζιας πατρίδας.
7: Μα μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς συνένεσή μας?
6: Μπορεί να κάνει ανακήρυξη στη βάση εθνός δικαίου, δεν μπορεί να κάνει οριοθέτηση.
7: Ναι, ναι.
6: Για να αποκτήσει δικαιώματα θα πρέπει να οριοθετήσει με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος, από κοινού δηλαδή, λόγω της απόστασης που είναι μικρή. Αλλά μιλάμε για την Τουρκία, η οποία ξέρετε ότι το διεθνές δίκαιο το γράφει στα παλιά της υποδήματα. Λοιπόν, που το λέω έτσι, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
7: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να περάσουμε ένα θερμό καλοκαίρι, μπορεί να δούμε ένα θερμό επεισόδιο αυτό το καλοκαίρι στο Αιγαίο?
6: Νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν θα το τραβήξουν στο να έχουν και πάλι, για παράδειγμα, ένα Oruç Reis να προσπαθεί να διεξάγει έρευνες ή τέλος πάντων να κυκλοφορεί στη Μεσόγειο στο Αιγαίο. Νομίζω όμως ότι μπορεί να έχουμε μικρά επεισόδια και διπλωματική ένταση προκειμένου να μας υπενθυμίζουν τις διεκδικήσεις τους και να μας απειλούν. Η Τουρκία θέλει να τεροπροσδιοριζόμαστε. Θέλει δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε να μας θυμίζει ότι είναι εκεί και μας απειλεί. Δεν νομίζω όμως ότι θα φτάσουμε σε μια κατάσταση αρκετά θερμή ώστε να βγει ο στόλος των δύο χωρών, όπως ζήσαμε με το Oruç Reis. Παρ' όλα αυτά όμως φεύγουμε από αυτή την, ας το πούμε, ανέφελη ανάπαυλα και μπαίνουμε σε μια περίοδο πιο τεταμένη. Όσο προχωρούν τα ενεργειακά σχέδια Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, όσο πιο πολύ θα βρυχά τη Τουρκία.
7: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
6: Να είστε καλά.
8: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
7: Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρολεύκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
9: Καλή σας ημέρα. Μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, που βρίσκεται στην κορυφή πλέον της Ευρώπης, επικεντρώνεται για τις ελληνικές ομάδες ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα και στις ημιτελικές αναμετρήσεις που αρχίζουν την Πέμπτη. Χθες, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη στον τρίτο προημιτελικό με 102-90. Προκρίθηκε με 2-1 νίκες τα ημιτελικά, όπου θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8.00 των Σπάδιων Ειρήνης και Φιλίας. Επίσης, την Πέμπτη ξεκινάει και η σειρά του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Το Telecom Center στις 6 το απόγευμα, στις 2 νίκες στην πρόκριση τα τελικά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, στις 20 Ιουνίου, ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του για τα προκριματικά του Champions League. Θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο μετά την κατάκτηση από την Άστον Βίλα στις 4 θέσεις στην Premier League και του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει αρχές Αυγούστου. Επίσης, στον Ολυμπιακό είναι στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, να γυρίσει ο 33χρονος μέσο επιθετικός στον Ολυμπιακό από την Αλταλής της Σαουδικής Αραβίας, όπου αγωνίζεται. Για πρώτη φορά μετά το 1950 δεν κλείθηκε ούτε ένας ποδοσφαιριστής στη Ρεάλ Μαδρίτης στην εθνική ομάδα της Ισπανίας ενώπιον του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κυπέλλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου.
7: 8 λέει από την Μπαρτσελόνα.
9: Αντίθετα, ο Ντέλα Φουέντε, ο τεχνικός της εθνικής Ισπανίας, έχει καλέσει 8, ανάμεσα τους φυσικά και ο Γιαμάλ. Δεν κοιτάζω από πού προέρχονται οι ποδοσφαιριστές. Το μόνο που κοιτάζω είναι ένα, να έχουν πιθανότητες να παίξουν μαζί μας, ξεκαθάρισε χθες όταν ρωτήθηκε σχετικά. Τώρα, σήμερα, Ρολάν Γκαρός, πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιπά και την Μαρία Σάκαρη. Την τσέχα νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, Λίτα Νόσκοβα, θα αντιμετωπίσει η Μαρία τον πρώτο αγώνα για την διοργάνωση. Λίγο μετά τις 2 λογικά θα ξεκινήσει. Μία ώρα μετά τις 3, υπολογίζεται ότι θα αρχίσει ο αγώνας του Στέφανου απέναντι στον Γάλλο Αλεξάνδρο Μουλέ, που είναι στο νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάτακτης. Τέλος, το NBA, μετά από το 1999, η Νέα Υόρκη και πάλι στον τελικό πέρασε από την Ανατολή, κερδίζοντας τους Cleveland σήμερα, έκανε το 4-0, 130-93, και έτσι πέρασε στον τελικό. Στον άλλο από τη Δύση είναι η City Sounders Oklahoma με τους San Antonio. Εδώ είναι 2-2 η σειρά και οι νίκες θυμίζουμε ότι είναι στις 4 η πρόκληση στο τελικό του NBA. Καλή σας ημέρα.
7: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Real FM. Η ώρα είναι 11.
10: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό.

0: Μια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου, δήλωσε ο ανώτος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπα Χαμενεΐ. Η ισότητα σε αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψεις στις 8 στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο θα διηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος και δύο λογιστές. Άγρια συμπλοκή μεταξύ ενηλίκων σημειώθηκε στην Καλυθέα. Δύο νεαροί που τραυματίστηκαν κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι δέχθηκαν επίθεση από 10 άτομα. Έγιναν 7 συλλήψεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιος Χαλάνδρη και στο Ψυχικό, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για μήνα Μάιο καταγράφεται στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν βούτυξε σε λίμνη για να δροσιστεί και υπέστη θερμικό σοκ από το κρύο νερό. Αντιμέτωπη με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες είναι και η Γαλλία.
6: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
8: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ θα παίξουν την Πέμπτη στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών της Basket League. Στις δύο νίκες θα κρυφθεί η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται,
1: ε? Έβαλα γυαλιά τα καλά για να βλέπω τις δημοσκοπήσεις από σήμερα.
0: Τι χρώμα είναι αυτά?
1: Μπλε,
0: σαν της Μπαρσελώνα μου φαίνονται.
1: Ναι, είναι λίγο. Έχεις δίκιο τώρα που το βλέπω. Ας πούμε και Μπαρσελώνα κι εγώ.
0: Βάλε λίγο κόκκινο. Είναι μόνο μπλε τα γυαλιά.
1: Δεν τι είμαι ο Λάλας, να βάλω κόκκινο.
0: Όχι, για να είσαι στο κλίμα. Μπαρσελώνα.
1: Συγχρωτισμένος.
0: 8 παίκτες πήρε στην Εθνική Ισπανίας ο προπονητής από την Μπαρσελώνα και κανέναν από τη Ρεάλ. Το άκουσες αυτό? Το έπαιρνε από λίγο ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Είναι καλό αυτό για τον Τσίπρα. Μήπως το αναφέρει στις καινοτομίες τη. Βραδινές.
0: Για πες, τι βλέπεις?
1: Κοίτασε, το εγχείρημά του κόμμα. Το εγχείρημά του είναι όπως η συμμετοχή της Βαλένθια στη Γυρολίγκα. Δεν είναι να χάσει τίποτα. Να παίξει καλή μπάλα και αν δεν βγει πρώτος, βγει δεύτερος. Δεν χάθηκε ο κόσμος, ξέρεις.
0: Πάντως είδα σήμερα μια δημοσκόπηση, τον εμφανίζει δεύτερο. Βέβαια, ναι, ακόμα το κόμμα δεν έχει ανακοινωθεί. Θα δούμε σε καμιά εβδομάδα 10 μέρες που θα έχουμε την πλήρη εικόνα.
1: Υπάρχουν δύο κύκλοι δημοσκοπήσεων. Μία που θα βγει τώρα την άλλη εβδομάδα με 4-5 εταιρείες και μία δεύτερος κύκλος που θα είναι τέλος Ιουνίου εκεί και μετά θα
0: νομίζω αυτές περισσότερο.
1: Θα τα πράγματα.
0: Αυτές περισσότερο, τέλος Ιουνίου πρέπει να δούμε.
1: Ναι, τις δεύτερες. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα σε κάποιες δημοσκοπήσεις τα οποία λένε ότι ένα περίπου 20% θέλει να υπάρχει ένας δεύτερος χωρίς να λένε ποιος είναι, ούτως ώστε να υπάρχει είτε ως εναλλακτική είτε πίεση προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν λέω ότι ο Τσίπρας θα πάει 20%, δεν φαίνεται, αλλά νομίζω ότι θα είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, έστω και με μικρή διαφορά. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον έχουν δύο πράγματα, γιατί έκανα χθες ρεπορτάζ πριν ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή για να έχω δύο πράγματα. Πρώτον, κάτι που δεν έχει γραφτεί. Θα παρουσιάσει τις επόμενες μέρες μια προσωρινή μια ομάδα όργανα τα οποία θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα.
0: Τη διοίκηση του κόμματος,
1: διοίκηση,
0: ας πούμε. Σαν να λέμε πολιτικό γραφείο και κεντρική
1: Μπράβο,
0: επιτροπή.
1: Ναι, Πολιτμπυρό, ας πούμε.
0: Πολιτμπυρό.
1: Ο καρτερός, ναι. Η οποία αυτή η διοίκηση, ωραίο αυτό που λες, τεχνοκρατικό, να το κρατήσουμε, μάλλον θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα. Δηλαδή, φτιάχνω μια ομάδα που θα έχει την διοίκηση, δεν ξέρω τώρα μου κόλλησες με τη λέξη, ας την κρατήσουμε και θα βρούμε καλύτερη
0: διοίκηση.
1: Ναι, στο κόμμα η οποία, αλλά αυτοί που έρχονται
0: κάποτε τα κόμματα, ναι, την κεντρική επιτροπή, ας πούμε στη Νέα Δημοκρατία τη δεκαετία του 70-80 τη λέγαν διοικούσα επιτροπή.
1: Σωστό,
0: διοικούσα επιτροπή
1: κυρίως. Ναι. Λοιπόν,
0: διοίκηση. Λοιπόν,
1: λοιπόν, διοίκηση.
0: Θα ανακοινώσει και όργανα λοιπόν.
1: Αυτοί που θα έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα βρουν κάτι διαμορφωμένο. Και οι βουλευτές όταν θα έρθουν. Ένα. Δύο. Είναι απολύτως βέβαιο, το είχα πει και πολύ καιρό πριν και βέβαια στεναχωριέμαι μόνο για τον Νίκο Παπά που είναι και φίλος μου, ότι Νίκος Παπάς, Πολάκης, Δούρου και κάποιοι άλλοι δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Είναι ζητήματα πολιτικά και προσωπικά.
0: Ακούω μια εφημολογία ότι συζητούν όλοι αυτοί με τον Νίκο Κοντζιά για το ενδεχόμενο να ηγηθεί ο Νίκος Κοντζιάς.
1: Δεν το ξέρω, δεν βλέπω τώρα. Ναι. Εκείνο εκεί που ξέρω επίσης να προσθέσω είναι ότι ο Τσίπρας θα ήθελε να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό, για να εκφράσει,
0: να
1: υπάρχει εκεί. Έτσι, και θα ήθελε τώρα, δεν ξέρω.
0: Για να φαίνεται ότι δεν είναι ο ίδιος η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάτι
1: ακριβώς,
0: εντελώς σωστό, καινούριο.
1: Σωστό. Τώρα, δύο παρατηρήσεις και κλείσαμε το κομμάτι, γιατί έχω να πω κάτι για τον Σαμαρά. Ο Τσίπρας έχει μία εξίσωση πολύ δύσκολη. Η μία είναι να πώς θα κάνει αυτό το λεγόμενο, το πούμε έτσι επικοινωνιακά, face control στελεχών βουλευτών, στην πορεία βουλευτών, τώρα κανένας. Και το δεύτερο είναι πώς θα απευθυνθεί και στον κόσμο που θέλει να σηκωθεί από τον καναπέ, η νέα γενιά είναι αυτή ήδη δυσαρεστημένη από το Μητσοτάκη κλπ. Και ταυτόχρονα που είναι προς το κέντρο δεξιά και πώς ταυτόχρονα θα πάρει κοινό ψήφους από το χώρο που ίδρυσε. Έτσι, αυτά δεν είναι εύκολα να τα κρατήσεις κάτω από την ίδια μας σκάλη. Είναι κάτι σαν τα δύο καρπούζια. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Θα φανεί στην πορεία. Πάντως δείχνει ότι έχει διάθεση για νέα πρόσωπα. Κάποιες νέες θέσεις περιμένουμε να δούμε. Έχει κάποιες επικοινωνιακές διαφορές σε σχέση με πώς παρουσιάστηκε παλιά. Αυτά για τον Τσίπρα και τα υπόλοιπα το βράδυ. Τώρα, για τον Σαμαρά έχω δύο παρατήσεις και μία αίσθηση. Πρέπει να μην ξεχνάμε, και κυρίως οι φίλοι μας που μας ακούν που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, ότι ο Σαμαράς ήταν υποψήφιος με το Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 23.
0: Ναι, βέβαια. Βεβαίως.
1: Δηλαδή, πότε πρώτη πρόβλαβε να γίνει προδότης ο Μητσοτάκης από το 23 μέχρι σήμερα και σε ποια πράγματα? Δηλαδή λένε ότι το 23 ήσουν υποψήφιος με μένα. Ήσουν με τον Μητσοτάκη. Και τώρα λες διάφορα. Ένα. Δύο. Σε ό,τι αφορά τον Καραμαλή, ο Καραμαλής λένε ότι δεν ειδοποίησε κανένα ότι δεν θα είναι υποψήφιος το 23 και έχει μια ένταση παρουσιάζεται στις σχέσεις με τον Μητσοτάκη, η οποία ένταση είναι πρωτόγνωρη για Καραμαλή και για το τρόπο που κινείται πάντα ο πρώην Πρωθυπουργός. Και επίσης θεωρούν ότι ο Καραμαλής είναι αυτός που πιέζει το Σαμαρά. Τώρα, η αίσθηση δική μου εξακολουθεί να παραμένει
0: ότι ο Καραμαλής τον πιέζει να κάνει κόμμα.
1: Ο Καραμαλής τον πιέζει να κάνει κόμμα. Αυτή η αίσθηση υπάρχει στην Δημοκρατία.
0: Ναι. Δεν το ακούω αυτό.
1: Ναι. Εγώ το ακούω να μου το λένε.
0: Ναι. Δεν το έχω ακούσει.
1: Και τώρα εγώ εξακολουθώ να πιστεύω, Νίκο, εδώ είμαστε να δούμε, αυτό που σου είχα πει πολύ καιρό πριν, ότι δεν, παρότι όλα συγκλίνουν.
0: Δεν μου μοιάζει Καραμαλής αυτό δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Για να καταλάβεις.
1: Και εμένα.
0: Διότι συνήθως ο Καραμαλής, ναι μεν έχει κάνει την κριτική του και είναι βέβαιο ότι δεν συμπαθεί ιδιαιτέρως τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ναι, αλλά συνήθως αποφεύγει να παίρνει θέσεις σε τέτοια θέματα λεπτά και που αφορούν πρόσωπα. Συνήθως.
1: Ναι.
0: Έχει δηλαδή μια σιγουρατζίδικη τακτική, να το πω έτσι.
1: Έτσι είχε τουλάχιστον, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, εγώ εξακολουθώ, όσο δεν έχει και μια σημασία η γνώμη μου, να την πω όμως, ότι παρότι όσα ακούγονται ότι βλέπει πολιτευτές της Δημοκρατίας, υποψηφίους βουλευτές που έχουν καλή σχέση μαζί του ο Σαμαράς, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Σαμαράς στο τέλος δεν θα κάνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Κόμμα. Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Και εγώ αυτό κόντρα θεωρώ πιθανότερο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Αυτό θεωρώ πιθανότερο. Και πιστεύω ότι οι διαρροές για κόμμα έρχονται από ορισμένους που προσεύχονται να κάνει κόμμα για να είναι υποψήφιοι. Διότι ναι, αλλιώς δεν θα είναι πουθενά υποψήφιοι. Δεν θα είναι πουθενά.
1: Αυτά και μια τελευταία παρατήρηση. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αν έχουμε καλεσμένο το Πασόκ, θα το ρωτήσουμε.
0: Έχουμε την κυρία Αποστολάκη σε δύο λεπτά.
1: Γιατί αυτό το παρόν στο Στουρνάρα?
0: Ναι, είπανε και ναι, το ακούω πολύ περίεργο αυτό, ως μη σοβαρή πολιτική αιτία, ότι τους ενόχλησε που έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας. Και γι' αυτό είπαν παρόν. Τώρα δεν ακούγεται σοβαρό αυτό.
1: Το να κρίνεις
0: τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ανάλογα με το που έδωσε συνέντευξη.
1: Νομίζω απάντησες. Σωστά. Και με καλύπτει πλήρως. Λοιπόν, okay, αυτά.
0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Και βέβαια και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Από την Κοσμοτέ Τέλεκομ θα ξεκινήσω. Και αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία. Και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App. Και πάμε στην Πρωτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο.
1: Σημασία η γνώμη μου, να την πω όμως, ότι παρότι όσα ακούγονται ότι βλέπει πολιτευτές της Δημοκρατίας, υποψηφίους βουλευτές που έχουν καλή σχέση μαζί του ο Σαμαράς, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Σαμαράς στο τέλος δεν θα κάνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Κόμμα. Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Και εγώ αυτό θεωρώ πιθανότερο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Αυτό θεωρώ πιθανότερο. Και πιστεύω ότι οι διαρροές για κόμμα έρχονται από ορισμένους που προσεύχονται να κάνει κόμμα για να είναι υποψήφιοι. Διότι αλλιώς δεν θα είναι πουθενά υποψήφιοι.
1: Δεν θα είναι πουθενά. Ναι.
0: Δεν θα είναι πουθενά.
1: Αυτά και μια τελευταία παρατήρηση. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αν έχουμε καλεσμένο το Πασόκ, θα το ρωτήσουμε.
0: Έχουμε την κυρία Αποστολάκη σε τέλεια. Δύο λεπτά.
1: Γιατί αυτό το παρόν στο Στουρνάρα που κάνει εντύπωση.
0: Ναι, είπανε και ναι. Το ακούω πολύ περίεργο αυτό ως μη σοβαρή πολιτική αιτία, ότι τους ενόχλησε που έδωσε συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας. Και γι' αυτό είπαν παρόν. Τώρα δεν ακούγεται σοβαρό αυτό. Το να κρίνεις τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ανάλογα με το που έδωσε συνέντευξη.
1: Νομίζω απάντησες σωστά και με καλύπτει πλήρως. Λοιπόν, okay, αυτά.
0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια και βέβαια και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Από την Κοσμοτέ Τέλεκομ θα ξεκινήσω, και αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή.

0: Έχουμε καλεσμένα το Πασό, θα το ρωτήσουμε.
1: Έχουμε την κυρία Αποστολάκη σε τέλεια. Δύο λεπτά.
0: Γιατί αυτό το παρόν στο Στουρνάρα, που κάνει εντύπωση.
1: Ναι, είπανε και το ακούω πολύ περίεργο αυτό, ως μη σοβαρή πολιτική αιτία, ότι τους ενόχλησε που έδωσε συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας. Και γι' αυτό είπαν παρόν. Τώρα δεν ακούγεται σοβαρό αυτό. Το να κρίνεις τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ακριβώς, ανάλογα με το που έδωσε συνέντευξη.
0: Νομίζω απάντησες σωστά και είναι καλή πλήρως. Λοιπόν, okay, αυτά.
1: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια και βέβαια και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Από την Κοσμοτέ Τέλεκομ θα ξεκινήσω. Και αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App. Και πάμε στην Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα κύριε Αποστολάκη. Τι χαρά μας που σας πετυχαίνουμε κάθε φορά σε επικαιρότητα που βολεύει πάρα πολύ. Για να ρωτήσω. Εμείς δεν καταλάβουμε καλά, και εγώ και ο Νίκος τον εκφράζω απόλυτα, γιατί αυτό το παρόν στην Βουλή για τον κύριο Στουρνάρα, δηλαδή τι έχει αλλάξει με τα προηγούμενα ναι για τον Γιάννη Στουρνάρα, που ο οποίος έχει και καταβολές εν πάση περιπτώσει από το χώρο το δικό σας. Αν έχετε μια εικόνα να μας δώσετε, θα ήταν πολύ χρήσιμο.
2: Μου κάνει εντύπωση γιατί νομίζω ότι η εξήγηση ήταν τόσο κρυστάλλινη και τόσο συνεπής σε ό,τι αφορά την τήρηση κάποιων αξιών και κάποιων αρχών που έχουμε. Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη ύπαρξης θητείων σε πολλά κρίσιμα αξιώματα και υπό την έννοια της συνέπειας σε σχέση με αποφάσεις που έχουμε πάρει και στο συνέδριό μας, είπαμε ότι μετά τη δεύτερη θητεία, μία τρίτη θητεία, αντιβαίνει σε αυτόν τον κανόνα των αρχών και των αξιών. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι πως ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προτίθεται σε σχέση με την επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, να προτείνει θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία και μοναδική, σε άλλες κρίσιμες θέσεις, λιγότερο από αυτή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν ακολουθεί την ίδια γραμμή και δεν έχει την
1: δεν
2: ίδια
1: είναι το ίδιο
2: αξιακή πηξίδα.
1: Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Βεβαίως δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ μεγαλύτερης βαρύτητας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θεσμικής, και παρόλα αυτά βλέπω μια εντελώς διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Σε αντίθεση με εμάς που νομίζω έχουμε μια συνέπεια στον τομέα αυτό.
1: Ναι, πάντως εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν ψηφίσατε τον κύριο Στουρνάρα. Δεν έχω καταλάβει. Επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας.
2: Σας απάντησα γιατί έχουμε μια...
1: Αυτή είναι η αιτία. Καλά έχω καταλάβει.
2: Η αιτία είναι το ότι έχουμε πάρει μία απόφαση σε ό,τι αφορά την ανάγκη ύπαρξης θητείων σε δημόσια αξιώματα με μεγάλη βαρύτητα. Και υπ' αυτή την έννοια θα ήμασταν ασυνεπείς αν για τον κύριο Στουρνάρα, για τον οποίο υπενθυμίσατε ότι οι καταβολές του, η αφετηρία του ήταν μια αφετηρία συγγενής με το δικό μας

0: χώρο. Κάναμε μια εξαίρεση και λέγαμε «Α, ο Στουρνάρας ήταν κάποτε στο χώρο μας, άρα θα κάνουμε μια εξαίρεση από την πάγια αντίληψή μας και από τη συμμόρφωσή μας με την απόφαση του συνεδρίου». Τότε πραγματικά θα ήμασταν καθόλου αξιόπιστοι και καθόλου συνεπείς.
1: Για πάμε τώρα στα πολιτικά. Είχατε εκφράσει ως η ηγεσία σας, δηλαδή, δεν ξέρω εσείς προσωπικά αν το είπατε, δεν θυμάμαι, ότι ο στόχος σας είναι η πρώτη θέση, έστω και με μια ψήφο. Το προσπερνάμε αυτό.
2: Συγγνώμη, πριν προχωρήσεις, μήνυμα από ακροατή. Εδώ το Μιτσάρα που είναι τακτικός ακροατής. Λέει, γιατί δεν βάλατε και στο κόμμα σας τότε θητείες. Για τον πρόεδρο, ας πούμε, πόσες θητείες έχετε στο κόμμα σας?
0: Έχουμε βάλει.
2: Πόσες θητείες έχει ο πρόεδρος του κόμματός σας?
0: Κοιτάξτε, έχουμε βάλει
2: το καταστατικό σας.
0: Έχουμε βάλει θητείες σε άλλα αξιώματα. Ο πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται.
2: Εσείς είπατε τώρα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με βάση αυτό κάνατε κρίση για το διοικητή της τράπεζας.
0: Βεβαίως. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά πολύ σημαντική, την οποία και απευθύνω στον Μιτσάρα, που χαίρομαι καταρχήν που μας παρακολουθεί. Και θέλω να του πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκλέγεται από τη βάση. Έχει δηλαδή μία αδιαμεσολάβητη νομιμοποίηση.
2: Όλοι και οι βουλευτές εκλέγονται από τη βάση, αλλά έχετε βάλει.
0: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο εκάστοτε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει μία νομιμοποίηση πολύ ευρύτερη και έναν ρόλο πολύ σοβαρότερο. Εάν υπ' αυτή την έννοια η βάση του ΠΑΣΟΚ, που συνήθως έρχονται και ψηφίζουν και ευρύτεροι, αλλά η βάση του ΠΑΣΟΚ νομιμοποιεί έναν υποψήφιο πρόεδρο, τότε θα ήταν μια παρέμβαση που δεν θα είχε πολιτικό νόημα. Αλλά σε όλες τις άλλες θητείες έχουμε βάλει. Σε όλα τα άλλα αξιώματα έχουμε βάλει θητείες και επαναλαμβάνω, τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και οι πρόεδροι οργανισμών, έχουν άλλου είδους, διορίζονται από την εκάστοτε πλειοψηφία. Δεν έχουν λαϊκή νομιμοποίηση και δεν θα έπρεπε να έχουν φυσικά, έτσι. Άραστε. Είναι αξιωματούχοι οι οποίοι διορίζονται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Τώρα πάω κατευθείαν στην υπόλοιπο της ερώτησης. Εκεί λοιπόν που ήταν η μάχη για την πρώτη θέση, βλέπω γίνεται μια μάχη με το υποίδρυση σήμερα επίσημα κόμμα του κυρίου Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Αυτό δεν στερεί και στα δύο κόμματα σε έναν βαθμό μια δυναμική για μια πρωτιά απέναντι στο Μητσοτάκη, και εμφανίζεται ο Μητσοτάκης αδιαφυσβήτητος πρώτος και με μεγάλες αποστάσεις σε ποσοστά δημοσκοπικά κτλ.
0: Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, καταρχήν το κόμμα του κύριου Τσίπρα, από ό,τι γνωρίζω, θα συσταθεί σήμερα. Ναι. Κατά συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πολύ μικρότερη. Υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία. Και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του, και ότι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται. Αυτά όμως δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ έχει πει, και νομίζω ότι είχα τη χαρά να το ξανασυζητήσω και μαζί σας, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί κανένας να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Δεν μπορεί κανένας να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και στόχος του
2: ΠΑΣΟΚ. Πολύ περισσότερο από την τρίτη.
0: Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε θέση εκτός από την πρώτη.
2: Ναι, λέω γιατί εσείς στις δημοσκοπήσεις αυτές, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι αυτές δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα, θα πρέπει να περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος. Πάντως αυτές σας δείχνουν και πάλι σε μια υποχώρηση. Δηλαδή έρχεται ο Τσίπρας και εμφανίζεται σε 2-3 δημοσκοπήσεις που είδαμε να διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
0: Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν διαφορετικές οι δημοσκοπήσεις. Άρα θέλω να επισημάνω την σχετικότητα της βαρύτητάς τους. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν το ενδιαφέρει και δεν δίνει μία μάχη δεύτερης θέσης. Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη με έναν πολύ υψηπετή στόχο, που όμως εξακολουθεί, κατά την άποψή μου, να παραμένει εφικτός. Δηλαδή να πετύχει την εκλογική ανατροπή της παρούσας πλειοψηφίας και του παρόντος πρωθυπουργού, που η παραμονή του στην εξουσία, κατά την άποψή μας, είναι εξαιρετικά βλαπτική. σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, της πιστούς, της ζωής τους, αλλά και της ποιότητας της δημοκρατίας μας και του κράτους δικαίου, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, που έχουν την ίδια βαρύτητα με την τσέπη και την οικονομία. Ο παρακρατικός μηχανισμός των υποκλοπών, η δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εδρεωμένη πεποίθηση στην κοινωνία, 80% των συμπολιτών μας είναι βέβαιοι ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τα ΤΕΜΠΗ. Αντιλαμβάνεστε τι τραύμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αξιοπιστία των θεσμών στη χώρα και στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
2: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
0: Βεβαίως.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Δύο διαφωνίες για τις ακριβείς διατυπώσεις που θα χρησιμοποιηθούν, πρώτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεύτερον για την άρση των κυρώσεων, είναι αυτές που καθυστερούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν πληροφορίες του CNN. Ανεβάζει την ένταση σε βορειοανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο η Τουρκία με σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων τη Δευτέρα, ενώ σημειώθηκε και μια αερομαχία. Με κραουνάκι και όχι μόνο τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα απόψε, η ομάδα του πρώην Πρωθυπουργού έχει στήσει μια εντυπωσιακή εκδήλωση που φιλοδοξεί να κερδίσει τις εντυπώσεις. Επαναλειτουργία του διαδικτύου μετά από 87 ημέρες στο Ιράν. Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία. Δύο ανήλικοι υποκράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου που βρέθηκε με πετσέτα γύρω από το λαιμό του. Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για το Μάιο. Μεγάλη διαδήλωση στη Λάπας με έτοιμα την παρέτηση του Προέδρου της Βολιβίας.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης. Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Μπάριο All Day Cafe Bar.
14: Η πόλη απολαμβάνει.
13: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
14: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
13: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
14: Ο χώρος προδιαθέτει.
13: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Ότι βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Και αυτό είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά διλαπτικό. Για την χώρα, για την οικονομία, για το επενδυτικό κλίμα, για την αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό οφείλεται στον Πρωθυπουργό. Είναι ο ίδιος που με τις κινήσεις του αλλά και με τις διαρροές έχει τροφοδοτήσει αυτή την κατάσταση. Το πότε θα γίνουν εκλογές δεν νομίζω ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς. Ούτε καν δημοσιογράφοι με τη δική σας εμπειρία και την εμπειρία του κυρίου Δελατόλα. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τους σχεδιασμούς με μικροκομματικά και ιδιωτελή, θα έλεγα, κριτήρια και κίνητρα του Μεγάρου Μαξίμου. Από την πλευρά μας είμαστε προετοιμασμένοι, το πρόγραμμά μας είναι ολοκληρωμένο, είναι ένα πρόγραμμα ευθύνης, θα έλεγα, μεγάλης ευθύνης και υψηλότατου βαθμού τεκμηρίωσης. Ένα εναλλακτικό πρόγραμμα που δείχνει τον άλλο δρόμο για παράδειγμα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων και της κατάστασης σήμερα, της καταχρηστικής πολλές φορές συμπεριφοράς που υπάρχει στον τραπεζικό τομέα. Ένα πρόγραμμα που αφορά την εναλλακτική μας πρόταση για την μεγάλη στεγαστική κρίση που επίσης έχει τροφοδοτηθεί από τις πολιτικές της κυβέρνησης για την Golden Visa, για το αρρύθμιστο επί Macron Airbnb, για το ανεπαρκέστατο, σχεδόν ανύπαρκτο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης. Ένα πρόγραμμα που αφορά τις προτάσεις μας για το δημογραφικό, γιατί παρακολούθησα το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που κάνατε χτες.
2: Και έκανε και μια πολύ συγκροτημένη παρέμβαση ο πρόεδρός σας, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στο συνέδριό μας.
0: Που αντανακλά ακριβώς αυτή την προγραμματική ετοιμότητα, κύριε Χατζηνικολάου, και φυσικά τις σοβαρές παρεμβάσεις μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης και απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος που η 7ετή διακυβέρνηση Μητσοτάκη τροφοδότησε. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των θεσμών, σε ό,τι αφορά την απόλυτη αδιαφάνεια και έλλειψη λογοδοσίας που ο παρακρατικός μηχανισμός των υποκλοπών τροφοδότησε, που η ανενόχλητη λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης των ΟΠΕΚΕΠΕ τροφοδότησε, που η σύγκρουση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξακολουθεί να τροφοδοτεί. Για όλα αυτά λοιπόν...
2: Βέβαια εκεί είδαμε την κυρία Τυχεροπούλου, στην οποία είχε στηριχθεί η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση. Την είδαμε τώρα να βγάζει κάποια συμπεράσματα μέσα από την πραγματογνωμοσύνη που έκανε, από τα οποία προκύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε κάνει και πολύ σοβαρή δουλειά. Για παράδειγμα, για τον κύριο Μηταράκη αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε οικονομική ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Για άλλους αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μικρότερη η οικονομική ζημιά, πλημεληματικής και όχι κακουργηματικής φύσεως. Θέλω να πω, δόθηκε μία αίσθηση χθες και δόθηκε από την κυρία Τυχεροπούλου, ξαναλέω, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάπου δεν τα έχει πάει καλά στο θέμα.
0: Καταρχήν θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι ένας εκ των παραγόντων που όρθωσαν το ανάστημά τους σε σχέση με αυτή την φαύλη κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι η μοναδική, είναι και πολλοί άλλοι μαζί
2: και
0: με
2: την αναφέρω.
0: Κυρία Τυχεροπούλου, η οποία ακόμα υφίσταται τις συνέπειες για αυτή τη στάση. Σε ό,τι αφορά τη στάση του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια στάση απολύτως θεσμική. Δεν γνωρίζω εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε κάποια λάθη ή δεν έκανε κάποια λάθη.
2: Είναι προφανές ότι έκανε λάθη.
0: Είναι προφανές. Αυτό που θέλω να σας πω...
2: Και σοβαρά λάθη, τα οποία δημιούργησαν πολιτικές εντυπώσεις.
0: Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κάθε κράτος μέλος που μετέχει σε έναν υπερεθνικό οργανισμό όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχει μετά από δική του βούληση και στο θεσμό αυτό, οφείλει να έχει μια θεσμική στάση απέναντί της. Και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει, προκειμένου να περισσώσει ή να περιορίσει το πολιτικό της κόστος, να αναγάγει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε πολιτικό αντίπαλο. Αυτό το θεωρώ μέγα θεσμικό ατόπιμα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί κάπου να λάθεψε, όπως και κάποιος εισαγγελέας στην Ελλάδα μπορεί να έχει λαθέψει, έτερον εκάτερον. Το να πυροβολείς τον θεσμό, το να υπάρχουν στελέχη σου ή επιφανή μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που να εξαπολύουν αδιανόητες επιθέσεις και απειλές εναντίον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και του θεσμού είναι άλλης τάξεως μέγεθος, είναι πρόβλημα για τη χώρα, είναι πρόβλημα για την αξιοπιστία της χώρας και την μεταγενέστερη διαπραγματευτική της ικανότητα σε διάφορα πεδία και νομίζω ότι η κυβέρνηση εκθέτει τη χώρα ανεπανόρθωτα με αυτή της την επιλογή.
2: Το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί.
1: Εδώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαι παρόν, όπως λέει και το ΠΑΣΟΚ.
2: Είσαι έτοιμος για το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.
0: Πρέπει να λοιπόν ετοιμάζομαι για κάτι μετά το κουμπί.
1: Όχι, θα πω τίποτα, απλά πράγματα, κύριε Αποστολάκη, εδώ σας περιβάλλω και με συμπάθεια, το ξέρετε. Εγώ θέλω να σας βγάλω λίγο από το σύνοφο της θεσμικής ευπρέπειας που σας εισήγαγε ο Νίκος και να πω το εξής: όλα αυτά τα προγράμματα, οι θέσεις που έχετε κλπ. Μήπως πάνε στο τέλος περίπατο και γίνει η απόλυτη κλωτσοπατινάδα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στις άλλες δυνάμεις αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται, του ΣΥΡΙΖΑ που είναι πιο κάτω με την Νέα Αριστερά και λοιπά, και τελικά ο Μητσοτάκης δεν προλαβαίνει να στέλνει ανθοδέσμες κατά το φθινόπωρο στα κόμματα.
0: Κοιτάξτε, είμαι αυτού από...
1: Το λέω τώρα σοβαρεύοντας ότι αυτή η εικόνα μιας αντιπολίτευσης που αλληλοσπαράσετε, υπάρχει ένα κοινό που λέει τώρα πού να πάμε εδώ, πάμε στο Μητσοτάκη, ο οποίος σε πάση πτώση προς το παρόν τσακώνεται μόνο με τον Σαμαρά και κρυφή ως με τον Καραμαλή.
0: Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι για την εκάστοτε κλωτσοπατινάδα, όπως είπατε, χρειάζονται
1: συγγνώμη για τον όρο, αλλά...
0: Όχι, όπως και για το ταγκό χρειάζονται πάντα δύο. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε όλα αυτά να πάνε στον αέρα, όπως είπατε. Είναι το αποτέλεσμα μόχθου δουλειάς και είναι και κάτι που συνδέεται με την ταυτότητά μας. Δεν θα δείτε ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ να γίνεται ένα κόμμα τοξικότητας, ένα κόμμα που επενδύει στην οργή, στην αγανάκτηση και στον κανιβαλισμό. Κατά συνέπεια, και επειδή, όπως σας είπα, φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου και τις ζωές των ανθρώπων, αυτές οι οδοί δεν οδηγούν εκεί. Και είναι βέβαιο ότι δεν θα μας δείτε εμάς σε αυτά τα μονοπάτια. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη ο κόσμος, και να το είχε δεν θα το υπηρετούσαμε, πόσο μάλλον που αυτή τη στιγμή οι ανάγκες του κόσμου είναι πιεστικές και κάτι τέτοιο επί της ουσίας είναι μια περιφρόνηση στις ανάγκες και στα προβλήματά του. Όσο δε για αυτό το υποδόριο, αν θέλετε, τελικά δίλημα ότι Μητσοτάκης ή χάος, έχω την εντύπωση ότι πλέον δεν μπορεί να υποστηριχτεί αυτό, διότι ανεξάρτητα από τα σοβαρά εσωτερικά προβλήματα του κ. Μητσοτάκη, σήμερα φαντάζομαι ότι
1: αναμένεται
0: με ιδιαίτερο...
1: Να το πήρε πίσω και ο ίδιος, δεν λέει αυτό.
0: Με ιδιαίτερο... Ναι, δεν το λέει,
1: λέει καλύτερα αλλά... από το χάος αντιπολίτευση, λέει Μητσοτάκης ή αυτή η αντιπολίτευση.
0: Ναι, εντάξει.
2: Μάλλον θέλετε... σήμερα πληροφορούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ότι η αντιπολίτευση είναι βαβέλ πλέον.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, είναι με άλλα λόγια το ίδιο αφήγημα. Δηλαδή ότι πέρα από αυτόν δεν υπάρχει καμία λύση για τη χώρα. Λοιπόν, τον πληροφορούμε ότι υπάρχει λύση για τη χώρα και αυτός πλέον είναι το πρόβλημα της χώρας.
1: Έτσι, δώστε μας λίγο θάρρος, κυρία Αποστολάκη, γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Δώστε μας λίγο θάρρος και ελπίδα στον κόσμο. Γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω.
0: Σας δίνω γιατί είναι υπαρκτή. Δεν σας τη δίνω επειδή το κάνω χωρίς να το πιστεύω. Είναι υπαρκτή. Και φαντάζομαι ότι περιμένετε κι εσείς σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Καραμαλή. Μιλήσατε για την σύγκρουση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά, που είναι σύγκρουση ιδεολογική, ηθική, αξιακή. Άρα ας κοιτάξει τη Βαβέλ που ο ίδιος έχει προκαλέσει στην παράταξή του, και υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια παράταξη με δημοκρατική συνείδηση, με θεσμική προσήλωση, με επίγνωση του χρέους της, του ιστορικού της χρέους, που θα κάνει με ευπρέπεια, όπως είπατε, γιατί για μένα είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική αυτή, η ευπρέπεια στο δημόσιο λόγο, που θα κάνει το χρέος της.
2: Ευχαριστούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
0: Καλημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
16: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
15: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
16: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
15: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
16: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
15: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
17: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
18: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
17: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
18: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
17: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
18: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
17: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
18: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
17: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
18: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
18: Software Lab, η viral επιλογή.
19: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
20: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
22: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
21: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
22: Ποιος Ανδρέας?
21: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο. Γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
22: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
21: Τι εννοείς?
22: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
21: Ναι.
22: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
23: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
24: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
23: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
24: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
23: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
19: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
24: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
19: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
24: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Είπε, λέει, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η αντιπολίτευση είναι βαβέλ.
0: Ναι, καλά.
2: Αλλά η κυρία Αποστολάκη είπε πριν από λίγο ότι δεν πάτε πίσω κι εσείς, λέει, κοιτάξτε τα δικά σας, τη δική σας βαβέλ. Το Σαμαρά, τον Καραμαλή.
0: Δεν υπάρχει βαβέλ στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ο κύριος Σαμαράς, όπως ξέρετε, δεν βρίσκεται πλέον στο κόμμα και από εκεί και πέρα υπάρχει, παραμένει η Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιους τριγμούς. Έχουν γίνει και άλλοτε διαγραφές, επιστροφές. Είναι το κόμμα ιστορικό, μεγάλη παράταξη, και προφανώς θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Και θυμάστε και την περίπτωση του κυρίου Σουφλιά που είχε διαγραφή, επέστρεψε. Δεν αλλάζει κάτι στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως δεν αλλάζει κάτι τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, πιστέψτε με, γιατί κυκλοφορώ όλη μέρα. Η βάση της Νέας Δημοκρατίας θέλει τη Νέα Δημοκρατία δυνατή, ανεξάρτητα αν ανήκει σε κάποια από τις τάσεις.
1: Στη βάση δεν αλλάζουν πολλά, αλλά στα ψηλά πατώματα αλλαγές πολλές.
0: Στα ψηλά πατώματα, εντάξει, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, Αντώνη, αυτό. Ναι. Δεν είναι.
1: Τώρα, εσύ, Σοφία, έχεις μεγάλη εμπειρία. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Έχεις μεγάλη εμπειρία και και πολιτική και δημοσιογραφική. Όταν αποκαλείς Βαβέλ την αντιπολίτευση χωρίς διακρίσεις, μπορεί να χρειαστεί Οκτώβρη μήνα ή τον άλλο Απριλή να συνεργαστείς με ένα κομμάτι της Βαβέλ. Και τότε πού πάει η θεσμική υπόσταση του Πρωθυπουργού?
4: Η απάντηση
1: πού είναι?
4: Πρώτον, η Βαβέλ δεν δέχεται καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλος για το γυνάτι του, άλλος για το κόλλημά του κτλ. Εδώ η απάντηση πολιτική είναι ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Ενημερώνω το φιλοθεάμον κοινό. Ή θα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, ή ο Τσίπρας που εμφανίζεται ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που συνέβη στην Ισπανία τα τελευταία 10 χρόνια, που έρχεται πρώτο το Λαϊκό Κόμμα, πλην όμως δεν έχει αυτοδυναμία και η κυβέρνηση φτιάχνει ο Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς, αυτονομιστές κτλ. Λοιπόν, ο Τσίπρας το όνειρό του πάντα ήταν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε συνεχώς σε όλες τις εκλογές, να βρεθεί κάποια στιγμή σε θέση να σχηματίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα που είτε θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση είτε θα δίνουν ψήφο ανοχής μόνο και μόνο για το γυνάτι του.
1: Συνταγματικό άρα, είναι αυτό.
2: Αυτό δεν γίνεται με τον εκλογικό νόμο που έχουμε στην Ελλάδα.
4: Δεν λέω αυτό.
2: Διότι το 25% χρειάζεται για να πάρει τις 50 έδρες. Επομένως.
4: Όχι, δεν θέλει από την αρχή σιγά σιγά ανεβαίνει για να φτάσει στις 50 έδρες, Νίκο. Άρα εμείς θέλουμε και τις 50 έδρες. Αυτό σημαίνει αυτοδυναμία. Δεν σημαίνει να πηγαίνουμε πρώτα 20, μετά άλλες 2, μετά άλλες 2. Να βασανιστούμε. Έχει η Ελλάδα την πολυτέλεια. Εδώ βλέπουμε στη Δανία. Έχουν καταρρεύσει ένα μήνα δύο φορές τις συνομιλίες. Μία της κεντροαριστεράς, μία της κεντροδεξιάς. Και έχουν δει τώρα τι είναι η Δανία. 12 κόμματα μέσα στη Βουλή. Και δεν έχει κυβέρνηση.
1: Αν, Δανία. Σοφία μου, ο αρχηγός του κόμματος, οποιοδήποτε, δεν περάσει το 25% να πάρει τον πόνους, να ζήσουμε να τον θυμόμαστε.
4: Ναι,
1: δεν θα προλάβει να ξημερώσει.
4: Δεν είπε κανείς αυτό.
2: Και επίσης εγώ κατάλαβα τώρα από αυτά που λέει η κυρία Βούλτεψη, κατάλαβα, κυρία Υπουργέ, ότι ανησυχείτε ιδιαιτέρως για την πρώτη κάλπη. Για χαλαρή ψήφο τιμωρίας στην πρώτη κάλπη. Γι' αυτό λέτε δεν θα υπάρξει δεύτερη. Διότι φοβάστε ότι θα σας κάνουν το χουνέρι στην πρώτη, ελπίζοντας ότι θα το διορθώσουν στη δεύτερη.
4: Ναι, αλλά αυτό λέω κι εγώ.
2: Να τα λέμε.
4: Να ξέρουν ότι δεν υπάρχουν δεύτερες. Υπάρχει μόνο η πρώτη. Και αυτή τη στιγμή οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν είναι η Νέα Δημοκρατία που θέλει αυτοδυναμία με την πρώτη και ο Τσίπρας που προετοιμάζεται ουσιαστικά για μια προσπάθεια δημιουργίας κυβέρνησης μειοψηφίας. Αυτά τα δύο. Οι άλλοι δεν ξέρω τι θέλουν. Το ΠΑΣΟΚ είναι οργάνωση, τοπική οργάνωση Τυμπαχίου Κρήτης και Αριθιανού δεν ξέρω τι θέλει. Βλέπω και τον Καμένο που λέει ότι αν έρθει ο Τσίπρας μπορεί να ξανάρθω κι εγώ. Και άντε λοιπόν, γιατί άμα υπάρχει μια τέτοια πολυδιάσπαση, ο σκοπός αυτή τη στιγμή τι είναι? Να υπάρξει πολυδιάσπαση ακριβώς με αυτό που λες και εσύ, Νίκο. Ότι δηλαδή θα πούνε οι. Ας ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε τώρα και θα πάμε στη δεύτερη.
1: Λοιπόν, κρύβε λόγια, Σοφία, πάντως. Κρύβε λόγια, Σοφία, γιατί μπορεί να συνεργαστείς με κανένα Βελόπουλο και να σε βγάλουμε εδώ και να μην ξέρεις τι θα πεις. Και ξέρεις, σε περιβάλλομαι με συμπάθεια. Και θα γίνουμε κακοί τότε. Αντώνη. Ότι άλλα μας έλεγε, παρακαλώ. Σοφία, πρόσεξε.
4: Όχι, πρόσεξε.
1: Καλά.
4: Άκουσε. Ναι. Εγώ, χωρίς.
1: Θα πείτε η χώρα και τέτοια.
4: Με τα, όπως, κόμματα, με τα κόμματα και υπόλοιπα.
2: Και μην είναι και με Βελόπουλο και με Λατινοπούλου.
4: Ναι, ναι, καλά. Εντάξει, παιδιά. Εγώ με τα κόμματα που έχουν ακραίες απόψεις, μιλούν τη γλώσσα του μίσους και θέλουν, επιδιώκουν το διχασμό, δεν θέλω καμία σχέση. Αυτό είναι η άποψή μου. Γι' αυτό επιδιώκω να εξηγήσω σε όλους γιατί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες που δεν είναι αρμονικές όπως ήταν το 12-14 με το ΠΑΣΟΚ που ήταν άλλο ΠΑΣΟΚ, γίνονται εκβιασμοί. Δηλαδή πάρτε την Ισπανία. Οι Βάσκοι που στηρίζουν το Σάντσεθ ζητήσανε και αποφυλακίστηκαν όλοι οι τρομοκράτες της ΕΤΑ. οι Καταλανοί που στηρίζουν το Σάντσεφ ζητήσαν και πήραν ειδικό φορολογικό καθεστώς για όλη την Καταλωνία. Άρα γίνονται εκβιασμοί για να παραμένουν όλοι αυτοί στην κυβέρνηση. Το βλέπουμε τώρα και στη Σλοβενία. Κέρδισε η φιλοευρωπαϊκή κεντροδεξιά, δεν πήρε αυτοδυναμία και βρέθηκε να κυβερνάει με όλα τα φιλορωσικά και αντισυστημικά κόμματα ο δεύτερος, ο Γιάνστα. Ο ακροδεξιός, φιλορώσος κτλ. Λοιπόν, αν θέλουμε τέτοια πράγματα και πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις επί μήνα, μπορούμε να ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, να κάνουμε 8 εκλογές σε 5 χρόνια όπως η Βουλγαρία, μέχρι που να βγει ο φιλορώσος ο Ράντερ. Αν νομίζουν ότι η Ελλάδα έχει αυτή την πολυτέλεια με τους γείτονες που έχει και γεωπολιτικά εκεί που βρίσκεται, εντάξει, ο Θεός και η ψυχή τους, ας κάνουν, θέλουν, τι να πω, κάλπη είναι. Όμως θεωρώ από αυτό που βλέπω εγώ στον κόσμο ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει θέμα, πάμε για να κερδίσουμε.
2: Ευχαριστούμε θερμά να την καλά. Βουλευτή και πρώην καλημέρα. Υπουργό, την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Καλημέρα, Σοφία.
4: Ευχαριστώ, γεια.
2: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: στο Radio Preveza. Είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
1: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
1: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 26820-29094.
1: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr. My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
6: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
10: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
11: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Ένα 15χρονο είχε στη ζωή του όταν βούτυξε σε λίμνη για να δροστεί και υπέστη θερμικό σοκ από το κρύο νερό. Αντιμέτωποι με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες είναι και η Γαλλία.
13: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
14: Γιατρέ μου.
15: Πείτε μου.
14: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
15: Μάλιστα.
14: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
16: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Πρεμιέρα σήμερα για τη Μαρία Σάκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Ρολάν Γκαρός. Τη Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκαρη στις 2 το μεσημέρι. Μία ώρα αργότερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί με τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μουλέ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άντε καλό μας μεσημέρι. Καλώς ήρθαμε και καλώς σας βρήκαμε.
1: Ένα ταξί, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Από Άγιον Άρη Γεωροπός προς Ζωφριά. Ξεχάστηκε κινητό στο πίσω κάθισμα. Ο οδηγός άκουγε Real FM. Έχουμε τα στοιχεία του ανθρώπου που το άφησε, που το ξέχασε. Αν ο οδηγός το βρει, να πάρει ένα τηλέφωνο στον Real FM και να γίνει η δουλειά να βρει ο άνθρωπος το κινητό του.
0: Εσείς παιδιά από Αγίους Αναργύρους είπες πού?
1: Προς Ζωφριά.
0: Προς Ζωφριά. Κοιτάξτε λίγο στο πίσω κάθισμα, αν μας ακούτε τώρα οι οδηγοί που κινηθήκατε σε αυτή την περιοχή.
1: Σου έχει συμβεί να φύγει το κινητό από την τσέπη?
0: Μου έχει συμβεί, πρόσεξε, μου έχει συμβεί τα πρώτα χρόνια της κινητής τηλεφωνίας, που ήμασταν όλοι
1: άκρη,
0: με τις γκουμούτσες, μου έχει φύγει το κινητό στο πίσω κάθισμα, έχει πέσει γκουμούτσα. Ξαναλέω, όλοι μας άμαθοι και άπειροι. Ο ταξιτζής το βρήκε, με άφησε στον τότε Sky, ο ταξιτζής το βρήκε και το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να πάρει τηλέφωνο στο σπίτι του. Το κράτησε φυσικά το κινητό και πήρε τηλέφωνο στο σπίτι του από το κινητό. Μου ήρθε ο αναλυτικός λογαριασμός, τον πήρε τηλέφωνο ο προϊστάμενός μου τότε, να μην πω όνομα, και του λέει, μετά από μία εβδομάδα βγήκε ο λογαριασμός, δύο εβδομάδες, του είπε, αν σε μισή ώρα δεν είναι το κινητό στην είσοδο του Sky, μαύρο φίδι που σε έφαγε. Και σε 10 λεπτά
1: δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος ήταν ο προϊστάμενός σου.
0: Και σε 10 λεπτά χτύπησε από την είσοδο του Sky και μου λένε, γεια σας, ήρθε ένας κύριος με ένα ταξί και άφησε ένα κινητό κάτω και έφυγε. Αλλά από τότε δεν το έχω ξαναπάθει, είναι αλήθεια. Έτσι.
1: Γίνονται και αυτά. Ρε συνοικοκρία έχουμε εδώ μέσα. Πιάνει θερμοκρασία νυφλή, ας πούμε. Δεν γίνεται έτσι.
0: Ωραία, είναι δροσουλέχη.
1: Ναι, αλλά εμένα με πονάνε οι πλάτες μου. Έχω ένα γδάρσιμο στο λαιμό. Θα σε κολλήσω τώρα για να δεις τα πάθεις. Άλλο τίποτε?
0: Τι άλλο? Έχεις ένα υπουργικό συμβούλιο
1: που είπε ο Μητσοτάκης ότι από ό,τι βλέπω στον ενικό, στο ενικός.gr, είπε 15 λεπτά θα σε επιδοτεί.
0: Ναι,
1: όχι 20. Στο πετρέλαιο.
0: Με δεδομένο, ευελπιστής ότι θα ακολουθήσει το πετρέλαιο τη μείωση που έχει. Δηλαδή είναι πόσο, 95, 96 πήγε, 95, 98 πόσο.
1: Ναι, πήρε 2-3 δολάρια το βράδυ με αυτές τις βομβίτσες που πέσαν αριστερά-δεξιά. Αλλά γενικά είναι αυτό που λέμε. Ναι, πήγε τώρα 99, είδες. Πήγε 99.
0: Με δεδομένο λοιπόν, αν θεωρήσει κανείς, και μπορεί να θεωρήσει δεδομένο μάλλον τη συγκράτηση σε αυτό το επίπεδο.
1: Αυτό το γύρω στα 100 που λέμε εδώ και καιρό.
0: Θα κερδίσει τα 5 λεπτά από εκεί. Τα ξέρω και εγώ λέω.
1: Να το κρατήσει σχετικά σταθερό. Σχετικά σταθερό. Δεν είπα όμως κουβέντα για το Fuel Pass. Το οποίο οι δικές μου εκτιμήσεις ήταν ότι μάλλον δεν θα το δώσουν, για λόγους ότι και που το δώσανε τους γρίζανε. Οπότε θυμάσαι που το συζητάγαμε.
0: Ναι, ναι. Είχες ρωτήσει μια μέρα γιατί δεν το προτιμάω, γιατί τέλος πάντων υπάρχουν πόσες χιλιάδες που δεν το έχουν αξιοποιήσει.
1: Ναι, εγώ το είχα ακούσει από τον κύριο Χαντζησαλάτα και δεν το είχα προσέξει το νούμερο. Μετά το είδα, το έγραψε ο Προκόπης Χατζηνικολάου στη Καθημερινή. Τέλος πάντων το διασταύρωσα και εγώ προφανώς για να μάθω τις λεπτομέρειες. Όχι γιατί δεν ήταν σωστές οι προφορίες του Προκόπη, αλλά και πράγματι. Αλλά μου είπε ο αρμόδιος ότι μην εκπλήσεσαι πάντοτε όταν δίνουμε κάτι που με βάση τα δικά μας στοιχεία είναι, ας πούμε, 3.100.000, κάπου εκεί ήταν το Fuel Pass, να το πάρουν. Πάντοτε υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός που δεν το παίρνει. Ναι. Το πόσος είναι το ανακαλύπτουν κάθε φορά.
0: Okay.
1: Αλλά εμένα μου φάνηκε μεγάλο και παραμένει μεγάλος. 600.000 άνθρωποι να μην θέλουν να πάρουν τα 30, 40, 50 ευρώ που... Για ποιο λόγο?
0: Ναι. Τι να σου πω. Ίσως γιατί... Να βάλω... Καλά, το συζητήσαμε διεξοδικά την ημέρα που έθεσε το ερώτημα και ήρθαν πάρα πολλές απαντήσεις. Ωστόσο, θα μπορούσε κακεντρεχώς να σκεφτεί κανένας, που δεν είναι έτσι σε καμία περίπτωση, ότι αυτοί που δεν το πήραν δεν το είχαν ανάγκη. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση θα πήγαιναν στους επόμενους 600.000.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτό είναι μια λογική, είναι μια την άποψή μου, την προσέγγιση μου, την ξέρεις όπως γνωρίζω και εγώ τη δική σου. η επιδοματική πολιτική δεν μπαίνει, βοηθά σε τίποτα, βοηθά ελάχιστα.
1: Κάτσε ρε εσύ, Μάνο. Α, τώρα, ένα άλλο που είπε ο Κυριάκος, ναι, Μητσοτάκης, επιβεβαίωσε τα 150 ένα παιδί που τα είχε πει. Θυμάσαι τότε που είχε εξαγγείλει τα μέτρα.
0: Συμφωνούμε, πολύ καλό.
1: Ότι θα τα δώσει τώρα.
0: Πολύ καλό.
1: Επίδομα είναι και αυτό.
0: Είναι επίδομα. Δεν είναι, είναι πολύ καλό. Πήγα να πω γιατί δεν θέλω να απαξιώνω τα πάντα ή να μηδενίζω τα πάντα. Είναι καλό να δώσω 150 ευρώ. Δεν αποτελεί θέμα για το δημογραφικό. Αυτή είναι η διαφορά. Η συζήτηση και το δικό μου, η δική μου προσέγγιση είναι ότι το δημογραφικό, και αφορά και στην προηγούμενη συζήτηση, προς Θεού δεν λύνεται με επιδόματα. Είπε μια πολύ πολύ ωραία ατάκα χθες η κυρία Μιχαηλίδου στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Στο συνέδριο, λέει.
0: Στο συνέδριο. Στο συνέδριο. Για το δημογραφικό. Γιατί εκεί υπόθηκαν πράγματα. Είπε λοιπόν στον Νίκο Χατζηνικολάου, είναι ένας μαραθώνιος στο δημογραφικό. Στο οποίο όμως προσέθεσε η κυρία Μιχαηλίδου, και καλά έκανε και το προσέθεσε. Η ιδιαιτερότητα ποια είναι, ότι είναι μαραθώνιος, αλλά πρέπει να τρέχει σε ταχύτητες sprint. Γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, προφανώς εννοεί, αυτό είναι δικό μου. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω, θεωρείς ότι αποτελεί λύση ή λιθαράκι για το δημογραφικό τα 150 ευρώ ή τα 2.500 ευρώ που θα δώσει κάποιος για την, ως κίνητρο για τη γέννηση ενός παιδιού. Προς Θεού, δεν κάνω αντιπολίτευση, μιλώντας για το δημογραφικό.
1: Λοιπόν, θα σου πω. Δεν έχω απαντήσεις σίγουρες, γιατί είναι πολύ δύσκολο κάτι γνώμη μου να πεις κάτι με σιγουριά.
0: Σίγουρο. Γι' αυτό το συζητάμε.
1: Αλλά είναι ωραία που τα βάλεις μαζί. Το 150 είναι ένα βοήθημα στις οικογένειες αυτές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Σε καιρούς δύσκολους όπως είναι οι παρόντες. Τα 2.500 για τη γέννηση είναι άλλο πράγμα. Θα το πήγαινα στη δημογραφική ενίσχυση. Αλλά η πραγματική δημογραφική ενίσχυση είναι αυτό που συζητάγαμε πριν 20 χρόνια και νομίζουμε ότι το λύσαμε, διότι ήρθε η Ευρώπη, έδωσε λεφτά να γίνουν παιδικοί σταθμοί. Δεν υπήρχαν. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μια Ελλάδα η οποία δεν είχε παιδικούς σταθμούς. Μόνον ιδιωτικοί. Δεν έφταναν ούτε καν αυτοί.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά άρχισαν να φτιάχνονται. Ναι. Πήγαν στους Δήμους. Δεν έδωσε λεφτά η Ευρώπη. Τους χρηματοδότησε 3 χρόνια, μετά κι άλλα. Μετά αρχίσαμε να βάζουμε εμείς τα λεφτά, όπως συνήθως γίνεται με αυτή την ιστορία. Ακόμη δεν έχει φτιαχτεί αυτό το σύστημα σωστά.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι δημογραφικό.
0: Είναι. Προμάπτωση.
1: Αυτό είναι.
0: Σημαντικότατο δημογραφικό.
1: Παιδίατρος.
0: Ναι.
1: Ο παιδίατρος και τα έξοδά του είναι δημογραφικό. Και αυτή τη στιγμή το κράτος δεν έχει καλύψει αυτή την ανάγκη. Οι γονείς πηγαίνουν, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, σε ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι κάνουν την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, αλλά πρέπει να τους πληρώσουν.
0: Ναι.
1: Πώς καλύπτονται αυτά, δηλαδή μια δημογραφική πολιτική είναι πάρα πολύ επιθετικό πράγμα και πάρα πολύ βαρύ για την τσέπη του κράτους, αν θέλει να συνεχίσει να τα δίνει αλλού
0: δεν
1: και
0: μπορώ,
1: όχι εκεί.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω ούτε στο κόμμα ούτε στην τελεία του σχολείου που έκανες. Απλώς το θέμα είναι ότι λέω ότι γι' αυτό ένα επίδομα που θα δώσεις ως ένα παυσίπονο για κάτι δεν αποτελεί λύση για το δημογραφικό.
1: Συμφωνούμε.
0: Και προς Θεού δεν αποτελεί και κανένα κίνητρο, δηλαδή εάν υπάρχει σοβαρός νέος άνθρωπος ο οποίος θα μπει στη διαδικασία να κάνει παιδί, θα πει: «Οπ, θα πάρουμε για 2.500, σας κάνουμε παιδί». Θα είναι γελάμε.
1: Πόσα παιδιά γεννιόνται στα δημόσια με ευτήρια και πόσα στα ιδιωτικά. Και τι κόστος έχει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι από όπου και αν το πιάσεις. Και μετά τα φροντιστήρια και στη διάρκεια να βάλεις. Τώρα ευτυχώς.
0: Να σου φέρω άλλο παράδειγμα. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν έχω μείνει πίσω στην εξέλιξη. Οι εξωματικές που φάνε Ζωνικίδες και Κλαμάνης παλαιότερα μπήκαν στην ασφάλιση.
1: Δεν είμαι βέβαιος.
0: Θυμάμαι ότι φωνάζαμε για να μπουν.
1: Σωστά. Έτσι. Αλλά δεν είμαι βέβαιος και δεν θέλω να.
0: Είναι παρέμβαση για το δημογραφικό αυτό.
1: Είναι.
0: Δηλαδή αφορά στην αλυσίδα αυτή των κομματιών που λες του puzzle. Που πρέπει να φτιάξεις για να αντιμετωπίσεις το δημογραφικό ή να βοηθείς το δημογραφικό. Έτσι. Έχει πολλά πράγματα. Όπως λέω, κυρίαρχο είναι η παιδική σταθμή, είναι η βοήθεια που μπορεί να έχει μια οικογένεια. Δεν είναι το επιδοματικό σωμική καλά. Δεν είναι το επιδοματικό.
1: Να
0: σε καμία περίπτωση.
1: Χοντρικά. Το συζήτηκα με έναν άνθρωπο που ξέρετε τη δημογραφία καλύτερα από μένα προφανώς. Χοντρικά, μία γυναίκα μόνη, νέα γυναίκα. Διότι εδώ το θέμα είναι να πιστούν οι νέες γυναίκες ότι το παιδί δεν θα αποτελέσει εμπόδιο, που αντικειμενικά έχουν δίκιο, αποτελεί εμπόδιο στις σπουδές, στο να βρουν δουλειά, στο να κρατήσουν τη δουλειά που έχουν, αν έχουν ή όταν τη βρουν, εμπόδιο στην κινητικότητά τους, στο να συνεχίσουν να ζουν ως άνθρωποι που έχουν τα ίδια δικαιώματα, να πάνε μια εκδρομή
0: του σχολείου που έκανες. Απλώς το θέμα είναι ότι λέω ότι γι' αυτό ένα επίδομα που θα δώσεις ως ένα παυσίπονο για κάτι δεν αποτελεί λύση για το δημογραφικό.
1: Συμφωνούμε.
0: Και προς Θεού δεν αποτελεί και κανένα κίνητρο. Δηλαδή, εάν υπάρχει σοβαρός νέος άνθρωπος ο οποίος θα μπει στη διαδικασία να κάνει παιδί, θα πει: ω, θα πάρουμε για 2.500, σας κάνουμε παιδί. Θα είναι γελά, γελάμε.
1: Βες, πόσα παιδιά γεννιόνται στα δημόσια με ευτήρια και πόσα στα ιδιωτικά. Και τι κόστος έχει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι από όπου και αν το πιάσεις. Και μετά τα φροντιστήρια και στη διάρκεια να βάλεις. Τώρα ευτυχώς.
0: Να σου φέρω άλλο παράδειγμα. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν έχω μείνει πίσω στην εξέλιξη. Οι εξωματικές που φώναζαν ο Νικήτας Κακλαμάνης παλαιότερα μπήκαν στην ασφάλιση.
1: Δεν είμαι βέβαιος.
0: Θυμάμαι ότι φωνάζαμε για να μπουν.
1: Σωστά. Έτσι. Αλλά δεν είμαι βέβαιος και δεν θέλω να.
0: Είναι παρέμβαση και το δημογραφικό αυτό.
1: Είναι.
0: Δηλαδή αφορά στην αλυσίδα αυτή των κομματιών που λες του παζλ. Που πρέπει να φτιάξεις για να αντιμετωπίσεις το δημογραφικό ή να βοηθείς το δημογραφικό. Έτσι. Έχει πολλά πράγματα. Όπως λέει, κυρίαρχο είναι η παιδική σταθμή, είναι η βοήθεια που μπορεί να έχει μια οικογένεια. Δεν είναι το επιδοματικό σώμα και καλά. Δεν είναι το επιδοματικό.
1: Να σου
0: σε καμία περίπτωση.
1: Χονδρικά το συζήτηκα με έναν άνθρωπο που ξέρει τη δημογραφία καλύτερα από μένα προφανώς. Χονδρικά, μία γυναίκα μόνη, νέα γυναίκα. Διότι

0: δυστυχώς.
1: Να σου φέρω άλλο παράδειγμα. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν έχω μείνει πίσω στην εξέλιξη. Οι εξωματικές που φάνησαν και τα Κλαμάνης παλαιότερα μπήκαν στην ασφάλιση.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Θυμάμαι ότι φωνάζαμε για να μπουν.
0: Σωστά. Έτσι. Αλλά δεν είμαι βέβαιος και δεν θέλω να.
1: Είναι παρέμβαση και το δημογραφικό αυτό.
0: Είναι.
1: Δηλαδή αφορά στην αλυσίδα αυτή των κομματιών που λες, του puzzle που πρέπει να φτιάξεις για να αντιμετωπίσεις το δημογραφικό ή να βοηθείς το δημογραφικό. Έτσι. Έχει πολλά πράγματα, όπως λες, κυρίαρχο είναι η παιδική σταθμή, είναι η βοήθεια που μπορεί να έχει μια οικογένεια. Δεν είναι το επιδοματικό σου νίκη καλά. Δεν είναι το επιδοματικό, να σε καμία περίπτωση.
0: Χοντρικά, το συζήτηκα με έναν άνθρωπο που ξέρετε τη δημογραφία καλύτερα από μένα προφανώς. Χοντρικά, μία γυναίκα μόνη, νέα γυναίκα. Διότι εδώ το θέμα είναι να πιστούν οι νέες γυναίκες ότι το παιδί δεν θα αποτελέσει εμπόδιο, που αντικειμενικά έχουν δίκιο, αποτελεί εμπόδιο στις σπουδές, στο να βρουν δουλειά, στο να κρατήσουν τη δουλειά που έχουν, αν έχουν ή όταν τη βρουν, εμπόδιο στην κινητικότητά τους, στο να συνεχίσουν να ζουν ως άνθρωποι που έχουν τα ίδια δικαιώματα, να πάνε μια εκδρομή ή να κάνουν κάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να το κάνεις, με δεδομένο ότι οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι, ασχέτως τι έχουν σπουδάσει, τι έχουν κάνει, μέχρι τα 35 τους δεν ξεκολλάνε από το βασικό συν κάτι λίγα.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι, πρακτικά θα έπρεπε να τους δίνεις άλλο ένα μισθό τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα αρχίζεις να μιλάς για δημογραφική πολιτική.
1: Ναι, συμφωνούμε. Πάντως, αν κάτσουμε και συζητήσουμε, όχι για να πετάξουμε ιδέες, να κάνουμε καφενική κουβέντα, αν καθίσουμε να συζητήσουμε για πολιτική η οποία πρέπει να ακολουθεί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, πρέπει όπως και να έχει, πώς να σου πω, να αφιερώσουμε ώρες. Δηλαδή, να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα τώρα που μου έρχονται ένα-ένα στο μυαλό. Για παράδειγμα, βλέπεις το ότι αν μιλήσεις με έναν γυναικολόγο, αν μιλήσεις με τους επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με την αναπαραγωγή και τα λοιπά και γενετιστές και όλο αυτό το κομμάτι, θα σου πει ότι ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων ζευγαριών αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη γονιμότητα σήμερα λόγω της κακής ποιότητας ζωής, και άνδρες και γυναίκες. Έτσι. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές γυναίκες και άνδρες καταφεύγουν, όλο και περισσότεροι καταφεύγουν σε διαδικασίες παρεμβατικές, όπως είναι για παράδειγμα εξωματική. Λέω εγώ τώρα, υπήρξε ποτέ μια καμπάνια ενημέρωσης για λόγους υγείας? Μια ενημέρωση, δεν λέω ποιο είναι το σωστό και όχι, δεν είμαι γιατρός, όπου θα λέει στον άντρα και στη γυναίκα από μικρότερη ηλικία να καταψύξεις οάρια ή σπερματοσοάρια? Τραβηγμένο, μπορεί να είναι τραβηγμένο. Αλλά όπως και να έχει, αν δεις τα ποσοστά, κακώς δεν έχουν μπει οι γενετιστές στην κουβέντα να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα προβλήματα γονιμότητας, υπογονιμότητας μάλλον, που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτοί οι παράγοντες.
0: Ναι, κοίτα, αυτό είναι μια συζήτηση δύσκολη.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Ακριβή.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Πλούσια κοινωνία η οποία αυτό. Όχι, το κάνουν πολλοί άνθρωποι.
1: Όχι.
0: Πλούσια εννοώ ότι ναι. Μια κοινωνία, να μην παρεξηγηθώ. Μια κοινωνία αρχίζει και αντιμετωπίζει πιο σοβαρά και πιο περίπλοκα τέτοια ζητήματα όταν έχει ήδη πολλά μέσα στη διάθεσή της για τα πάντα. Αυτό Ντάξει. λέω εγώ.
1: Είναι μέρος όμως της συζήτησης.
0: Πάντως το βασικό είναι ότι οι νέες γυναίκες πρέπει να πιστούν ότι η ζωή τους δεν τελειώνει αν κάνουν ένα παιδί πριν τα 30. Εκεί θα λύσεις το δημογραφικό, δεν λύνει αλλιώς. Αλλά τώρα να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι αισιόδοξο. Χώρες που είχαν καλύτερες επιδόσεις, η Γαλλία τα κατάφερε. Και πιστεύω ότι βοήθησε πάρα πολύ το 35ωρο σε αυτό. Δεν βοήθησε δηλαδή όλα αυτά τα άλλα μέτρα που λέμε, βοήθησε το 35ωρο.
1: Ναι.
0: Βοήθησε το γεγονός ότι η Γαλλία είναι μια τακτοποιημένη γενικώς χώρα. Η Ουγγαρία, για λόγους ιδεολογικούς ακροδεξιάς αντιλήψεως, έκανε μια πολύ επιθετική υπέρ. Ναι. Της δημογραφικής αντιμετώπισης και γιατί οι Ούγγροι πιστεύουν ότι χάνονται κτλ. Παρά τα αυτά, η Μεν Γαλλία έχει αρκετά καλά αποτελέσματα, αλλά δεν έχει εδώ και αρκετά χρόνια. Η Ουγγαρία δεν κατάφερε να έχει καλά αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολη δουλειά, πολύ δύσκολη.
1: Να σου πω ένα μέτρο το οποίο μπορεί να ενταχθεί και εντάσσεται, θα το δούμε στην εφαρμογή του, αλλά είναι σε απόλυτα θετική κατεύθυνση που εντάσσεται στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Οι τεντάδες γειτονιάς.
0: Καλό
1: πολύ, αυτό λέω. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο όταν ξαναλέω το δούμε στην εφαρμογή του, να δούμε πώς κυλάει αυτό, αν χρειάζεται διορθώσει οτιδήποτε άλλο. Αλλά όπως και να έχει.

0: Μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο είναι σοβαρό στο πλαίσιο αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.
1: Λοιπόν, τώρα που κάναμε αυτή τη συζήτηση, αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να καθόμαστε να συζητάμε τι έχει να μας πει ο Τσίπρας, η Καριστιανού και τα άλλα για αυτά τα γενικά πολιτικά ζητήματα και δεν είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για τα ζητήματα αυτά, τα πολύ συγκεκριμένα.
0: Όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε αυτό εμείς πώς ή το να μιλήσει στο πολιτικό σύστημα. Να μιλήσει στο πολιτικό
1: το
0: σύστημα.
1: Το πολιτικό, βγαίνουν πολιτικοί. Να, τώρα ο Τσίπρας θέλει να επιστρέψει. Σήμερα το βράδυ θα κάνει μια συγκέντρωση με αυτό το ζήτημα. Ναι. Η Καριστιανού θέλει να μπει στην πολιτική. Πάρα πολύ ωραία, πρόσδεκτοι όλοι. Γιατί δεν μιλάνε για αυτά τα ζητήματα πιο συγκεκριμένα και πιο ρεαλιστικά ταυτόχρονα και να δεχτούν. Και θέλω να τους το ζητήσω όλοι τώρα, επειδή θα αναλυθούν σε προτάσεις. Όλοι, και τα παλιότερα κόμματα και τα καινούργια. Να δεχτούν ότι οι προτάσεις που καταθέτουν θα ερευνώνται από ένα όργανο κοινής αποδοχής, υπάρχει τέτοιο, είναι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, έχουμε τέτοια, ότι οι εξετάσεις θα εξετάζονται από αυτό ως προς το κόστος.
0: Ναι.
1: Για να έχουμε και μια δυνατότητα να κρίνουμε. Δεν σημαίνει ότι αν ένα πράγμα κοστίζει πολύ ότι δεν πρέπει να γίνει, δεν είναι εκεί το ζήτημα, μπορεί να κοστίζει. Αλλά πρέπει να γίνει, θα κόψουμε από κάπου αλλού. Ναι. Αλλά να ξέρουμε τι κοστίζει. Μην λέμε κουβέντες στον αέρα.
0: Σωστό.

0: Αργότερα θα έχουμε το Γιάννη Χατζησαλάτα, αλλά είναι ενδιαφέρον, τον έχουμε για τα, για τα πρόστιμα, για τα Airbnb κτλ. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε και για την εκτείναξη του δημόσιου χρέους, του δημοσίου προς ιδιωτικές εταιρείες. Έβλεπα τα στοιχεία, άκουγα καταρχάς χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και σήμερα έβλεπα πολύ συγκεκριμένους αριθμούς στα πρωτοσέλιδα και έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάτσε να δω πού το, πού είχε αριθμούς το παιδί μου. Ναι, αύξηση χρόνου του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Το ένα φέρνει το άλλο, φαύλος κύκλος. Δηλαδή, εδώ πέραν της κρίσης...
1: Όχι,
0: πέραν της κρίσης υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή πέραν της ακρίβειας, της κρίσης, πόλεμος και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, λείπουν και αρκετά χρήματα από την αγορά από αυτά που στερεί το δημόσιο από τους ιδιώτες. Έτσι, προμηθευτές και οτιδήποτε άλλο. Έτσι, είναι ζήτημα αυτό. Και είναι πολλά εκατομμύρια.
1: Δεν το ξέρω καλά, γιατί πάντοτε το δημόσιο χρωστούσε, πάντοτε το κράτος με όλους τους τρόπους, έτσι, δήμοι, περιφέρεια και κεντρική διοίκηση, πάντοτε χρωστάνε. Άρα δεν το ξέρω να σου πω, δεν ξέρω τι ισχύει, τι δεν ισχύει.
0: Θα βρω τα στοιχεία, γιατί είχαμε χθες εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και θα στο δώσω.
1: Okay. Να διακόψουμε εδώ, Μάνε.
0: Ναι, πάμε.
1: Και ερχόμαστε αμέσως μετά με ένα θέμα που συζητήθηκε αυτές τις μέρες και θα συζητηθεί και τις επόμενες.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 57χρονος στο Χολαργό φέρεται να πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, δίνοντας τέλος στη ζωή του. Κατέπεσε ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το δίκτυο των 1000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Το έργο προϋπολογισμού 88,11 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε αντιμέτωπο με 3 προδικαστικές προσφυγές πριν ακόμη φτάσει στο στάδιο υποβολής οικονομικών προσφορών. Τον δρόμο για τις Βρυξέλλες πήρε το προτελευταίο αίτημα για την εκταμείευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. 134 μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να δρομολογηθούν μέσα σε 97 ημέρες. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς, την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη διαπραγματεύονται πυρετοδός για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση κυρώσεων. Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή, νέες βαριές κατηγορίες για τη μητέρα και το σύντροφό της. Σήμα κινδύνου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον ιό έμπολα στην Αφρική.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Γέτης του Ιράν Μοντσάμπα Χαμενεΐ μετά από τα νέα αμερικανικά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη σε Αρδιτού και Καλλιρόη στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Συγκρού και σε Βασιλής της Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στο Κηφισό από το ύψος των ΚΤΕΛ έως την Νέα Φιλαδέλφεια.

0: Λοιπόν, βρήκα τα στοιχεία που είναι χθεσινά, φρέσκα εννοώ. Περίμενε.
1: Πες μου, εγώ τρώω φαγητό της προηγούμενης μέρας με τα μεγάλης χαράς. Μερικές φορές το βρίσκω καλύτερο.
0: Λοιπόν, τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπέρασαν ξανά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Okay. Από πόσο ήταν το 2025, από 2,5 δισεκατομμύρια το 25.
1: Ναι. Θυμάμαι ότι είναι πάντοτε ένα μεγάλο νούμερο. Ποτέ μου δεν κάθισα να το ψάξω περισσότερο. Και είναι λεφτά τα οποία λείπουν. Αλλά ποτέ δεν πρόκειται να πέσουν, γιατί πρέπει να τα ψάξουν, γιατί πρέπει να τα κάνουν. Συν το ότι καθυστερούν πάρα πολύ οι διαδικασίες πληρωμής, ακόμη και όταν είναι οριστικές. Ναι. Όταν δοθεί δηλαδή το πράσινο φως, έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι.
0: Ισχύει αυτό που είπες, ότι στην κορυφή είναι τα νοσοκομεία, προμηθευτές νοσοκομείων κτλ. Δηλαδή, πάντα λέει ότι τα νοσοκομεία ήταν αυτά. Είναι η Δήμη. Αλλά πρόσεξε τώρα. Μια και γράφει για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εμείς θα κληθούμε να πληρώσουμε έναν φόρο μέσω του λογαριασμού ρεύματος των δημοτικών έμφυα που έχουμε
1: συζητήσει με τον Παραδιά, ναι.
0: Εμείς θα κληθούμε να πληρώσουμε έναν παραπάνω φόρο για τους Δήμους, αλλά το κράτος δεν πληρώνει τους Δήμους. Δηλαδή, όλο αυτό πάλι είναι μια εικόνα η οποία δεν είναι κανονική. Πρόσιο τώρα για να τα λέμε όλα.
1: Ναι, κοίτα να δεις τώρα. Ναι. Οι Δήμοι στο μεταξύ, επειδή γνωρίζουν ότι το κράτος θα αργήσει να τους πληρώσει, πάντα κρατάνε καβάντζα.
0: Ναι.
1: Ή όταν βγάζουν προϋπολογισμό, πάντα βάζουν πολύ παραπάνω τι χρειάζονται από ότι πραγματικά δεν είναι και σωστοί οι προϋπολογισμοί τους, δεν γίνονται επιστημονικά ή επαρκετώς με μια ακρίβεια. Με αποτέλεσμα, τα ταμεία του κράτους, γιατί ένα ταμείο έχει το κράτος, τον αριθμό 200. Αλλά έχει και υποταμεία, υποκατηγορίες του ίδιου λογαριασμού, 201, 2, 3 και πάει λέγοντας. Με αποτέλεσμα το κράτος, επειδή οι Δήμοι έχουν λεφτά τα οποία δεν χρησιμοποιούν, να τα παίρνει με ρέπο, να τα παίρνει, να τα κρατάει, να τους δίνει δηλαδή μια μικρή αμοιβή επιτοκιακή, διότι δεν μπορεί να τους τα πάρει πίσω, διότι είναι να διατεθούν.
0: Ναι.
1: Και να περιμένει πότε οι Δήμοι θα τα χρειαστούν να κάνουν πραγματικά την πληρωμή. Και γι' αυτό είναι και ένα σημείο που γίνεται η συζήτηση γύρω από το γιατί το κράτος δανείζεται τόσα πολλά χρήματα, γιατί την ίδια στιγμή αποπληρώνει άλλα. Είναι λίγο δύσκολες συζητήσεις αυτές. Μπερδεμένες τεχνικά, αυτό εννοώ, όχι κάτι άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα το κράτος χρωστάει και πάντα του χρωστάνε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αυτό που μετράει για την οικονομία, για τη ρευστότητα, είναι η διαφορά συνήθως. Τι χρωστάει, τι του χρωστάνε. Αυτή είναι η ιστορία. Μόνο που δεν είναι οι ίδιοι αυτοί στους οποίους χρωστάει και αυτοί που του χρωστάνε. Και εκεί είναι το δύσκολο για τον κόσμο. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ποιον έχουμε τώρα? Έχουμε ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως, είναι η κυρία Ελισάβετ Σημεωνίδου, η κυρία Σημεωνίδου Καστανίδου, ομότιμη καθηγήτρια ποινικού δικαίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Έκανε έναν πρόλογο νωρίτερα για ένα θέμα που συζητείται και θα συζητηθεί, για το θέμα της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου και την ανέρεση που άσκησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κυρία Σημεωνίδου, κυρία. Τι, να στο χαμηλώσω.
1: Χαμήλωσε λίγο, γιατί πριν δεν άκουγα την κυρία Σημεωνίδη.
0: Καλό σας μεσημέρι.
1: Μάλλον, φρόντισε
2: το παιδί,
1: βάλτο στο δύο βάλτο.
0: Τι κάνατε, είστε καλά?
1: Έχουμε καλά προβλήματα εκεί, κυρία Σημεωνίδου, εδώ να ρυθμίσουμε τον ήχο.
2: Ωραία, με ακούτε?
1: Βεβαίως. Αλλά και εσείς οι άνθρωποι που ασχολιέστε με τα ποινικά και με αυτά, και εσείς έχετε προβλήματα. Εσείς ήσασταν πόσα χρόνια καθηγήτρια του ποινικού δικαίου? Ερμηνευτικά, τι εννοείτε, πώς να ερμηνεύσουμε κάτι?
2: Πώς να ερμηνεύσουμε τον νόμο.
1: Μα δεν είναι απλό πράγμα ο νόμος, δεν είναι άσπρο μαύρο.
2: Το νόμο ακόμα καλύτερα, να φτιάξουμε καλούς νόμους, άλλο ένα θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το ερμηνεύουμε.
1: Ωραία. Το θέμα μας είναι τώρα αν ο Γιωτόπουλος ορθώς αποφάσισαν οι δικαστές να τον αποφυλακίσουν ή ορθότερα θα αποφασίσει, αν δεχτεί την εισήγηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Άριος Πάγος να τον ξαναβάλει μέσα.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω ποιο από τα δύο, θα σας πω τι ισχύει και ναι. τι γίνεται δεκτό μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα επικρατήσει τελικώς, αλλά θα έχει ενδιαφέρον ό,τι και αν πει ο Άριος Πάγος, θα έχει ενδιαφέρον για την ποινική επιστήμη. Εδώ να διευκρινίσουμε λίγο το εξής για να καταλάβει ο κόσμος που δεν γνωρίζει ασφαλώς το νομικό πλαίσιο. Αν κάποιος καταδικαζόταν πριν από ένα χρόνο, θα το πω απλά, τότε θα έπρεπε να μείνει στη φυλακή για την ίδια ποινή, έτσι, με την ίδια ποινή, ισόβιες καθήρξεις για πολλές ανθρωποκτονίες. Με την ίδια ποινή, λοιπόν, θα έπρεπε να μείνει στη φυλακή 25 συνολικά χρόνια, πλήρη χρόνια, έτσι. Και μετά από αυτό θα αποκτούσε δικαίωμα να ζητήσει την αποφυλάκησή του. Ο συγκεκριμένος όμως άνθρωπος έχει καταδικαστεί πριν από 24 χρόνια. Mm-hmm. Επομένως, με βάση το νομικό πλαίσιο που ίσχυε τότε, εκείνη την εποχή, όταν καταδικάστηκε δηλαδή αμετάκλητα, για τις ίδιες αυτές ποινές, ο χρόνος στον οποίο μπορούσε να υποβάλει αίτημα για αποφυλάκηση ήταν μετά από 19 πλήρη χρόνια. Γι' αυτό και βλέπετε, έχει ακούσει και όλος ο κόσμος, ότι ήδη έχουν απορριφθεί 4 προηγούμενες αιτήσεις, τις οποίες προφανώς υπέβαλε, μπορεί να υποβάλει 1 κάθε χρόνο, προφανώς υπέβαλε αφού είχαν συμπληρωθεί τα 19 χρόνια, και τώρα είναι η 5η αίτηση η οποία και έγινε αποδεκτή.
0: Ναι.
2: Ο ελάχιστος λοιπόν ήταν 19 χρόνια. Επομένως το ερώτημα είναι, σε αυτόν τον άνθρωπο θα εφαρμόζαμε το παλαιό δίκαιο, δηλαδή αυτό που ίσχυε όταν καταδικάστηκε αμετάκλητα, ή το ισχύον δίκαιο που τότε πριν από 24 χρόνια δεν ίσχυε. Εδώ πρέπει να σας πω ότι στη θεωρία επικρατεί σαφώς η πρώτη άποψη, ότι δηλαδή θα πρέπει να εφαρμοστεί ο τότε ισχύον επιοικέστερος νόμος. Η άποψη αυτή...
1: Καθίστε, επειδή ίσχυε τότε ή επειδή είναι επιοικέστερος?
2: Επειδή ίσχυε τότε, και θα σας εξηγήσω γιατί, και φυσικά επειδή είναι επιοικέστερη και για τους δύο λόγους, αυτή η άποψη έχει υιοθετηθεί και σε γνωμοδότηση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου του 2019.
0: Ναι.
2: Έτσι, αυτή η άποψη, ότι εφαρμόζεται επιοικέστερος νόμος εμπροκειμένου, ο παλαιότερος. Γιατί όλες οι διατάξεις στον ισχύοντα ποινικό κώδικα είναι βαρύτερες από αυτές σε ό,τι αφορά την υπόρους απόλυση από τον παλαιότερο νόμο. Mm-hmm. Διαφορετική θεώρηση τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε πρακτικά ότι αυτός ο άνθρωπος την ώρα που θα έμπαινε στη φυλακή δεν θα ήξερε πότε θα βγει. Δηλαδή θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή ο νομοθέτης να αποφασίσει ότι θα τον κρατήσει περισσότερο μέσα, αλλάζοντας τον νόμο, και τα 19 χρόνια να τα έκανε 29 χρόνια. Άρα ουσιαστικά θα ήταν σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, δεν θα γνώριζε πότε θα βγει και αν θα βγει τελικά ζωντανός, κάτι το οποίο έχει κριθεί ήδη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως απάνθρωπη μεταχείριση, η οποία φυσικά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε ένα κράτος δικαίου.
1: Ναι. Κυρία Σημεωνίδου,
2: με αυτή την έννοια εμφανίζεται ορθότερη η εφαρμογή του παλιότερου νόμου, όπως σας είπα, και επικρατεί η άποψη αυτή ολοκληρωτικά.
0: Είναι νομική αρχή πάντα ότι επιλέγεται ο επικέστερος.
1: Τα νομικά μας λέει.
0: Ναι, αυτό λέω. Είναι νομική αρχή. Για να μην ακούγεται περίεργο, πάντα επιλέγεται ο επικέστερος για τον ενδιαφερόμενο νόμο.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Κοιτάξτε. Mm. Ο νόμος λέει ότι ο επικέστερος νόμος μέχρι να γίνει αμετάκλητη η καταδίκη.
0: Okay.
2: Εδώ λοιπόν η καταδίκη έχει γίνει ήδη αμετάκλητη, άρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Υποστηρίζεται ότι θα μπορούσε να είναι αναλογική εφαρμογή, με αναλογική εφαρμογή να εφαρμοστεί το άρθρο 2 παράγραφος 1. Mm-hmm. Αλλά εγώ δεν σας λέω με αναλογική εφαρμογή, αλλά με απευθείας εφαρμογή. Διότι την ώρα που κάποιος καταδικάζεται σε μία ποινή, δεν είναι μόνο το ύψος της ποινής, είναι και ο τρόπος έκτησής της, ο οποίος καθορίζεται εκείνη την ώρα.
0: Εδώ οι άλλοι λόγοι, πέραν των αριθμών που μας αναλύσατε, υπάρχει και το κομμάτι, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που συντρέχουν για να κρυθεί μία τέτοια αίτηση αποφυλάκησης.
2: Σωστά.
0: Είναι μεταμέλεια, είναι τι?
2: Όχι. Είναι συνολικά η διαγωγή στη διάρκεια της κράτησης. Πρέπει να σας πω και αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι με βάση τον νόμο ο οποίος ίσχυε τότε, όταν δηλαδή καταδικάστηκε αμετάκλητο ο Γιωτόπουλος, έλεγε ότι η απόλυση υπό όρο χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός αν, μετά την ολοκλήρωση των 19 χρόνων εννοώ, εκτός αν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του καταδίκου είναι καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του.
0: Αυτό δεν είναι μεταμέλεια.
1: Η μεταμέλεια είναι αυτό που λες.
0: Όχι, αυτό δεν είναι. Είναι αυτό η μεταμέλεια, κυρία Σιμονίδου.
2: Κοιτάξτε,
0: το ξέρετε, όχι, το λέω. Ζητώ συγγνώμη που διακόπτω για να μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι μας εμείς που είμαστε αδαείς.
2: Ναι.
0: Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν παραδέχθηκε ποτέ τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε. Μεταμέλεια μπορώ να καταλάβω εγώ πολύ απλοϊκά είναι ότι ναι, το έκανα και μετανιώνω. Το δεν το έκανα ποτέ, αλλά για τον νόμο το έχω κάνει. Δεν είναι μεταμέλεια.
2: Εντάξει, το μετανιώνω, εφόσον ισχυρίζεται ότι δεν έκανε κάτι, θα ήταν αντιφατικό να πει μετανιώνω για κάτι.
1: Ακριβώς, αυτό λέει ο Μάνος.
2: Επομένως, δεν θα μπορούσε καν να το πει αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Ο νόμος πάντως δεν μιλάει για μεταμέλεια οπωσδήποτε.
0: Okay.
2: Αυτό το οποίο λέει και σήμερα ο νόμος, λέει ότι μπορεί και να μην χορηγηθεί εάν η διαγωγή του καταδικαστέντος κατά την έκτηση της ποινής, σε συνδυασμό, προσέξτε, με την πιθανότητα διάγνωσης επανάληψης του εγκλήματος κατά το χρόνο δοκιμασίας, δηλαδή αφού βγει από τη φυλακή,
0: mm-hmm.
2: όπως προκύπτει από χαρακτηριστικά του εγκλήματος και από τις κοινωνικές περιστάσεις κτλ. Τώρα, για έναν άνθρωπο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας εδώ ότι δεν μιλάμε για ένα μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης η οποία υπάρχει ακόμα και δρά. Είναι 82 χρονών, δεν ξέρουμε ποια κριτήρια κατέληξα στην απόφαση.
1: Κυρία Σιμεωνίδου Καστανίδου, έχω μία απορία.
0: Δεν ξέρετε με ποια κριτήρια κατέληξε τις
1: ανάρτησες. Δεν έχουν δώσει.
2: Δεν το γνωρίζω, δεν έχουμε στα χέρια μας.
1: Δεν το ξέρει κανείς, γιατί το δικαστήριο που πήρε την απόφαση δεν έχει δώσει, δεν έχει δημοσιεύσει την απόφαση.
0: Καταλαβαίνω ως άσχετος ότι... ναι, ότι κρίνεις αν ο Μπάμπης Παπαδημητρίου έχει κλέψει κάποιον, κρίνεις και αν θα το ξανακάνει. Για να το βγάλει. Αν έχει σοφρονιστεί, ναι, έχει ακολουθήσει όλο το γράμμα του νόμου του σοφρονισμού,
2: ναι.
0: Σοφρονίστηκε και δώσ' του μία ακόμα ευκαιρία. Εδώ μιλάμε βέβαια για 17 καταδίκες, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει,
1: έχω και μια άλλη.
2: Μα για τις 17 προβλέπεται αυτός ο χρόνος.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: αυτό...
2: για τις περισσότερες από μία ισόβιες κατά.
0: Μα αυτό είναι η απορία δική μου αυτή, γιατί δεν
1: έχω
0: έγινε
1: μια άλλη
0: νομικό
1: όμως.
0: Ναι.
1: Και θέλω να τη συζητήσουμε με την κυρία Σιμεωνίδου Καστανίδου, στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Έρχεται ο κόσμος, ο λαός, ο ψηφοφόρος, οι πολίτες και λένε: είναι πολύ ελαφριές οι ποινές που έχετε βάλει εσείς κύριοι που ψηφίζετε τους νόμους στη Βουλή. Είναι πολύ ελαφριές και τους χαϊδεύετε και μετά εσείς δικαστές που τους δικάζετε και τους καταδικάζετε με όρους, με ελαφρυντικά, με σουπαμούπες. Εμείς θέλουμε, ο λαός, θέλει βαρύτερες ποινές. Θέλει να σαπίσει στη φυλακή. Δεν θέλει να βγει ποτέ. Διαμορφώνεται ένα πράγμα στην κοινή γνώμη. Αυτά που λέει ο λαός, αν ψηφίσει τους πολιτικούς για να τα κάνουν οι πολιτικοί, τι πρέπει να κάνουν τελικά?
2: Να επαναφέρουν την θανατική ποινή.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ απλό είναι. Ξέρετε.
1: Μην το πολύ λέτε, γιατί υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν αυτό ότι πρέπει να ξανάρθει.
2: Ναι, αυτό σας λέω. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν το βλέπετε. Το βλέπετε και στην Τουρκία και στο Ιράν. Τους σκότωσαν τους νεαρούς οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις και προκάλεσαν. Αυτό είναι μια επιλογή του νομοθέτη.
0: Ναι.
2: Η Ευρώπη, και μιλάω για τη χώρα μας, διότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, άρα το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχει πει ότι η θανατική ποινή προσβάλλει την αξία του ανθρώπου.
1: Γι' αυτό και την καταργήσαμε, λοιπόν, πότε την καταργήσαμε, κυρία καθηγήτρια?
2: Στην πράξη από την δεκαετία του 70, αν θυμάστε, η τελευταία ίσως φορά που επιβλήθηκε ήταν το 75, όταν καταδικάστηκαν για εσχάτη προδοσία αυτοί οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στο πραξικόπημα του 67. Και βεβαίως τότε ήταν που ο Καραμαλής είπε: όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Είναι η μοναδική περίπτωση αυτή με εσχάτη προδοσία που υπήρχε διάταξη στο νόμο που έλεγε ότι η φόρον απόλυση δεν εφαρμόζεται σε αυτούς που καταδικάστηκαν για εσχάτη προδοσία. Μόνο για εσχάτη προδοσία. Δεν υπήρχε για κανένα άλλο έγκλημα, έτσι. Και στην εσχάτη προδοσία, βεβαίως, οι άνθρωποι κάποια στιγμή βγήκαν, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι πριν πεθάνουν μες στη φυλακή, διότι υπήρχαν άλλοι λόγοι, όπως κυρίως ασθένειες. Όπως καταλαβαίνετε, περνάει η ηλικία και δεν μπορεί ο άνθρωπος να. Θέλω να σας πω λίγο και ίσως αυτό δεν ξέρω αν ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει, γιατί προφανές είναι ότι και ο πολιτικός κόσμος σε αυτά ποντάρει και τα χρησιμοποιεί σαν ένα μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης, που δεν θα έπρεπε να είναι. Είμαστε ίσως η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που χρησιμοποιούμε το ποινικό δίκαιο σαν μέσο πολιτικού ανταγωνισμού, να το πω έτσι. Αυτό το οποίο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι όταν έχουμε μία ποινή, δεν είναι ποινή εξόντωσης. Αν θέλαμε εξόντωση, δεν θα κρατούσαμε τον άλλον 30 χρόνια μέσα στη φυλακή και να τον θρέφουμε και να έχουμε το προσωπικό να τον προσέχει και να τον υπηρετούμε και να τον πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει λόγος, αν θέλουμε να τον εξοντώσουμε, τον εξοντώσουμε μία και έξω. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
2: Συμφωνώ. Τους κρατούμε λοιπόν εκεί γιατί. Γιατί επικρατεί σε ένα κράτος δικαίου η άποψη ότι ένας άνθρωπος, ναι, έκανε ένα έγκλημα, δεύτερο έγκλημα, 10 εγκλήματα εμπροκειμένου, 15 όσα έκανε, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να γίνει καλύτερος και, και αυτός είναι ο ρόλος της ποινής στη φυλακή. Δηλαδή στη φυλακή ελέγχουμε κατά πόσο ο άνθρωπος αυτός, αν θα βγει έξω από τη φυλακή, θα σέβεται πλέον τα ένομα αγαθά ή δεν θα τα σέβεται. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Ότι μπορούμε να βελτιώσουμε έναν άνθρωπο και να τον κάνουμε ξανά μέλος της κοινωνίας μας. Αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να έχουμε τις ποινές φυλάκιση.
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αυτό είναι σίγουρο.
2: Δεν είναι απλώς ελπίδα. Είναι, πώς να σου το πω.
1: Το λέω για να προφυλάξουμε όλοι ο ένας τον άλλον έναντι της γνώμης που πολλοί την έχουν τώρα που μας ακούνε. Ότι δεν λέμε τώρα για την περίπτωση Γιωτόπουλου, είναι μια και κάπως ειδική περίπτωση.
2: Ναι.
1: Εξίσου ντροπιαστική γιατί είναι δολοφονίες, αλλά υπάρχουν άλλοι δολοφόροι, αυτούς που συνήθως ο λαός λέει κοινού, του κοινού ποινικού.
2: Του κοινού ποινικού δικαίου.
1: Ωραία. Οι οποίοι όμως μπαίνουν μέσα, μετά βγαίνουν και ξανακάνουν τα ίδια. Ναι, ο κόσμος σου λέει, δεν τους αφήνεις αρκετά, μην τους βγάλεις ποτέ.
2: Αυτό να το πω επίσης, γιατί πολλές φορές ακούω στην τηλεόραση και δικηγόρους και συναδέλφους mm-hmm. που βγαίνουν και λένε ότι το μάξιμο που μπορεί να μείνει στη φυλακή είναι 19 χρόνια, είναι 20 χρόνια κτλ. Αυτό δεν ισχύει. Mm-hmm. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Ο νόμος λέει ότι μπορείς να ζητήσεις να βγεις. Δεν υποχρεούται το κράτος να σε βγάλει. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν τα δικαστικά συμβούλια, τα οποία κρίνουν κάθε φορά εάν αυτός που θα βγει. Από τη συμπεριφορά του, από τον τρόπο που έδρασε όταν ήταν με άδειες, αν παραβίασε δηλαδή τα μέτρα κτλ. Θα κρίνουν mm-hmm. αν αυτός μπορεί να γυρίσει ή όχι.
0: Ναι, ναι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί και εμείς ό,τι μας λέει ο όποιος νομικός το θεωρούμε το έχουμε ως θέσφατο και ως απόλυτα δεδομένο και είναι πολύ καλή η ερμηνεία που κάνετε και η διευκρίνηση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα σας πω και κάτι ακόμα γιατί είναι και αυτό σημαντικό και,
1: να κλείσουμε με αυτό, κύριε.
2: Αυτό το οποίο βεβαίως προϋποθέτει, αυτό που σας είπα, το πόσο ουσιαστική θα είναι η κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, σχετίζεται με το τι προσωπικό υπάρχει στις φυλακές. Θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, δυστυχώς καταδικάζεται κάθε τόσο για τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στις φυλακές. Τώρα μόλις πριν από λίγες μέρες βγήκε μια εντελώς ντροπιαστική έκθεση από το CPT, δηλαδή από την Ειδική Επιτροπή για τον Έλεγχο των Συνθήκων στις φυλακές. Mm-hmm. Και το προσωπικό, ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα είναι ότι δεν έχουμε προσωπικό. Mm-hmm. Δουλειά στις φυλακές με αυτόν τον τρόπο που σας την είπα και που θα έπρεπε να λειτουργεί δεν γίνεται, διότι δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σμιλίδη.
1: Καλώς. Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: Βιν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβιν.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Άλιμος Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτή την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτή την Κυριακή, 1 με 6. Στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
16: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μη ρωτάς, πάτα το. Τι, πάμε Νίκο. Λοιπόν, είναι έτσι. Λοιπόν, έλα, Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση του δρόμου. Έλα, Πανώ.
1: Καλησπέρα. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγει την κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνοια στις Πυραιός Πατησίων. Εκεί είναι τα κυριότερα προβλήματα. Βελτιώνεται η κατάσταση στους υπόλοιπους δρόμους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και στο ύψος των Κάτω Πατησίων. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε Ακαδημία Πλάτωνο σε Λεώνα και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Αλίμου και του Ελληνικού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Αυξημένη κίνηση στις Ομηρίδους και Λίτσι, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Πάνω όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Thanks, Πανός.
0: Νικόλα, τι, πρέπει να φύγουμε κατευθείαν. Πρέπει να φύγουμε.
2: Όλο μας διώχνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Δεν μας θέλει να κάνουμε.
2: Τραβήξαμε άλλο Νικολίτη. Δεν τον θέλουμε.
0: Τραβήξαμε την προηγούμενη συνέντευξη. Αυτό έχει δίκιο τώρα. Πάμε αλλαγή ώρας. Δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Prevezza 93.
10: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
9: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
11: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
12: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
11: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες? Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
13: Ψηφίας. Δήλωσε στο σταθμό μας η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχη για τη δεύτερη θέση στις εκλογές, αλλά για να πετύχει την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας, είπε στον Real FM ο βουλευτής του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη. Νέα μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιεί σήμερα η αστυνομία για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοντσάμπα Χαμενεΐ μετά από τα νέα αμερικανικά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ.
14: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
15: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ, προκειμένου να λάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης από τη σκανδιναβική χώρα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έλα, δεύτερη ώρα εκπομπής, Real FM 97,8. Ένα από τα θέματα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, το είπαμε και χθες, προλογίσαμε, είπαμε ότι θα τεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι και το θέμα της ισότητας στην αμοιβή, την επαγγελματική αμοιβή.
1: Ανδρών γυναικών.
0: Ανδρών γυναικών. Το θέμα υφίσταται και, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, δηλαδή. Έτσι μην, και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό. Φοβάμαι ότι θα προκληθούν μεγάλα προβλήματα για τον τρόπο.
1: Πώς το παρακολουθείς, αυτό είναι.
0: Πώς το παρακολουθείς.
1: Είναι δύσκολο αυτό.
0: Δηλαδή θα πρέπει να εξηγήσει ο εργοδότης γιατί δίνει το πρόβλημα, όπως καταγράφεται και είναι έτσι, είναι οι χαμηλότερα αμοιβόμενες γυναίκες, έτσι. Που βέβαια, όταν μιλάμε για ισότητα, σίγουρα θα υπάρξουν και πολύ λιγότερες περιπτώσεις γυναικών που αμοιβούνται καλύτερα από άνδρες.
1: Σε όταν πιο ψηλές θέσεις υπάρχει αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς, προφανώς. Θέλω να πω ότι θα κληθεί ο εργοδότης να δίνει εξηγήσεις, να δικαιολογήσει μάλλον το λόγο που υποαμείβει ή μάλλον δίνει περισσότερα χρήματα σε έναν εργαζόμενο από σε έναν άντρα ή μια γυναίκα από το αντίθετο φύλλο.
1: Αυτό μπορεί να γίνει και σε περίπτωση που μια επιχείρηση, ας πούμε,
0: ναι,
1: προκυρήσει, γιατί εσωτερικά πολλές επιχειρήσεις λένε ανοίγει μια θέση διευθυντή πωλήσεων.
0: Okay.
1: Και είναι υποψήφι.
0: Εκεί μετράτε. Καταλαβαίνω τι
1: μετράτε αφού την πάρεις τη θέση.
0: Ναι, ναι, εκεί μετράτε. Εκεί έχεις μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή ο εργοδότης μπορεί να δείξει ότι παιδιά, εγώ στον προσέλαβα τον Μπάμπη Παπαδημητρίου και την κυρία Τάδε, την ίδια ημέρα έχουν ακριβώς τα ίδια προσόντα, τις ίδιες σπουδές και τα λοιπά και μπουρουμπούρου. Όμως ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ή η κυρία Τάδε παίρνει περισσότερο γιατί έχει επιτύχει περισσότερους στόχους. Έτσι δεν είναι?
1: Σύμφωνα, αλλά γι' αυτό η αμοιβή σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως
0: είναι ποσοστία.
1: Είναι άλλο θέμα. Ναι, δηλαδή σου λέει αυτή είναι η αμοιβή σου, 1500, και από εκεί και πέρα ό,τι πιάσεις, ό,τι πουλήσεις, ό,τι κλείσεις εσύ συμφωνία θα παίρνεις και τόσο.
0: Τώρα είναι πολύ θεωρητική κουβέντα που κάνουμε. Αλλά λέω ότι έστω ότι παίρνει τον Μπάμπα Παπαδημητρίου και μία γυναίκα με τα ίδια ακριβώς προσόντα. Τους βάζει και τους δύο στο τμήμα πωλήσεων. Η συμφωνία
1: να πουλάνε.
0: Είναι, να πουλάνε. Η συμφωνία είναι ότι παίρνετε και οι δύο από 1000 ευρώ, έτσι, και ένα ποσοστό τάδε επί των πωλήσεων. Έτσι. Εκεί προφανώς δεν έχει λόγο κάποιος να παρέμβει. Όμως, εγώ ως εργοδότης βλέπω ότι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου κάνει ένα, ξαναλέω πολύ τυχαία, πολύ καφενειακή κουβέντα, κάνει ένα 30% παραπάνω ο Μπάμπης, περισσότερες πωλήσεις από τη γυναίκα. Ή το αντίστροφο. Οκ. Okay. Και για να μην μου τον πάρει κάποιος άλλος τον Μπάμπη ή την κυρία Τάδε, λέω ότι ξέρεις κάτι, παραμένουμε στο ποσοστό, αλλά εγώ θα σου δίνω 1200 ευρώ. Θα ξεκινάμε τα 1200. Δεν είναι δίκαιο?
1: Ναι, εντάξει, ναι, πολλά μπορούν να συμβούν. Mm-hmm. Και ας πούμε, ξέρεις που υπάρχει αυτό τώρα,
0: ναι,
1: στις ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Mm-hmm.
1: Για κάποιο λόγο, mm-hmm, οι γυναίκες και οι άντρες είναι οι καλοί, mm-hmm, που, δηλαδή που πετυχαίνουν υψηλότερους στόχους. Μπορεί να, να πετυχαίνουν υψηλότερους στόχους σε διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και ξεχωρίζουν από κάποιους άλλους. Τα ζητήματα της ανισότητας, δηλαδή, θέλω να πω, μέσα σε συνεργασία.
0: Είναι δύσκολο. Δε.
1: Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό μιλάμε για τον τρόπο και ναι, συζητάμε τον τρόπο. Έτσι.
1: Το βασικό είναι να μην είναι πολύ κραυγαλές.
0: Προφανώς.
1: Αυτό
0: προφανώς
1: είναι το βασικό.
0: Προφανώς.
1: Να έρθουν πιο κοντά αυτά τα...
0: Θέλω να πω ότι συμφωνώ μαζί σου, είναι πολύ δύσκολος ο τρόπος να το ελέγξεις. Δηλαδή, στην παροχή υπηρεσιών, πώς θα το ελέγξεις αυτό? Κατάλαβες τι να πω? Δηλαδή, έχεις μια εταιρεία με παροχή υπηρεσιών. Πώς θα δώσεις εξηγήσεις στους εργοδότες αν ελεγχθείς, γιατί δίνεις περισσότερο στον ένα και γιατί στον άλλον?
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Okay.
1: Πάντως, καλό είναι για μια κοινωνία να γίνεται αυτή η προσπάθεια.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ξεκινήσαμε από τρομακτικά πράγματα. Και
0: βέβαια,
1: το μεγάλο κόλπο που κάνουν πολλοί, mm-hmm, είναι ότι βάζουν τις γυναίκες να δουλεύουν τετράωρο, mm-hmm, που πολύ συχνά μπορεί και οι ίδιες να το θελήσουν στην αρχή και μετά δεν ξεκολλάνε από εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Και διάφορα άλλα. Κόλπα βρίσκονται. Η αγορά είναι τα πάντα όλα. Λοιπόν, ο κόσμος είναι πολύ ανοιχτός, όπως ο ψηφιακός κόσμος. Να σου πω για αυτόν τώρα. Για τον ψηφιακό κόσμο.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Πες μου, γιατί ήρθε μήνυμα πολύ ενδιαφέρον.
1: Για πες το μήνυμα, προηγείται το
0: μήνυμα. Είναι αυτό που θα προκύψει. Να το πω έτσι, χωρίστε με, η μανούρα που θα προκύψει. Ρωτάει εδώ ο Άγγελος. Δεν έχει δικαίωμα ο εργοδότης να δίνει όσα θέλει από το μίνιμουμ και πάνω? Όχι, λέει, σαν φίλο, αλλά σαν άτομο. Τώρα θα κυνηγάνε και αυτό. Αυτή είναι η ρητορική που θα αναπτυχθεί.
1: Περίμενε. Το έχει το δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι στη βάση των, των διακρίσεων.
0: Αν αυτό το συσκευάσει το ερώτημα καλά,
1: ναι,
0: αποτελεί αντικείμενο συζήτηση. Είναι αυτό που σου λέει ο εργοδότης. Ρε, θα έρθει εσύ να μου πει τι θα δίνω.
1: Δεν του λέμε τι θα δίνει.
0: Mm.
1: Του λέμε όμως πρόσεχε να μην κάνεις επί τούτου διακρίσεις.
0: Έτσι.
1: Άλλο τον, άλλο τον.
0: Έτσι, έτσι.
1: Επιστρέφω λοιπόν στον ψηφιακό κόσμο για τους εφήβους, που δίνει δυνατότητες πάρα πολλές έκφρασης και επικοινωνίες και εξερεύνησης, αλλά μαζί έρχονται και τα ερωτήματα. Πότε είναι ασφαλές να μοιράζονται κάτι, πώς να αντιδρούν αν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα και πού πρέπει να βρουν στήριξη. Το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει την Dozy, μια δωρεάν εφαρμογή που λειτουργεί ως ψηφιακό σύμμαχος για τους εφήβους. Και μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση, βοήθεια για ασφαλή και ισορροπημένη online καθημερινότητα. Θα βρείτε τις εφαρμογές στα γνωστά, στο App Store και Play Store και περισσότερες πληροφορίες vodafone.gr.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη ώρα της εκπομπής σας προσφέρει λίγο φθηνότερο πετρέλαιο, 98 από 99 που ήταν την πρώτη ώρα.
0: Ναι, δεν θα φτάνουμε πότε.
1: Ναι. Πάντως τώρα, καλά, τρελάθηκαν και οι Ιρανοί. Πήγανε και βάζουν τώρα νάρκες, παρόλο που δεν μπορείς να είσαι βέβαιος τι ακούς, γιατί το ακούς και πώς φτάνει σε σένα. Αλλά η αφορμή που βρήκαν οι Αμερικάνοι τώρα ήταν ότι θεάτησαν κάτι βαποράκια, ειδικά σε αυτό,
0: mm-hmm,
1: που πόντιζαν νάρκες.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Όχι, είναι πρόβλημα, γιατί τις προάλλες διάβασα κάπου αλλού μια είδηση, δεν ξέρεις και τι διαβάζεις. Εγώ διαβάζω συνήθως Washington Post, αυτά διαβάζω τα ίδια, ώστε να ξέρω ότι δεν είναι ό,τι μου καθίσει στο ίντερνετ.
0: Μάλιστα.
1: Τις προάλλες λοιπόν είχε μια πολύ ωραία είδηση ότι οι Ιρανοί δεν έχουν κρατήσει λογαριασμό που έχουν βάλει τις νάρκες και τώρα ώσπου να βγάλουν τις νάρκες για να μπορέσει να γίνει η δουλειά να λειτουργήσει το Ορμούζ και να τέλος πάντων μήπως και βρεθεί μια συμφωνία. Ποιο ξέρει πόσο καιρό θα πάρει,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, Γιάννης Χατζησαλάτας στην τηλεφωνική μας γραμμή, γνωστός οικονομικός σύμβουλος. Πάμε να. Γιατί έχουμε μπόλικη οικονομική επικαιρότητα. Εγώ ήθελα, γιατί έχει και ένα σαφάρι της ΑΔΕ. Με κουράζει αυτό, δηλαδή είναι λίγο, έχει γίνει και λίγο κλισέ αυτό το σαφάρι της ΑΔΕ. Για τα. Για τα εισοδήματα από Airbnb και εκπρόθεσμες δηλώσεις. Να μας πει δηλώγια ο Γιάννης γι' αυτό. Αλλά. Γιάννη, έλεγα νωρίτερα και στον Μπάμπη για αυτό που συζητούσαμε για τις πρόθεσμες οφειλές του δημοσίου. Έτσι, που έχουν φτάσει 3,1 δισεκατομμύρια. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα, Μπάμπη. Έτσι ακριβώς είναι και για την ΑΔΕ και για τα ληξη πρόθεσμα. Δυστυχώς τα πράγματα είναι όπως το αποτύπωσες και εσύ προηγουμένως. Πάντα υπάρχει το σαφάρι της ΑΔΕ για να πιάσει το αδήλωτο χρήμα. Πάντα υπάρχουν επιτυχίες ομολογουμένως και με τα νέα συστήματα που έχει. Αλλά πάντα βεβαιώνονται φόροι, δεν εισπράττουν και τα ληξιπρόθεσμα προς το δημόσιο αυξάνονται. Δυστυχώς όμως αυξάνονται και τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Οπότε εκεί πλέον είναι ένας φαύλος κύκλος. Και τα χρήματα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, Μάνο, το πεις και το πρωί, λείπουν από την αγορά αυτά που είναι προς επιστροφή. Αλλά και ο υπάλληλος, μάλλον ο πολίτης, ο οποίος του οφείλει το δημόσιο, δεν έχει άλλα μέτρα να πάρει απέναντι του δημοσίου, ούτε αναγκαστικά μέτρα, ούτε κατασχέσεις, ούτε πληστηριασμούς. Ενώ αντίθετα το δημόσιο, για χρέη πάνω από 500 ευρώ, μπορεί να σου κάνει κατάσχεση ή πληστηριασμό.
0: Ναι. Αυτό είναι το βασικό που λέει ο Γιάννης. Ναι. Έτσι.
1: Όχι ότι θα την κάνεις όχι και καλά,
0: ποιο?
1: Στα 500, αλλά μπορεί να την κάνει. Ενώ εσύ δεν μπορεί να κάνεις τίποτα.
0: Ποιο είναι το.
1: Να συζητήσουμε κάτι, ναι, με τον κύριο Χατζησαλάτα. Είχα διαβάσει προκαιρού, αλλά δεν το ξαναείδα ή δεν το έψαξα, εν πάση περιπτώσει, ότι θα δοθούν μέσα και στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις να στρέφονται εναντίον του δημοσίου όταν είναι κακοπληρωτής. Έγινε τίποτα σε αυτό?
2: Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Υπήρχε παλιά ένα σχέδιο. Αν υπήρχε καθυστέρηση πάνω από 3 μήνες, 180 ημέρες δηλαδή, να μπορεί και ο πολίτης να στρέφεται κατά του δημοσίου και να ζητάει εντόκως τα χρήματά του πίσω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Φανταστείτε ότι, μια και μιλάμε για κατασχέσεις, ο ακατάσχητος τραπεζικός λογαριασμός, ο προοδευτικός, που δίνει δυνατότητα σε κάποιον που είναι σε ρύθμιση, πληρώνει μία δόση και έχει ακατάσχητο το 1.250 ευρώ για να ζήσει αυτός η οικογένειά του και η επιχείρησή του, του έδινε δυνατότητα ο νόμος αυτό το κατάχρηση των 1.250 ευρώ να ήταν ανάλογο με τη δόση την οποία πληρώνει, που πολλές φορές ήταν τετραπλάσιο της δόσης. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχω μια δόση 2.000, το κατάχρησιτό μου γινόταν 8.000 ευρώ. Αυτό είναι νόμος του 2019, απλά ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί.
0: Ναι. Πάντως, εδώ το φοβερό είναι, το σχολιάζαμε νωρίτερα, Γιάννη, ότι την ώρα που θα κληθούμε να πληρώνουμε ένα νέο δημοτικό ένφια, φαίνεται το ίδιο το κράτος να χρωστάει στους δήμους, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, και να χρωστάει πολλά.
2: Βεβαίως. 3,103 δισεκατομμύρια είναι τα χρέη του δημοσίου τον Μάριο του 2026 προς τους πολίτες, από 2,57 δις που ήταν το Δεκέμβριο του 2025, δηλαδή έχουμε 526 εκατομμύρια η αύξηση. Mm-hmm. Και αν συνυπολογίσουμε και τις επιστροφές των φόρων οι οποίες εκκρεμούν, τότε πλέον έχουμε 3,8 δις το Μάρτιο, από 3,3 που ήταν το Δεκέμβριο, 570 εκατομμύρια η αύξηση.
0: Mm-hmm.
2: Και βασιλιάς και στην αρχή της λίστας όλων, βασιλιάς που να του χρωστάνε όμως δεν ξέρω και πολλούς στη ζωή μου, είναι τα χρέη προς τα νοσοκομεία.
0: Νοσοκομεία, ναι, σταθερά αυτά.
2: 1,59 δις το Μάρτιο, 1,39 δις το Δεκέμβριο. Εδώ είχαμε 193 εκατομμύρια ευρώ.
1: Επιχειρήσεις να στρέφονται εναντίον του δημοσίου όταν είναι κακοπληρωτής. Έγινε τίποτα σε αυτό?
2: Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Υπήρχε παλιά ένα σχέδιο. Αν υπήρχε καθυστέρηση πάνω από 3 μήνες, 180 ημέρες δηλαδή, να μπορεί και ο πολίτης να στρέφεται κατά του δημοσίου και να ζητάει εντόκως τα χρήματά του πίσω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Φανταστείτε ότι, μια και μιλάμε για κατασχέσεις, ο ακατάσχητος τραπεζικός λογαριασμός, ο προοδευτικός, που δίνει δυνατότητα σε κάποιον που είναι σε ρύθμιση, πληρώνει μία δόση και έχει ακατάσχητο 1.250 ευρώ για να ζήσει αυτός, η οικογένειά του και η επιχείρησή του, του έδινε δυνατότητα ο νόμος αυτό το κατάχρηση των 1.250 ευρώ να ήταν ανάλογο με τη δόση την οποία πληρώνει, που πολλές φορές ήταν τετραπλάσιο της δόσης. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχω μια δόση 2.000, το κατάχρησιτό μου γινόταν 8.000 ευρώ. Αυτό είναι νόμος του 2019, απλά ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί.
0: Ναι. Πάντως, εδώ το φοβερό είναι, το σχολιάζαμε νωρίτερα, Γιάννη, ότι την ώρα που θα κληθούμε να πληρώνουμε ένα νέο δημοτικό ένφια, φαίνεται το ίδιο το κράτος να χρωστάει στους δήμους, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, και να χρωστάει πολλά.
2: Βεβαίως. 3,103 δισεκατομμύρια είναι τα χρέη του δημοσίου τον Μάρτιο του 2026 προς τους πολίτες, από 2,57 δις που ήταν το Δεκέμβριο του 2025, δηλαδή έχουμε 526 εκατομμύρια η αύξηση. Mm-hmm. Και αν συνυπολογίσουμε και τις επιστροφές των φόρων οι οποίες εκκρεμούν, τότε πλέον έχουμε 3,8 δις το Μάρτιο, από 3,3 που ήταν το Δεκέμβριο, 570 εκατομμύρια

0: τη δυνατότητα ο νόμος αυτό το κατάχρηση των 1.250 ευρώ να ήταν ανάλογο με τη δόση την οποία πληρώνει, που πολλές φορές ήταν τετραπλάσιο της δόσης. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχω μια δόση 2.000, το κατάχρηση μου γινόταν 8.000 ευρώ. Αυτό είναι νόμος του 2019, απλά ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί.
1: Ναι. Πάντως, εδώ το φοβερό είναι, το σχολιάζαμε νωρίτερα, Γιάννη, ότι την ώρα που θα κληθούμε να πληρώνουμε ένα νέο δημοτικό ένφια, φαίνεται το ίδιο το κράτος να χρωστάει στους δήμους, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και να χρωστάει πολλά.
0: Βεβαίως. 3,103 δισεκατομμύρια είναι τα χρέη του δημοσίου τον Μάρτιο του 2026 προς τους πολίτες, από 2,57 δις που ήταν το Δεκέμβριο του 2025. Δηλαδή έχουμε 526 εκατομμύρια η αύξηση. Mm-hmm. Και αν συνυπολογίσουμε και τις επιστροφές των φόρων οι οποίες εκκρεμούν, τότε πλέον έχουμε 3,8 δις το Μάρτιο από 3,3 που ήταν το Δεκέμβριο, 570 εκατομμύρια η αύξηση.
1: Mm-hmm.
0: Και βασιλιάς και στην αρχή της λίστας όλων, βασιλιάς που να του χρωστάνε όμως δεν ξέρω και πολλούς στη ζωή μου, είναι τα χρέη προς τα νοσοκομεία.
1: Νοσοκομεία, ναι, σταθερά αυτά.
0: 1,59 δις το Μάρτιο, 1,39 δις το Δεκέμβριο. Εδώ είχαμε 193 εκατομμύρια ευρώ η διαφορά. Και επάνω σε αυτή τη διαδικασία και ξυπρόθεσμα, μιας και μιλάγαμε προηγουμένως για τοπική αυτοδιοίκηση, 446 εκατομμύρια το Μάρτιο, 180 εκατομμύρια το Δεκέμβριο. Έχουμε δηλαδή μία αύξηση 264 εκατομμύρια. Είναι τρομερό.
1: Λείπουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα,
0: βεβαίως,
1: να δούμε και το θέμα του σαφάρι της ΑΔΕ. Τι ψάχνει στα Airbnb και στις εκπρόθεσμες δηλώσεις.
0: Ξέρουμε ότι δεν έχουμε ένα κίνητο. Μπορούμε να το βάλουμε στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb για να έχουμε κάποιο εισόδημα το οποίο φορολογείται φυσικά κάτω από συγκεκριμένους κανόνες, όπως και η μακροχρόνια μίσθωση.
1: Mm-hmm.
0: Πολλοί λοιπόν δεν το έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν, στο στόχαστρο δεν μπαίνουν ιδιοκτήτες που είτε έχουν δηλώσει χαμηλότερα ποσά από τα οποία έχουν εισπράξει, είτε δεν τα έχουν δηλώσει καθόλου.
1: Mm-hmm.
0: Αφορμή για τους ελέγχους έγινε μια διασταύρωση που έκανε η ΑΔΕ με τα χρήματα τα οποία έχουν δηλώσει οι πλατφόρμες ότι έχουν εισπράξει για λογαριασμό των ιδιοκτητών των ακινήτων και τα εισοδήματα που δήλωσαν οι ιδιοκτήτες.
2: Γιατί οι πλατφόρμες έχουν την υποχρέωση να τα στέλνουν στην εφορία.
0: Βεβαίως, ακριβώς.
2: Οπότε δεν είναι δύσκολη η διασταύρωση, την κάνει ο κομπιούτερ.
0: Καθόλου. Και μόνο μέσα στο τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να δουν όλα αυτά, γιατί δηλώνεις πάντα ένα τραπεζικό λογαριασμό και βλέπεις τι χρήματα μπαίνουν μέσα,
2: σωστό,
0: χρήματα δηλώνεις. Τα έτη τα οποία δηλώνονται ξεκινάνε από το 2020 και δίνεται μεγάλη έμφαση στο 20 γιατί είναι παραγραφόμενη χρήση και επεκτείνονται στο 21 και στο 23. Εδώ τι γίνεται. Ένα ηλεκτρονικό ιδιοκτητήριο θα στείλει η ΑΔΕ σε αυτούς τους ιδιοκτήτες οι οποίοι παρουσιάζουν αυτές τις διαφορές και τους καλεί να καταθέσουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε2 και Ε1. Το Ε2 είναι το έντυπο το οποίο γράφουμε για τα ενίκια.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή τη δήλωση θα πρέπει να την κάνουν οι ιδιοκτήτες ως τις 15 του Ιουνίου για τα εισοδήματα του 2020 ή ως τις 30 Ιουλίου για εισοδήματα μετά το 2021. Αν αντιποκριθούν έγκαιρα στις ειδοποιήσεις και καταλάβουν ότι τέλος πάντων βρέθηκα στο δόκανο της ΑΔΕ, πρέπει να καταθέσω τις δηλώσεις, εκεί τότε υπάρχει μείωση του προστίμου που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 50%.
1: Mm-hmm.
0: Οι προβλεπόμενες δεπινές έχουν να κάνουν με επιπλέον φόρους που θα προκύπτει με τη νέα εκαθάριση, τόκους, εκπρόθεσμης καταβολής και πρόστιμα για ένα ακριβή δήλωση. Επίσης δίνεται δυνατότητα ένστασης στον ιδιοκτήτη. Μπορεί παραδείγματος χάρη να υπάρχουν αυτές οι διαφορές, αλλά δικαιολογημένα ο ιδιοκτήτης να μην τις έχει δηλώσει. Γιατί μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη ακυρωμένες κρατήσεις που δεν πληρώθηκαν ποτέ, διπλοεγγραφές ποσών ή αποκλείσεις που σχετίζονται με την προμήθεια των πλατφορμών. Γιατί η κάθε κράτηση έχει προμήθεια που κρατάει το Airbnb, παραδείγματος χάρη, ή άλλες βραχυχρόνιες πλατφόρμες. Όσοι αγνοήσουν όμως αυτή την ηλεκτρονική ειδοποίηση, τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με πλήρη φορολογικό έλεγχο, με μεγαλύτερο καταλογισμό φόρων, αυξημένους στόχους και βαρύτερα πρόστιμα. Άρα λοιπόν, αν κάποιος λάβει μια τέτοια ειδοποίηση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει την ίδια μέρα να απευθυνθεί στο φοροτεχνικό του που έχει για να του κρατάει τα βιβλία, να δουν ακριβώς τι γίνεται, να δουν τι ζητάει η ΑΔΕ και αν όντως αυτά που ζητάει η ΑΔΕ είναι λογικά, θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση και δικαιολογημένα, θα πρέπει να καταθέσει τροποποιητικές δηλώσεις, τουλάχιστον να έχει μια ελάφρυνση κατά 50% των προστήμων.
2: Με την ευκαιρία που είμαστε τώρα εδώ, έχουμε τίποτα φορολογικές υποχρεώσεις μπροστά μας?
0: Να καταθέσουμε φορολογική δήλωση δεν το έχουμε κάνει, γιατί 15 Ιουλίου τελειώνει η διαδικασία των υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
2: Και κάθε ένας χρόνος που περνάει κόβεται και το θέμα της παράτασης. Δηλαδή κάποια στιγμή θα φτάσουμε να μην υπάρξει παράταση καμία.

0: Εντάξει, δεν θυμάμαι ότι υπήρξε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει ήδη, ε.
1: Ναι. Όπως όντως δεν θέλει κυκλοφορίας, επιτέλους.
0: Ναι. Ένα-ένα.
1: Ναι. Γιατί πολλοί τα αφήναν τελευταία στιγμή, κάτι έγινε τελευταία στιγμή και ναι, δεν μπορούσαν πλέον.
0: Αυτό τώρα έχουμε και τις δόσεις σε όσους έχει βγει να πληρώσουν παραπάνω φόρο εισοδήματος, έτσι. Θα το πληρώσουν με δόσεις. Αυτά έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, και οι δόσεις, καλό είναι που το συζητάμε τώρα. Γιατί υπάρχει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, λάθος ότι ανάλογα με το πότε υποβάλλεις τη φορολογική σου δήλωση, αν πληρώσεις εφάπαξ το φόρο, έχεις μια έκπτωση 4, 3 ή 2% ανάλογα με το πότε υποβάλλεις τη φορολογική δήλωση. Αυτός που θα υποβάλει τη φορολογική δήλωση, το περιθώριο να πληρώσει εφάπαξ το φόρο το έχει έως 31 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι κατέθεσα τη δήλωση για να κερδίσω την έκπτωση που να πληρώσω άμεσα τα χρήματα. Δε υπόλοιποι, έχει βγει το δοσολόγιο της ΑΔΕ, 8 μηνιαίες δόσεις που πρέπει να τις πληρώνουμε από τέλος Ιουλίου την πρώτη δόση. Και μην ξεχνάμε κάθε μήνα για όλη μας τη ζωή πλέον, όσο θα υπάρχει ο ένφια, ο πρόχειρος και ο πρόχειρος, αυτός ο ένφια, ο οποίος ήταν έκτακτος αλλά γίνει μόνιμος, για κάθε μήνα υπάρχει ένφια γιατί πλέον είσαι 12μηνη βάση δόση.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία όλα αυτά.
2: Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία, δηλαδή, τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι, ναι. Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Καλώ ήρθατε σήμερα. Γεια χαρά. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού είναι για όλους μας προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως η αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί με θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζει καινοτομία, υψηλή ποιότητα, σύγχρονες τεχνολογίες, πιστοποιημένα προϊόντα σε συνεχή εξέλιξη και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Εμπειρία δεκαετιών, προσήλωση στη λεπτομέρεια. Η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία. Η πραγματική ασφάλεια δεν είναι επιλογή, απλώς είναι μια επένδυση ζωής.
2: Μπάμπη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Οι οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες μπαίνουν, είναι σε έναν κωδικό? Όχι, φαντάζομαι. Είναι άλλος κωδικός για τα νοσοκομεία, άλλος για την τοπική αυτοδιοίκηση, άλλος.
0: Ναι, ναι. Κάθε ένα πράγμα, ναι. Τα νοσοκομεία έχουν
2: ένα κωδικό.
0: Ναι.
2: Ένα κωδικό.
0: Και το κάθε νοσοκομείο έχει τον ξεχωριστό δικό του κωδικό.
2: Οκ. Αλλά θέλω να πω ότι από 2,5 δισεκατομμύρια στα 3,1 δισεκατομμύρια είναι πάρα πολλά. Εμένα θα μου επιτρέψει πάντα να κάνω τη σύγκριση με αυτά που μπορεί και δίνει το δημόσιο με τη μορφή επιδομάτων ή παροχών. Και σκέφτομαι ότι εδώ, γιατί το λέει και ένας ακροατής, έτσι, το θέτει στην υπερβολή του, αλλά θυμίζει κάτι. Λέει, παιδιά, εδώ είναι σαν λαιμό ότι έχει κάνει στάση πληρωμών το κράτος. Αν έχει 3 δισεκατομμύρια.
0: Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα.
2: Έχει ξαναγίνει, δεν γίνεται πρώτη φορά.
0: Πάντα υπάρχει ένα ρολόβερ ποσό.
2: Πάντα υπάρχει ρολόβερ ποσό, αλλά από 2,5 δισεκατομμύρια, 3,1 δισεκατομμύρια. Ξαναλέω, όχι γιατί έχει το μπαταχτσί κράτος ή οτιδήποτε άλλο. Είναι γιατί αυτά τα χρήματα, αν πέσουν στην αγορά, αλλάζει και η εικόνα της αγοράς σε ένα ποσοστό.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, όταν λέμε χρωστάει στα νοσοκομεία, δεν εννοούμε στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία είναι κράτος.
2: Όχι.
0: Τα χρωστάνε τα νοσοκομεία σε προμήθευτες και λέμε ότι τα χρωστάει στα νοσοκομεία.
2: Το ίδιο και η τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, πάμε. Αλλαγή μοιόρου τίτλου ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 57χρονος στο Χολαργό φέρεται να πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, δίνοντας τέλος στη ζωή του. Κατέπεσε ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το δίκτυο των 1000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Το έργο προϋπολογισμού 88,11 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε αντιμέτωπο με 3 προδικαστικές προσφυγές πριν ακόμη φτάσει στο στάδιο υποβολής οικονομικών προσφορών. Τον δρόμο για τις Βρυξέλλες πήρε το προτελευταίο αίτημα για την εκταμείευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. 134 μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να δρομολογηθούν μέσα σε 97 ημέρες. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς, την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη διαπραγματεύονται πυρετοδός για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση κυρώσεων. Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή, νέες βαριές κατηγορίες για τη μητέρα και το σύντροφό της. Σήμα κινδύνου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον ιό έμπολα στην Αφρική.
2: Σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο. Εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
9: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
8: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
9: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου και από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Άκου μία παράμετρο που θέτει ο Χρήστος. Δεν αναρωτιέστε γιατί ακόμα οι εταιρείες πιστώνουν το κράτος. Αν θέλουν, δίνουν εμπορεύματα και υπηρεσίες. Προφανές υπεχρεώνουν. Ναι, νομίζω ότι γίνεται αυτό ούτως ή άλλως. Έχουν υπολογίσει κάποιες εταιρείες, υπολογίζουν πάντα την καθυστέρηση πληρωμής από το κράτος.
2: Ισχύει αυτό. Στην τιμολόγηση.
1: Ναι, στην τιμολόγηση.
2: Αλλά αυτό το λέει ο κρατής υπερχρέωση.
1: Ναι, λέει ο Χρήστος ότι βάζουν το παραπάνω υπολογίζοντας για την καθυστέρηση που θα έχουν. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι ναι, δεν αναρωτιέστε γιατί ακόμα οι εταιρείες πιστώνουν το κράτος παρά το γεγονός ότι χρωστάνε. Ναι, γιατί είναι σίγουρος πελάτης. Έτσι, το δημόσιο.
2: Θα αργήσεις, αλλά θα τα πάρεις.
1: Θα αργήσεις, αλλά θα τα πάρεις, Χρήστο. Αυτό που φωνάζουμε δεν είναι τώρα αν είσαι υπέρ ή κατά του δημοσίου. Η λογική υπό την οποία θέτουμε το θέμα είναι ότι οι εταιρείες που συναλλάσσονται με το κράτος θα πληρώσουν άλλες υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Θα πληρώσουν εργαζόμενους. Θα χίλια δύο πράγματα. Να κυλάει το χρήμα, αυτό λέμε, στην αγορά. Και εν πάση περιπτώσει.
2: Η αγορά έχει χρήμα. Έχει πολύ χρήμα.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Δηλαδή, τώρα το ποιος το έχει, ποιος δεν το έχει, πιανού του περισσεύει και πιανού του λείπεται, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Α, το που βρίσκει το χρήμα, ναι, είναι κάτι.
2: Αλλά ότι η αγορά έχει ρευστότητα γενικώς έχει. Τώρα, με την ευκαιρία να πούμε κάτι, να συμπληρώσουμε την εικόνα, ο ιδιώτης.
1: Ναι.
2: Έχει βεβαίως τη βασική του δύναμη να πάρει τα λεφτά που του χρωστάει το κράτος, που είναι το δικαστήριο, έτσι. Στα δικαστήρια πηγαίνει.
1: Πιάστα, εγώ και κούρευτα.
2: Αλλά για μικρότερα ποσά, προφανώς δεν θα πάει κανείς στο δικαστήριο, κοστίζει πολύ περισσότερο δικηγόρος από τα λεφτά που του χρωστάει. Αλλά γενικά σε μεγάλες συμφωνίες ή σε δουλειές που είναι σημαντικές, υπάρχει το δικαστήριο. Το δικαστήριο θα σου δώσει το δίκιο σου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, χρόνια συνομιλητή μας. Και αφορμή αυτής της κουβέντας που θα κάνουμε σήμερα είναι τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας για τα παιδιά που εξαφανίζονται. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Εδώ διαβάζουμε ότι δύο παιδιά εξαφανίζονται κάθε τρεις ημέρες. Και το 25 εξαφανίστηκαν περισσότεροι από 4.000 ανήλικοι.
2: Εγώ δεν σας κρύβω, όταν είδα την ανακοίνωση που βγάλατε, ότι έμεινα. Δεν πίστευα ποτέ ότι είναι τόσα πολλά.
3: Μένετε εσείς οι οποίοι έχετε όχι την ευαισθητήσια, τη συνειδητοποίηση για τα θέματα που κυριαρχούν. Όταν υπάρχει μια καταστροφή σε ένα κορίτσι που εξαφανίστηκε και βιάστηκε γιατί το κάλεσαν κάποιοι περίεργοι τύποι, γίνεται πανδαιμόνιο. Όταν όμως μιλάμε για την πρόληψη και την προσπάθεια να αποφύγουμε μια τέτοιες καταστάσεις, εκεί υπάρχει μια πιο παγωμένη γενικότερη αντιμετώπιση.
1: Σωστό.
3: Έτσι λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά που την καθιερώσαμε σε διεθνές επίπεδο 25 Μαΐου κάθε χρόνο, δεν έχει σκοπό να κάνεις μια ακόμη ανακοίνωση, αλλά να μιλήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε, γιατί ξέρετε, η εξαφάνιση είναι μια αιτία που σου δείχνει από πού ξεκινάει το πρόβλημα, που είναι είτε από περιβάλλον δύσκολο που ένα παιδί ζει, είτε από κακή χρήση του διαδικτύου που κάποιοι που πουλάνε, συγγνώμη για την έκφραση, έρωτα σε κάποια κορίτσια κυρίως, βρίσκονται σε κατάσταση να συναντηθούν και μετά από εκεί αρχίζει ο γοργοθάς. Κάποια παιδάκια ή παιδιά μεγαλύτερα προσφυγόπουλα ασυνόδευτα, τα οποία πέφτουν θύματα τράφικινγκ, και αυτά κάποτε δεν τα ανακοινώναν καθόλου, τώρα πλέον γίνονται ανακοινώσεις και μπορούμε να έχουμε τα στατιστικά στοιχεία, και η αστυνομία καταφέραμε και έχει στατιστικά στοιχεία. Mm-hmm. Το λέω, το καταφέραμε γιατί εκεί χρειάζεται μασάζ. Mm-hmm. Και εμείς έχουμε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για να αποδείξουμε το πρόβλημα. Για το οποίο βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα αποτελεί πρότυπο στην Ευρώπη.
1: Ναι.
3: Γιατί με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σαν Ελλάδα, για το εξωτερικό μιλάμε σαν Ελλάδα,
1: mm-hmm.
3: δεν έχουμε στην Ελλάδα αρπαγές ανηλίκων από τρίτα άτομα. Σε άλλες χώρες υπάρχει.
1: Mm-hmm.
3: Και το τονίζω αυτό γιατί κατά καιρούς βγαίνουν οι φήμες για άσπρα βανάκια, μαύρα βανάκια και τέτοια πράγματα.
1: Mm-hmm.
3: Και εμείς και η αστυνομία λέμε λοιπόν ότι φυσικά και δεν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις όπως υπάρχουν στην Αγγλία, στην Αμερική και σε άλλες χώρες.
1: Mm-hmm. Εδώ να ρωτήσω, πώς γίνεται τα ασυνόδευτα προσυγόπουλα να είναι θύματα αρπαγής? Δηλαδή, πού τα βρίσκουν.
3: Προσπαθούν
1: δηλαδή,
3: να βρουν...
1: καταλάβατε, δηλαδή, θέλω να πω, ποια είναι η πρόνοια τώρα για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Πού βρίσκονται στον δρόμο, χήμα.
3: Καμία πρόνοια. Εδώ δεν υπάρχουν τα παιδιά γενικότερα πρόνοια.
1: Ναι.
3: Επιτρέψτε μου να το πω με το σεβασμό.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
3: Θα υπάρχει ένα προσφυγόπουλο, μου είχε πει κάποιο πιο παλιά μια εισαγγελία. Κύριε Γιαννόπουλε, αυτό είναι προσφυγόπουλο. Λέω, και. Στην Ελλάδα έχουμε μια νομοθεσία για τα
2: ελληνικά. Για τα παιδιά, όχι για το.
3: Για τα ακριβώς, για τα παιδιά. Τι σημασία έχει αν είναι προσφυγόπουλο ή μη προσφυγόπουλο. Καταφέραμε όμως, και όταν λέω καταφέραμε, πρέπει να διευκρινίσω το χαμόγελο. Δεν κάνει τίποτα άλλο από το να κάνει μασάζ. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έτσι το αισθάνομαι. Σε διάφορες υπηρεσίες και διάφορα άτομα τα οποία δόξα τω Θεώ υπάρχουν και που ακούνε και προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα. Γιατί αν δεν λειτουργούν οι θεσμοί, κανένας ιδιωτικός φορέας δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Έτσι όπως πρέπει. Αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα, ξέρετε, έχουμε δύο στατιστικά δύο αυτοκτονικούς συνδυασμούς ή δύο απόπειρες αυτοκτονίας την ημέρα.
1: Άλλο τραγικό αυτό, ναι.
3: Έχει να κάνει όμως με τις πηγές. Ναι. Έχει να κάνει με τη διαδικασία αυτή της φρίκης που περνάνε τα παιδιά. Mm-hmm. Αν δεν ήταν λοιπόν το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας, γιατί παλιά μας χειροπετούσαν ο ένας με τον άλλον κλπ., εμείς θα κάναμε το σταυρό μας. Δεν φτάνει. Έτσι λοιπόν έχουμε αστραπία, πλέον κινητοποίηση, αστραπία, την αστυνομία και η ομάδα Δίας κλπ. Το παιδί το δικό σου το οποίο κινδυνεύει, και όχι γιατί είσαι κακιά οικογένεια, είσαι κακός γονιός, γιατί και αυτό υπάρχει το στερεότυπο, γιατί κάποιο παιδί ντρέπεται, γιατί κάποιο παιδί δεν μπορεί να θέλει να στενοχωρήσει τους γονείς και φτάνει την υπερευαισθησία που έχουμε μάθει τα παιδιά μας, φτάνει μερικές φορές σε κατάσταση τέτοια.
1: Ναι.
3: Εκεί λοιπόν είναι η κοινωνία που όταν εξαφανίσει αυτό το παιδί, να το βρούμε γρήγορα και να το προλάβουμε. Ή το κυριότερο, ότι στο 1056 στη γραμμή που απαντάει το χαμόγελο σε όλη την Ελλάδα, μας παίρνουν πλέον τα ίδια τα παιδιά, επειδή μιλάμε στα σχολεία διαδραστικά και με βιωματικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, όταν συμβαίνει κάτι, γιατί μας παίρνουν τα παιδιά και μας λένε ότι εγώ έχω εξαφανιστεί, έχω φύγει, αλλά θέλω να σας μοιραστώ γιατί έφυγα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, θα βρεθεί η 16χρονη που έχει εξαφανιστεί, αλλά μην τη δώσετε στη μαμά και στον παπά πριν μάθετε γιατί. Γιατί απλά στην Καρνανία που συνέβηνε περιστατικά, ο παπάς τη βίαζε.
1: Ναι.
3: Ήθελε να φύγει. Κάτι ήθελε να πει.
2: Κύριε Γιαννόπλε, ήθελα να σας ρωτήσω από αυτά τα παιδιά που εξαφανίζονται. Κάποια τα ξαναβρίσκουμε, ελπίζω.
3: Στην τετική πλειοψηφία φυσικά βρίσκουμε τα παιδιά. Το πρόβλημα είναι με τα ασυνόδευτα, με τα προσφυγόπουλα, τα οποία δεν ξέρουμε, δεν ξέρει κανένας, γιατί ο σκοπός τους και ο στόχος τους είναι να πάνε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, ήταν να συναντήσουν κάποιους συγγενείς. Και εκεί πάνε μέσα σε αυτή την προσπάθειά τους, ενδεχομένως, μάλλον κάποια από αυτά πέφτουν θύματα κάποιων διακινητών που δεν τα προορίζουν για εκεί. Μάλιστα, σε μια περίπτωση που βγάλαμε Amber Alert, ο πατέρας που έφερε το 8χρονο αγόρι του στην Ελλάδα, υποτίθεται για τουρισμό από τη Σουηδία, πρόσφυγας αυτός, επίσημα πρόσφυγας, εξαφανίστηκε το παιδί και δεν βρίσκαμε φωτογραφία. Και να είναι καλά η Σουηδία, που το απογεύμα μας έδωσε φωτογραφία μέσω της πρεσβείας.
1: Μάλιστα.
3: Το παιδί λοιπόν αυτό βρέθηκε που βρέθηκε, στη Μέσα Ανατολή. Το είχαν βάλει στη διαδικασία της επαναστατική μια κάποιες ομάδες εκεί, Αλ-Κάιντα κλπ. Θέλω να πω, είναι πολλοί λόγοι που τα προσφυγόπουλα και τα παιδιά από διάφορες χώρες βρίσκονται σε καταστάσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή παλαιότερα υπήρχαν εξαφανίσεις για άλλους λόγους, οτιδήποτε άλλο, δεν το θέτω στο επίπεδο του αν έχουν αυξηθεί ή όχι. Έχουν αυξηθεί οι διώξεις κατά γονέων, δηλαδή για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο?
3: Όχι.
1: Όχι, λέτε.
3: Έχει μόνο έχουν αυξηθεί, ναι. Αλλά θα ήθελα, χωρίς κάποιος μάλιστα με παρεξήγησε και μου την είπε, γιατί είπα τα ζώα τα αγαπάμε.
1: Ναι.
3: Φυσικά. Και κάποιος που κάνει κάτι κακό στο ζώο πρέπει να τιμωρείται. Και φυσικά το λέω έντονα, γιατί κάποιος το είπα ότι όταν κάνεις κακό σε ζώο, τιμωρείσαι πολύ αυστηρά.
1: Ναι.
3: Όταν κάνεις κακό σε παιδί, δεν τιμωρείσαι.
1: Ναι.
3: Δεν παρομοιάζω όμως αν πρέπει ή δεν πρέπει να τιμωρείσαι για το ζώο ή για το παιδί. Το παρομοιάζουμε για να πούμε ότι με τον ίδιο τρόπο και ίσως και καλύτερα που τιμωρείται κάποιος που βασανίζει ένα πλασματάκι, με τον ίδιο τρόπο που βασανίζει ένα παιδί. Δεν έχει σημασία αν είναι γονιός. Σημασία έχει ότι μάλιστα ένας εισαγγελέας έστειλε με κατηγορία. Θυμόσαστε τώρα στην Πάτρα που υπήρχε ένα πρόβλημα με πατέρα που είχε βγάλει στην έκθεση τα παιδιά του για να βγάζουν λεφτά. Και ο εισαγγελέας εκείνος που ανέλαβε την υπόθεση μας πήρε, ο 11χρονος μας πήρε τηλέφωνο εμάς και έγινε να μας κινητοποιήσει και είπε ότι δεν αντέχω άλλο να με βασανίζει ο πατέρας μου. Και κατηγορήθηκε για εμπορία, όχι για επαιτία.
1: Ναι.
3: Πάντως, και χαρήκαμε γιατί επιτέλους η νομοθεσία γίνεται αυστηρή και όπως κάποιος συνάδελφός σας στο BBC ανακάλυψε και είπε ότι χώρες που δεν έχουν αυστηρούς νόμους είναι πιο εύκολες να έρχονται διάφοροι διακινητές και να φέρουν τα παιδιά να διανέβουν όπως το καλοκαίρι στα νησιά ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυστηρότητα.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, συγγνώμη, ασχέτως με το αν εγώ κακοποιώ το παιδί μου και το παιδί εξαφανίζεται οτιδήποτε άλλο ή αποδεικνύεται αργότερα ότι κάτι έχει συμβεί στο σπίτι. Αν εξαφανιστεί ένα παιδί για 2 μέρες, 3 μέρες τέλος πάντων, εσείς εμπλέκεστε στο κομμάτι της έρευνας με τα Amber Alert, είναι πολύ πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε. Ακριβώς. Βρίσκεται το παιδί. Έτσι, έχει βρεθεί το παιδί, όλα καλά, όλα ανθυρά. Για το γονιό δεν ακολουθείτε μετά, όχι από εσάς φυσικά, από τις αρχές, καμία καλά διαδικασία. Φαίνεται, έχετε δίκιο, φαίνεται. Αλλά λέω ότι οι διαδικασίες, εσείς φροντίζετε για το παιδί. Στο υπόλοιπο κομμάτι λειτουργεί ο νόμος για τον έλεγχο προς τους γονείς.
3: Ανάλογα ποιος αξιωματικός τον αναλαμβάνει.
1: Α, μάλιστα. Καταλάβω.
3: Γιατί και στις εξαφανίσεις και μάλλον και στις αυτοκτονίες που έχει να κάνει με τις φυγές, έχει να κάνει με όλα αυτή τη χρήση που περνάνε τα παιδιά το τελευταίο διάστημα. Εάν δεν ήταν κάποια αξιωματική του ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα είχαμε τις καθυστερήσεις του παρελθόντος που μας χειροπετούσαν από τον ένα στον άλλον, από ένα τμήμα στο άλλο και χαρτιά και το ένα και το άλλο. Άρα λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν, μπορούν και κάνουν τη διαφορά. Αλλά είναι μονάδες. Και αν δεν ήταν, θα τονίζω και πάλι, αν δεν ήταν αυτοί, εμείς θα κάναμε ευχές, δεν φτάνουν ευχές. Άρα λοιπόν είναι θέμα σε ποιο θα πέσεις, τι γνώσεις έχει και πώς θα αναλάβει. Με υπηρεσίες που είναι προστελεχωμένες, θυμόσαστε πόσα χρόνια μιλάμε, οι υπηρεσίες είναι προστελεχωμένες και δεν έχει σημασία με την κυβέρνηση και το κόμμα. Έχει σημασία ότι δεν δόθηκε, δεν επενδύθηκε ποτέ για τον Τρόνια παρά μόνο vouchers και να κλείσουμε τα σπίτια γιατί δεν έχουν 6 μπάνια. Και να κάνουμε αποδειγματοποίηση fast track η οποία τελικά αποδεικνύεται φρούδα γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα με υιοθεσία και αναδοχή και όλα αυτά ο κόσμος το βλέπει, το ακούει γιατί είναι τα πυροτεχνήματα τα οποία κατά καιρούς ακούγονται διαχρονικά. Μιλάμε για 30 χρόνια τώρα, έτσι. Λοιπόν, τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά δυστυχώς υπάρχει τεράστια στην παιδική προστασία, υπάρχει τεράστια κονδύλια που δίνονται δεξιά και αριστερά και αυτά δημιουργούν διάφορες παρενέργειες, να μην πω περισσότερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
3: Εμείς ευχαριστούμε πολύ σας λίγους που το διαχειριστήκανε το θέμα αυτό που είναι εξαφανίσεις παιδιών.
1: Μάλιστα καλά, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Ευχαριστούμε. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
4: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 02285.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682 089 100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
15: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
16: Κύριε, κύριε!
15: Κωστάκι, για πες μας.
16: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
15: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
16: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
15: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
16: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
17: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
18: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Παναλάβω για όσους δεν πήρανε το μήνυμα με την πρώτη, που είμαι βέβαιος ότι το έχετε πάρει όλοι βέβαια, αλλά επειδή ακριβώς το ίντερνετ είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό στην καθημερινότητα των εφήβων, οι οποίοι θέλουν να εξερευνήσουν τον ψηφιακό κόσμο, αλλά έρχονται και αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστούν μόνοι τους πολύ συχνά, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZI,
2: Μια δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να κινούνται online με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση και μέσα από την ενότητα Κόσμος να ενημερώνονται για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ στο MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals μπορούν να εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα ελεύθερα και με ασφάλεια. Συνδέονται παράλληλα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Θα βρείτε τα πάντα στο vodafone.gr.

0: Μάνον Νιφλή,
1: ορίστε.
0: Στο λιγότερο από ένα λεπτό που έχει μείνει. Πες το.
1: Τι να πω. Έχουν κάνει σοφότερους ημέρες συνέντευξη που είχαμε, κυρίως τελευταία του κ. Γιαννόπουλου. Εν έτη 2026 μου φαίνεται απίστευτο 26 ότι ακόμα συζητάμε ότι μία υπόθεση εξαφάνισης ενός παιδιού έχει την τύχη, ανάλογα με τον άνθρωπο που θα αναλάβει την υπόθεση. Ανάλογα με τον αξιωματικό που θα αναλάβει. Είναι φοβερό αυτό.
0: Δεν είναι όμως έτσι σχεδόν πάντα.
1: Δυστυχώς.
0: Βέβαια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί, δεν ξέρω αν τώρα προβάλλονται καλύτερα, τα μαθαίνουμε καλύτερα, με τις επιδόσεις ορισμένων σωμάτων ασφαλείας, που είναι και πολλά από αυτά είναι καινούργια σχετικά. Σου έχουμε δώσει και διάφορα ονόματα, το FBI, το έτσι, το αλλιώς, οι οποίοι φαίνονται ότι πλέον δουλεύουν με τρομακτικές αποδόσεις. Mm-hmm. Τώρα δεν είναι για πλάκα, αλλά το ότι στην Κρήτη κάθε μέρα κάποιους θα συλλάβουν που είχαν αισθήσει κυκλώματα και τρώγανε τα λεφτά, το ΠΚΠ κυρίως, είναι καταπληκτικό. Δείχνει βέβαια και την έκταση. Τι θες, Νίκο, κάτσε να τελειώσουμε, παιδί μου. Έχουμε μια συζήτηση ανοίξει. Εσάβριο τα σπουδαία. Μας διώχνει, σου είπε αυτό το παιδί, να πάρουμε άλλον Νικολήπτη. Άντε, γεια σας.
1: Θα τον χάσει και θα τον ζητάς. Γεια σας, παιδιά. Αύριο θα είμαστε μαζί. Γεια.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
4: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λεστ. Φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο. All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τρίτη, 26 Μαΐου σήμερα, με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο και με τη μεγάλη αύξηση των ψυχικών διαταραχών παγκοσμίως. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει τα εισοδήματα των πολιτών σε περιόδους κρίσεων. Παράλληλα, χαρακτηρίσε τα νέα κόμματα ως πολιτική βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που όπως είπε φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους.
0: Λάθη εντοπίστηκαν στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2025 σε μη μισθωτού. Σε αναστολή πληρωμής της πρώτης δόσης προχώρησε η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Την ίδια ώρα με βουνό μοιάζουν τα χρέη ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγγίζουν σχεδόν τα 52 δισεκατομμύρια.
1: Έρχεται νέα διπλή επιβάρυνση στα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν μέσω λογαριασμών ρεύματος δύο νέα τέλη υπέρ δήμων και περιφερειών. Από πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι λέει στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά.
0: Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο με αφορμή το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα η Τουρκία προκαλεί και πάλι με παραβιάσεις στο Αιγαίο.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα τη νύχτα στο Ιράν με στόχο εκτοξευτήρες πυράβλων και σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες στον Περσικό κόλπο. Μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ.
0: Η οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και εν συνεχεία έβαλε τέλος στη ζωή του. Αστυνομικοί προσέφεραν πρώτες βοήθειες στη γυναίκα που μεταφέρθηκε μετά στο νοσοκομείο.
1: Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. 17 σύλληψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Το κέρδος του κυκλώματος, το οποίο εμπλέκονται δύο υπάλληλοι από κέντρα υποδοχής δηλώσεων, υπολογίζεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Το νέο κόμμα του παρουσιάζει στις 8 απόψε στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Συγκέντρωσε τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών.
1: Έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως δείχνει νέα έρευνα με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσούν. Αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Τραγωδία σε επαρχιακή πόλη του Βελγίου, όπου σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών, δύο έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδηγός, έχασαν τη ζωή τους, ενώ από το τρένο δεν υπάρχουν θύματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ισόπεδη διάβαση ήταν κλειστή.
1: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τον μήνα Μάιο καταγράφεται στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν βούτυξε σε λίμνη για να δροσιστεί και υπέστη θερμικό σοκ από το κρύο νερό. Αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες είναι και η Γαλλία. 8 θάνατοι στη χώρα συνδέονται με το κύμα ζέστης.
0: Στα αθλητικά, μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στο ελληνικό πρωτάθλημα την Πέμπτη. Υποδέχεται την ΑΕΚ στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Χθες η Ένωση, στον τρίτο προημιτελικό, απέκλεισε με 102-99 τον Άρη. Στον άλλο αγώνα των ημιτελικών, ο Παναθηναϊκός επίσης την Πέμπτη θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ.
1: Στο ποδόσφαιρο, για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον δανό προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης από τη σκανδιναβική χώρα.
0: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειος 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Καλοκαιρινό το σκηνικό και τις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνια στη σταδίου Πατησίων Πειραιός. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Άλυμο, στο κόκκινο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και το ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου.
3: Το θέμα της ημέρας.
0: Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο με 15 λεπτά ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εμείς εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις. Μεταφράζουμε τα πλεονάσματα σε συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή. Να ξεκολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο. Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστεμισμού. Γκάλοπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη. Και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το Δημοκρατικό Συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
0: Σύση Σταυροπιεράκου μας είχε πει εδώ στο κεντρικό δελτίο από την πρώτη στιγμή ότι εάν δεν λήξει η πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή και συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση, πάμε για παράταση της επιδότησης, οι πηγές σου επαληθεύτηκαν πλήρως.
5: Πράγματι, σε συνέχιση της ενίσχυσης του πετρελαίου κίνησης και για τον Ιούνιο, με μειωμένο όμως ποσό, προχωρά η κυβέρνηση. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται πλέον στα 15 λεπτά ανά λίτρο, μειωμένο κατά 5 λεπτά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζουμε ότι η επιδότηση ήταν 20 λεπτά ανά λίτρο. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις πιέσεις στο κόστος μεταφορών και στην εφοδιαστική αλυσίδα σε μια περίοδο επίμονης ενεργειακής αστάθειας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο ντίζελ με 15 λεπτά το λίτρο θα διατηρήσει χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά την τιμή σε σχέση με το Μάρτιο. Τότε η τιμή του πετρέλαιου κίνησης είχε φτάσει στα 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ χθες να πούμε ότι η τιμή είχε πέσει στο 1,8 ευρώ ανά λίτρο. Παρά βέβαια το γεγονός ότι η τιμή του ντίζελ έχει υποχωρήσει, όπως βλέπουμε, στα πρατήρια κοντά σε αυτά τα επίπεδα, εκτιμάται ότι η απόσυρση της επιδότησης αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών, επιβαρύνοντας το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Γι' αυτό το λόγο επέλεξαν στο οικονομικό επιτελείο να διατηρήσουν την επιδότηση στην Αγγλία ως μέτρο ανάστησης των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα νοικοκυριά πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Βασίλειο Πρωθυπουργός δεν έκανε καμία αναφορά στο Fuel Pass. Την κυβέρνηση, όπως φαίνεται, να επιλέγει να μην συνεχίσει την επιδότηση, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι θα μπορούσε να υπάρξει παράταση του τουλάχιστον για ένα μήνα, λόγω της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης που βρίσκεται πάνω από 2,12 ευρώ ένα λίτρο πανελλαδικά. Μάλιστα, η Σαντορίνη έφτασε στα 2,5 ευρώ.
0: Εκτοξεύτηκε στα 2,5 ευρώ.
5: στη Σαντορίνη εκτοξεύτηκε στα 2,5 ευρώ. Ωστόσο, το δημοσιονομικό κόστος, καθώς η δίμηνη παράσταση για 150 εκατομμύρια ευρώ, έκανε φαίνεται το οικονομικό επιτελείο να μην προχωρήσει την επιδότηση του Fuel Pass, διατηρεί αποθέματα από το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει και αναλόγως των εξελίξεων ίσως δούμε το επόμενο διάστημα και τον Ιούλιο να έχουμε παράταση στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Βαβέλ χαρακτήρισε το μεταξύ ο Πρωθυπουργός στα νέα κόμματα, έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που όπως είπε φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί.
4: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Λάθη προέκυψαν στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2025 για μη μισθωτούς, με την διοίκηση του ΕΦΚΑ να ανακοινώνει αναστολή πληρωμής της πρώτης δόσης, καθώς αρχικά η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 29η Μαΐου. Αυτή η εξέλιξη προκαλεί ανακούφιση Αργυρό Μαυρούλη, καθώς ορισμένοι είχαν λάβει ειδοποιητήρια με οφειλές μερικών χιλιάδων ευρώ. Πώς προέκυψαν τα λάθη και τι προβλέπεται να γίνει από εδώ και πέρα?
6: Ήδη, όπως μας λένε από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, προχωρούν σε διορθωτική εκαθάριση προστε να ενσωματωθούν σωστά τα στοιχεία και να εκδοθούν νέα ειδοποιητήρια μέσα στον Ιούνιο. Οπότε αυτός ο κόσμος, όπως έγραψαν και στην ανακοίνωσή τους, μέχρι τότε οι ασφαλισμένοι που εμφανίστηκαν με χρεωστικά υπόλοιπα λόγω της συγκεκριμένης εκκρεμότητας, γιατί έγινε όλο αυτό, δεν είχαν υποβληθεί αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και ο κόσμος που είχε μισθωτή απασχόληση και μπλοκάκι βρέθηκε να χρωστά ουσιαστικά τις ασφαλιστικές εισφορές από την μισθωτή του απασχόληση να μην εμφανίζονται μέσα στο καθαριστικό του και να προσκύψει χρεωστικό για τον, από την πλευρά της μη μισθωτής απασχόλησης.
1: Άρα πρέπει να μπουν και αυτοί οι δύο μήνες, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος, όπως λες.
6: Έτσι, ναι. Θα να έχουν ήδη αναρτηθεί, οπότε θα ξαναγίνει η εκαθάριση τέλος του μήνα για αυτόν τον κόσμο, θα γίνει επανυπολογισμός και έτσι δεν θα πληρώσουν την πρώτη δόση που έλεγε στις 29 Μαΐου. Θα στείλουν νέα ειδοποιητήρια και αν προκύψουν ξανά χρεωστικά υπόλοιπα, θα υπάρξει ρύθμιση το πώς θα πληρώσουν τις δόσεις οι ασφαλισμένοι.
1: Την ίδια ώρα, Αργυρό, δεν είναι ευχάριστα τα νέα που έρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα χρέη ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών φαίνεται ότι συνεχίζουν να διωγγώνονται, αγγίζουν σχεδόν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, την ώρα που τα έσοδα από τις ρυθμίσεις οφειλών καταγράφουν κάμψη.
6: Περιμένουμε και αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, αν και κρατούν μικρό καλάθι, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούν ότι δεν μπορούν να τα εξοφλήσουν. Λοιπόν, το ποσό εμφανίζεται αυξημένο των οφειλών κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια σε σχέση με το Μάρτιο πέρσι και μόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο τα χρέη αυξήθηκαν κατά 470 εκατομμύρια ευρώ, Ελισάβετ. Από την τριμηνιά...
1: Αυτό δείχνει και τη δυσκολία των ασφαλισμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, από ό,τι φαίνεται.
6: Μόλις 40 εκατομμύρια φορούν νέα απλήρωτα χρέη, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη. Παράλληλα, το σύνολο των οφειλών, περίπου 10,7 δισεκατομμύρια, χαρακτηρίζονται και ανεπίδεκτα ιστοξινοπεταιρίες που έχουν κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και απλά τα χρέη συνεχίζουν να καταγράφονται στις λίστες και δεν έχει γίνει κάποια εκαθάριση. Να πούμε ότι ανησυχία προκαλεί η αύξηση των λεγόμενων μεσαίων οφειλετών, δηλαδή αυτούς που χρωστούν από 30 μέχρι 50.000 ευρώ. Μέσα σε ένα χρόνο οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά περισσότερους από 58.000 και άνοντας συνολικά σχεδόν τις 149.000. Και την ίδια στιγμή το ΚΕΑΟ εντείνει τις πιέσεις προς τους οφειλέτες. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026 στάλησαν 42.000 ατομικές ειδοποιήσεις με προειδοποίηση για αναγκαστικά μέτρα έσπρεξης, εφόσον δεν προχωρήσουν σε ρύθμιση οφειλών. Αλλά όπως είπες και εσύ, οι ενεργές ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή είναι περίπου 291.000 με ρυθμισμένες μόλις 5 δισεκατομμύρια από τα χρέη των οφειλών που καταγράφονται στο ΚΕΑΟ.
1: Αργυρό, ευχαριστούμε πολύ.
0: διπλό χαράτσι στα ακίνητα. Φέρνει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 ο λεγόμενος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Προβλέπει τη θέσπιση τέλους τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα είναι υψηλότερο από το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φορό ηλεκτροδοτούμενων χώρων που θα αντικαταστήσει. Η διπλή επιβάρυνση θα έρχεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας εξηγήσει κατά προσέγγιση τώρα τα ποσά που προκύπτουν και τι προβλέπεται σε περιπτώσεις που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή.
7: Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε νέες οικονομικές επιβαρύνσεις με διπλό χαράτσι για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε διαβούλευση, ο οποίος προβλέπει την επιβολή δύο νέων τελών υπέρ των Δήμων και υπέρ των Περιφερειών που θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και προς μεγάλη απογοήτευση τα τέλη θα τεθούν σε ισχύ παράλληλα με τον κρατικό ένφυα, ο οποίος παραμένει ως έχει και εισπράττεται από την ΑΕΔΕ, αποτελώντας έσοδο του κράτους. Ειδικότερα πούμε ότι στις αρχές του νέου χρόνου θα τεθούν σε ισχύ το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης και το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο να πούμε ότι αντικαθιστά και συγχωνεύει δύο υφιστάμενες επιβαρύνσεις, το τέλος ακίνητης περιουσίας, γνωστό ΣΤΑΠ, και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Τα νέα τέλη τώρα υπέρ των Δήμων και των Περιφερειών θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, όπως έχουν πει, και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το τέλος τοπικής ανάπτυξης θα επιβάλλεται σχεδόν στο σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων, μετατρέποντας την τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα δεύτερο εισπρακτικό μηχανισμό ένφια. Ενώ το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης θα κατευθύνεται στα ταμεία των περιφερειών για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής. Εδώ έχουμε μια ταυτόχρονη χρέωση υπέρ Δήμων και Περιφερειών μέσω του λογαριασμού ρεύματος, η οποία βέβαια διπλασιάζει το βάρος για τους ιδιοκτήτες, καθώς εντείνει την ήδη υψηλή φορολογική πίεση που δέχονται τα ακίνητα. Και το πρόβλημα, να σου πω, Βασίλη, ότι πάει ένα βήμα παραπέρα. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής συνάντησης με μεγάλο εκπρόσωπο του λιανεμπορίου, σχολιάζοντας το διπλό χαράτσι, έκανε μια εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρξουν ανατιμήσεις και στα καταναλωτικά προϊόντα. Καταλαβαίνεις ρυθμό, λοιπόν.
0: Θα συμπαρασύρει, λοιπόν, και ακριβώς καταναλωτικά προϊόντα.
7: Ακριβώς, γιατί θα είναι παραπάνω τα έξοδα, άρα κάπου θα πρέπει αυτό να απορροφηθεί και θα πρέπει κάπου να μοιραστεί.
0: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, Μέρη, ότι οι λογαριασμοί ρεύματος είναι ήδη επιβαρημένοι με πάρα πολλά τέλη.
7: Ακριβώς. Το τέλος θα επιβάλλεται, όπως είπες, επί της αξίας του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τετραγωνικά μέτρα, τιμή ζώνης και συντελεστή παλαιότητας. Θα εισπράττεται με απόλυτη αυστηρότητα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Και εκεί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, με την επιβολή του, πόσα νοικοκυριά θα βρεθούν σε δεινή θέση, με κίνδυνο ακόμα και για διακοπή ρεύματος, εφόσον αδυνατούν να πληρώσουν το νέο διωγγωμένο λογαριασμό ρεύματος. Και κάτι χρήσιμο βέβαια, αυτό έχει προκαλέσει και τις αντιδράσεις και τις πομιδά θα πούμε, αλλά κάτι χρήσιμο να πούμε ότι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή για σχόλια και υποβολή προτάσεων από τους πολίτες και τους φορείς στο opengov.gr.
0: Άρα αναμένονται και τροποποιήσεις, Μέρη, σε περιπτώσεις γνωρίζουμε τι προβλέπεται που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή.
7: Ακριβώς. Αυτά επιβαρύνουν όλα τον ιδιοκτήτη ακινήτων, σύμφωνα με τα όσα λένε μέχρι τώρα. Οι ιδιοκτήτες είναι αυτοί που θα υπομισθούν όλα τα νέα βάρη. Φαντάζομαι όμως ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει από κάπου και αυτός να πάρει το έξτρα ποσό το οποίο το αναλογεί. Άρα ενδέχεται όλο αυτό να πάει σε μια αλυσίδα και να δούμε ενδεχομένως και αυξήσεις και στα ενίκια και στα κόστη, περαιτέρω κόστη.
0: Που πολύ απευχόμαστε, διότι βρίσκονται ήδη τα ενίκια στον Θεό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου, και να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος της Πομιδά Στράτος Παραδιάς.
8: Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο ενός νέου αυτοδιοικητικού κώδικα, όπου εκεί ένα μικρό τέλος, το οποίο ήταν στο περιθώριο, ας το πούμε έτσι, των φορολογικών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, ξαφνικά βρίσκεται να φτάνει μέχρι και να τριπλασιαστεί. Τώρα αλλάζει μορφή κάπως και εμφανίζεται να διπλασιάζεται για το Δήμο.
0: Λοιπόν, και ακριβώς καταναλωτικά προϊόντα.
7: Ακριβώς, γιατί θα είναι παραπάνω τα έξοδα, άρα κάπου θα πρέπει αυτό να απορροφηθεί και θα πρέπει κάπου να μοιραστεί.
0: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, Μέρη, ότι οι λογαριασμοί ρεύματος είναι ήδη επιβαρημένοι με πάρα πολλά τέλη.
7: Ακριβώς. Το τέλος θα επιβάλλεται, όπως είπες, επί της αξίας του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τετραγωνικά μέτρα, τιμή ζώνης και συντελεστή παλαιότητας. Θα εισπράττεται με απόλυτη αυστηρότητα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Και εκεί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, με την επιβολή του, πόσα νοικοκυριά θα βρεθούν σε δεινή θέση, με κίνδυνο ακόμα και για διακοπή ρεύματος, εφόσον αδυνατούν να πληρώσουν το νέο διωγγωμένο λογαριασμό ρεύματος. Και κάτι χρήσιμο, βέβαια, αυτό έχει προκαλέσει και τις αντιδράσεις και τις πομιδά, θα πούμε, αλλά κάτι χρήσιμο να πούμε ότι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, η δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή για σχόλια και υποβολή προτάσεων από τους πολίτες και τους φορείς στο opengov.gr.
0: Άρα αναμένονται και τροποποιήσεις μέρη σε περιπτώσεις γνωρίζουμε τι προβλέπετε που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός ρευματός εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή.
7: Ακριβώς. Αυτά επιβαρύνουν όλα τον ιδιοκτήτη ακινήτων, σύμφωνα με τα όσα λένε μέχρι τώρα. Οι ιδιοκτήτες είναι αυτοί που θα υπομισθούν όλα τα νέα βάρη. Φαντάζομαι όμως ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει από κάπου και αυτός να πάρει το έξτρα ποσό το οποίο το αναλογεί. Άρα ενδέχεται όλο αυτό να πάει σε μια αλυσίδα και να δούμε ενδεχομένως και αυξήσεις και στα ενίκια και στα κόστη, περαιτέρω κόστη.
0: Που πολύ απευχόμαστε, διότι βρίσκονται ήδη τα ενίκια στον Θεό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου, και να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη.

0: ρεύματος. Και κάτι χρήσιμο βέβαια, αυτό έχει προκαλέσει και τις αντιδράσεις και τις πομιδάς θα πούμε, αλλά κάτι χρήσιμο να πούμε ότι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή για σχόλια και υποβολή προτάσεων από τους πολίτες και τους φορείς στο opengov.gr.
1: Άρα αναμένονται και τροποποιήσεις, Μέρη, σε περιπτώσεις γνωρίζουμε τι προβλέπεται που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή.
0: Ακριβώς. Αυτά επιβαρύνουν όλα τον ιδιοκτήτη ακινήτων, σύμφωνα με τα όσα λένε μέχρι τώρα. Οι ιδιοκτήτες είναι αυτοί που θα υπομισθούν όλα τα νέα βάρη. Φαντάζομαι όμως ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει από κάπου και αυτός να πάρει το έξτρα ποσό το οποίο το αναλογεί. Άρα ενδέχεται όλο αυτό να πάει σε μια αλυσίδα και να δούμε ενδεχομένως και αυξήσεις και στα ενίκια και στα κόστη, περαιτέρω κόστη.
1: Που πολύ απευχόμαστε, διότι βρίσκονται ήδη τα ενοίκια στον Θεό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου, και να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος της Πομιδά Στράτος Παραδιάς.
2: Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο ενός νέου αυτοδιοικητικού κώδικα, όπου εκεί ένα μικρό τέλος, το οποίο ήταν στο περιθώριο, ας το πούμε έτσι, των φορολογικών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, ξαφνικά βρίσκεται να φτάνει μέχρι και να τριπλασιαστεί. Τώρα αλλάζει μορφή κάπως και εμφανίζεται να διπλασιάζεται για το Δήμο, αλλά να μπαίνει και συνδικαιούχος σε μια ακόμη προσαύξησή του, ώστε να φτάσει στο τριπλάσιο, και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το Συμβούλιο κάθε περιφέρειας αποφασίσει ότι θέλει και αυτή φόρο από την αξία των ακινήτων. Οπότε και πάλι πάμε στον τριπλασιασμό του τέλους. Βέβαια, αυτό συνδυάζεται και με την κατάργηση ενός μικρού φόρου που λεγόταν φόρος ηλεκτροκειμένων χώρων, ο οποίος όμως συναρτούταν με τα δημοτικά τέλη και αποτελούσε καθαρά υποχρέωση του ενοικιαστή. Αυτός διαγράφεται και πάει όλος η υποχρέωση του ιδιοκτήτη σε διπλασιασμό στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για το Δήμο και σε δυνατότητα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, την οποία μπορεί να την αξιοποιήσει κάθε μία περιφέρεια όπως θέλει, από 0,15 έως 0,35 της χιλίας.
3: Στα ελληνοτουρκικά τώρα φαίνεται ότι ανεβαίνουν οι τόνοι, καθώς η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο. Μάλιστα, σημειώθηκε και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Τα ήρεμα νερά, ή να πω καλύτερα, Χρήστο Μαζανίτη, οι ήρεμοι εθέρες στο Αιγαίο, φαίνεται πως έχουν τελειώσει.
4: Και έχουν τελειώσει προπολού. Είναι κάτι το οποίο έχουμε γράψει αναλυτικά. Τουλάχιστον τις τελευταίες εβδομάδες στην Real News της Κυριακής, αλλά και στο ενικός.gr. Είχαμε λοιπόν χθες για ακόμη μία φορά τουρκικά μαχητικά οπλισμένα F-16 να παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο 4 φορές και μάλιστα κατά τη διάρκεια των παραβιάσεων να έχουμε αερομαχίες με 4 ελληνικά οπλισμένα μαχητικά που είχαν απογειωθεί από τις μηναρχίες των Ρέντινες, δηλαδή των μηναρχίων όπου είναι οι ομάδες ετοιμότητας, ύψιστης ετοιμότητας, και μάλιστα σε μία από τις περιπτώσεις των αερομαχιών κατέληξε σε εμπλοκή. Εμπλοκή σημαίνει ότι τα ελληνικά μαχητικά κλείδωσαν τα σκοπευτικά τους ραντάρ ένα τουρκικό μαχητικό. Φαίνεται λοιπόν ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή αυτό της σταδιακής αναβάθμισης των προκλήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό το οποίο φαίνεται ότι έχει εκπέμπεται από τις ειδικές ενόπλες δυνάμεις και ειδικά από την πολεμική αεροπορία είναι το ότι μπαίνουν σε καθεστώς υψηλής εγρήγορσης, να το πούμε έτσι.
3: Χρήστο, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Στον απόϊχο των τουρκικών προκλήσεων, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έστειλε από τη Βουλή νέο ξεκαθαρό μήνυμα προς τη γειτονική μας χώρα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας για τις προθέσεις της Άγκυρας να ψηφίσει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, τόνισε ότι κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί ποτέ να μας δεσμεύσει στα ζητήματα αυτά. Μια τέτοια μονομερής ενέργεια δεν φέρνει καμία απολύτως ένομη συνέπεια και προκαλεί ένταση, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
5: Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Θέλω να είστε ήσυχος ότι η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε το οποίο θα υποβαθμίσει την διεθνή θέση της χώρας. Εμείς, κύριε Βουλευτά, ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία στο πεδίο. Και όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της άμυνάς μας, με το θαλάσσιο γοροταξικό σχεδιασμό.
1: Να κοιμάστε ήσυχος, κύριε Καζαμία, η Ελλάδα μεριμνά, είναι ισχυρή και δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε που θα υποβαθμίσει τη θέση της χώρας μας, είπε ο Υπουργός Γιώργο Λικουρέτζο.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ναι, και νομίζω ότι κινήθηκε σε ένα διπλό άξονα η χθεσινή τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη εδώ στη Βουλή. Σε πρώτο στάδιο ότι η Αθήνα δεν ασχολείται ούτε με δημοσιεύματα αλλά ούτε

0: ούτε με εσωτερικά νομοθετήματα της γείτονος χώρας, τα οποία μπορεί να έλθουν σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν στον τύπο τις τελευταίες ημέρες, τη λογική ότι δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα στην πλευρά του διεθνούς δικαίου, στο πεδίο του διεθνούς δικαίου. Άρα ούτε τετελεσμένα μπορεί να υπάρξουν, ούτε δίνει κανένας ιδιαίτερη σημασία σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών σε αυτά. Και ο δεύτερος άξονας είναι ότι στο πεδίο της, των διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία δεν θα πρέπει κανένας να φοβάται. Αν νομίζω ότι αυτό το νόημα είχε η φράση του κυρίου Κεραπετρίτη προς τον κύριο Καζαμία, ο οποίος είχε κάνει την επίκαιρη ερώτηση. Αυτό το να κοιμάστε ήσυχος δείχνει ότι η Αθήνα δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει στο παραμικρό σε σχέση με την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ο κύριος Κεραπετρίτης, πρέπει να σου πω ότι απέρριψε κατηγορηματικά την προσέγγιση του κύριου Καζαμία, ότι όντως οι μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας δημιουργούν τετελεσμένα στα ελληνοτουρκικά και ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος τόσο στην αντιπολίτευση όσο και ενδεχομένως και σε κάποιους κύκλους ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη ευκολία στη χρήση του όρου τετελεσμένα. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κεραπετρίτης, καλώντας τον βουλευτή να είναι πιο προσεκτικός, ειδικά όταν μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφερόμαστε σε τέτοια ζητήματα.
1: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργείται νέα ανησυχία μετά τα αμερικανικά πλήγματα με στόχο εκτοξευτήρες πυράβλων του Ιράν και σκάφη που τοποθετούσαν άρκες στον Περσικό κόλπο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο ανώτατος ηγετής του Ιράν, Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου. Ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμά πως η σύναψη συμφωνίας παραμένει ακόμη εφικτή. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν χθες στο νότιο Ιράν αποτέλεσαν τη σοβαρότερη παραβίαση της έφτασης εκεχηρίας των τελευταίων εβδομάδων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στόχευσαν ιρανικά ταχύπλοα σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς, καθώς και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν άμεσες απειλές κατά αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εκρήξεις κοντά στις περιοχές Λαράκ και Τζάσκ, ενώ ιρανικά μέσα υποστήριξαν ότι καταρρίφθηκαν εχθρικά ντρόνους από το νέο σύστημα αεράμυνας της Τεχεράνης. Μετά τα πλήγματα, η ένταση μεταφέρθηκε και στο επίπεδο των δηλώσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στέλνοντας μήνυμα ότι ο Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αν θεωρήσει ότι απειλείται η διεθνή δασοπλοεία. Παράλληλα, τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται, αλλά ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ακόμα ημέρες. Από ιρανικής πλευράς, ο ανώτατος ηγέτης Μοζαντά Καϊμενεΐ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απειλήσαν με πιο σφοδρή απάντηση σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στην Τόχα του Κατάρ. Εκεί βρίσκονται υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, σε συνομιλίες με μεσολαβητές από το Κατάρ και άλλες αραβικές χώρες. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, η τύχη των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και η πιθανή αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Ελισάβετ.
1: Και το σίγουρο είναι ότι συνεχίζεται και η αβεβαιότητα με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
3: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Από πείρα γυναικοκτονία σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικία στην περιοχή του Χολαργού. Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και εν συνεχεία αυτοκτόνησε. Πληροφορίες αναφέρουν, Θεοδόση Πάνο, ότι η 53χρονη δεχόταν απειλές από τον 57χρονο αυτόχειρα.
4: Ακριβώς, δεχόταν απειλές. Είχαν υπάρξει, φαίνεται, το τελευταίο όμως διάστημα κάποιοι καυγάδες. Άλλωστε το είχαν ακούσει οι γείτονες και το έχουν μεταφέρει και στις καταθέσεις που έχουν δώσει στους αστυνομικούς. Ωστόσο, επρόκειται για μια οικογένεια που δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει γενικότερα. Το πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόρτα εισόδου της πολυκατοικίας στον Χολαργό, όπου εκεί φαίνεται ο 57χρονος δράστης και εν συνεχεία αυτόχειρα συνταξιούχος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας πυροβόλησε στο πόδι με ένα 22 πιστόλι την σύζυγό του. Στη συνέχεια ανέβηκε στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου όπου και διέμεναν και φαίνεται πως εκεί έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Μέσα στο σπίτι πρέπει να σας πω ότι βρέθηκαν όπλα τα οποία όμως το ζευγάρι φαίνεται ότι τα κατήχε νόμιμα καθώς είναι εγγεγραμμένοι σε σχολή σκοποβολής. Κατά συνέπεια όλα τα όπλα που είχαν μέσα στο διαμέρισμα τα κατήχαν νόμιμα με άδεια τόσο από την σχολή στην οποία πήγαιναν, στον όμιλο μάλλον που εκπαιδεύονταν στην σκοποβολή, όσο και με άδειες από την αστυνομία. Τώρα, οι αστυνομικοί έχουν πάρει καταθέσεις και ψάχνουν να βρουν το κίνητρο. Η γυναίκα είναι τραυματισμένη, πλην όμως δεν κινδυνεύει η ζωή της. Είναι όμως σε σοκ και ακόμα δεν έχει δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για να ξεκαθαρίσει και το κίνητρο και το τι ακριβώς έχει γίνει εκεί στην πόρτα της εισόδου στην πολυκατοικία στο Φολαργό.
3: Μέσα σε δύο λεπτά έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δεν άκουσα έντονες φωνές, ανέφερε αυτό της μάρτυρα στη δημόσια τηλεόραση.
5: Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
6: Μέσα σε πέντε λεπτά έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα. Δεν άκουσα διαπληκτισμό, έντονες φωνές, κάτι άλλο.
1: Μετά τις δεκάδες συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε ευρεία επιχείρηση και στη Βόρεια Ελλάδα με μαζικές συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και τις Σέρες για παρόμοια υπόθεση. Στο κύκλωμα που δρούσε από το 2019 και υπολογίζεται ότι αποκόμισε κέρδη πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ, συμμετείχαν και δύο υπάλληλοι σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Πώς δρούσε ακριβώς η οργάνωση, θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
7: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Για τη νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, 17 συλλήψεις σε Κιλκής, Σέρες και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο μικροσκόπιο των αρχών μπήκαν δύο κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Το ένα στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο στις Σέρες. Η σπήρα φέρεται να απομυζούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα παράνομα κέρδη από τις επιδοτήσεις μαϊμού να φτάνουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δύο υπάλληλοι των ελόγων ΚΙΔ που είχαν πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ εντόπιζαν ορφανά χωράφια, έβρισκαν φυσικά πρόσωπα που παρήσταναν τους αγρότες και δήλωναν τα αγροτεμάχια ως δικά τους, κάνοντας αιτήσεις και εισπράττοντας τις επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους υπαλλήλους των ΚΙΔ δεν συνελήφθη διότι δεν συνεχίζει τη συμμετοχή του στο ΚΙΔ, αλλά περιλαμβάνεται ωστόσο στη δικογραφία. Οι συλληφθέντες θα μεταμερθούν αύριο στην αστυνομική διεύθυνση της Θεσσαλονίκης και από εκεί την Πέμπτη στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.
1: Πάντως, αυτά τα κυκλώματα, Δημήτρη, μοιάζουν με τη Λερναία Ύδρα. Ένα κεφάλι κόβει, δύο εμφανίζονται. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Καλό μεσημέρι.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως, δείχνει η νέα έρευνα. Αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας.
12: Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
13: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
12: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
14: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
15: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
14: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
15: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
14: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
15: Τζοέλ.
14: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
16: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
17: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
16: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
17: Ποιος Ανδρέας?
16: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
17: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
16: Τι εννοείς?
17: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
16: Ναι.
17: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
18: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
19: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
18: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
19: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
18: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
20: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
21: να ξεχωρίζει?
20: Διαφημίσου στο Radio Prevesa.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. ΣΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη ΣΑΝΚΕ θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας ΣΙΑΜΟ. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας ΣΙΑΜΟ. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: στους 97,8.
1: 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεγάλη άνοδο καταγράφουν τα τελευταία χρόνια οι ψυχικές ασθένειες. Οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 μέχρι σήμερα, επηρεάζοντας 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Με βάση τα στοιχεία παγκόσμιας έρευνας, πλήττονται κυρίως οι έφηβοι, ηλικίες από 15 ως 19 ετών και οι γυναίκες όλων των ηλικιών. Η χώρα μας δεν θα μπορούσε να μείνει αλόβητη, που πέρασε τις συμπληγάδες πολυετούς οικονομικής κρίσης. Στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί δραματικά τα άτομα με αγχώδεις διαταραχές και βαριά κατάθλιψη. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς και επιμελείται το ρεπορτάζ.
2: Πράγματι, όπως είπες, Βασίλη, οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 και μετά, επηρεάζοντας πλέον 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Σύμφωνα με την έρευνα, τα στοιχεία δείχνουν πολύ μεγάλη αύξηση και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν έξαρση κυρίως στις αγχώδεις διαταραχές και την κατάθλιψη. Από το 2019, η εμφάνιση της μείζωνος κατάθλιψης αυξήθηκε κατά περίπου 24%, ενώ οι αγχώδεις διαταραχές αυξήθηκαν περισσότερο από 47%, με τις δύο παθήσεις να κορυφώνονται τα χρόνια μετά την πανδημία. Οι ψυχικές διαταραχές επηρεάζουν ανθρώπους σε όλα τα στάδια της ζωής τους, ωστόσο οι μορφές και οι επιπτώσεις διαφέρουν ανά ηλικία. Στην πρώιμη παιδική ηλικία κυριαρχούν διαταραχές όπως ο αυτισμός, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, οι διαταραχές συμπεριφοράς και η νοητική υστέρηση. Καθώς τα παιδιά περνούν στην εφηβεία, εμφανίζεται εκεί το άγχος και η καταθλιπτική διαταραχή. Για την Ελλάδα τώρα, το 2023 οι ψυχικές διαταραχές παρουσίασαν ραγδαία αύξηση 135,5% σε σύγκριση με το 1990. Σύμφωνα με τον ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Παπαδημητριάδη, οι κύριες αιτίες είναι η οικονομική πίεση, η ανασφάλεια και το γενικότερο αίσθημα αβεβαιότητας. Όπως δήλωσε στον Real FM, έχει επίσης παρατηρηθεί αύξηση στις διαταραχές που σχετίζονται με την τροφή, όπως η ανορεξία και η βουλιμία, ειδικά στους νέους και τις γυναίκες.
3: Το άγχος ταλαιπωρεί τους ανθρώπους πέρα από την κληρονομική επιβάρυνση που έτσι κι αλλιώς πάντα υπήρχε και θα υπάρχει στις αγχώδεις διαταραχές. Την συμπίεση των ανθρώπων κάτω από τις απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής κοινωνίας παγκόσμιας, παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Επίσης, βλέπουμε αυξήσεις στα καταθλιπτικά επεισόδια. Μια αύξηση της τάξης του 25% στην παγκόσμια επίπτωση λοιπόν της κατάθλιψης, που μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έχει και έναν μεγάλο ρυθμό αύξησης στα χρόνια της πανδημίας. Εδώ πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ότι η περιραίωσα λοιπόν κατάσταση κοινωνιών μας, η ανταγωνιστικότητα, η παγκοσμιοποίηση, η ίδια η πανδημία και στην Ελλάδα βεβαίως και η οικονομική κρίση χρέους που προηγήθηκε, η αύξηση των τιμών, η μείωση της αγοραστικής δύναμης, η επιβάρυνση της στεγαστικής κρίσης έχουν συμπιέσει πάρα πολύ τους πληθυσμούς μας, ειδικά στην Ελλάδα την ελληνική κοινωνία, και αυτό συντελεί στο να έχουμε περισσότερα συμπτώματα από τις διαταραχές του άγχους και της διάθεσης. Βλέπουμε επίσης και ορισμένες ακόμα αυξήσεις σε άλλα φαινόμενα της ψυχικής υγείας, όπως είναι οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, ειδικά σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί αρκετά το φορτίο της ανορεξίας και της βουλιμίας, ειδικά στις ηλικίες 10-24, με υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, αλλά και ταχύτερη αύξηση στους άντρες σε σχέση με το παρελθόν, τα στοιχεία 1990-2022. Και αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, σχετίζεται με τα κοινωνικά δίκτυα, με τον τρόπο που συγκρίνουν οι έφηβοι τον εαυτό τους με άλλους στο διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ παρήγορο, έτσι ότι σιγά-σιγά αντιμετωπίζεται το ταμπού και το στίγμα στην ψυχική υγεία, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να διαχειριστούν προβλήματα τα οποία χειροτερεύουν και χρήζονται στα χρόνια και μετά γίνονται πολύ πιο δύσκολα στη διαχείρισή τους, αλλά και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκτός από την πρόληψη να αντιμετωπίσουν υπάρχουσες καταστάσεις που τις κρύβαμε μέχρι σήμερα πίσω από την κλειστή πόρτα.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν απόψε στο Θησείο μέσω ενός βίντεο έκπληξη και υπό τους ήχους της μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη. Κάπως έτσι θα μάθουμε επιτέλους και το όνομα του νέου φορέα, Γιάννη Τσακίρη.
5: Ακριβώς στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στην εκδήλωση στο Θησείο, αλλά και το όνομα το οποίο μέχρι τώρα έχουν καταφέρει, θα λέγαμε, στην Αμαλίας να κρατήσουν επτασφράκιστο μυστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινωθεί το βίντεο από τον ίδιο, το όνομα από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, μέσω ενός βίντεο που θα παίζει εκείνη την ώρα στα βίντεο wall που θα έχουν στηθεί γύρω από την στρογγυλή εξέταση από την οποία θα μιλά ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα δεν αναμένουμε, πρέπει να σου πω, παρουσίες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Mm-hmm. Δεν θα έχει δηλαδή άρωμα ΣΥΡΙΖΑ η σημερινή εκδήλωση, καθώς καταλαβαίνεις θα ήταν και άκομψο από τη στιγμή που παραμένουν βουλευτές άλλων κομμάτων να δώσουν το παρόν στην ίδρυση ενός νέου. Από εκεί και πέρα όμως βεβαίως...
4: Περιμένουμε ένα κάλεσμα από ό,τι καταλαβαίνουμε όμως του Αλέξη Τσίπρα για λαϊκή στήριξη του κόμματος.
5: Σίγουρα θα υπάρξει κάλεσμα στον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου, όπως θα πει, σε μια προοδευτική πανστρατεία, τονίζοντας ότι όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Θα καλέσει, πρέπει να σου πω, όλους τους πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι όπως το αναφέρει, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη που θα ανέβει αμέσως μετά την ομιλία του στην πλατφόρμα που έχει ετοιμαστεί για το νέο κόμμα και στη νέα ιστοσελίδα. Στη διακήρυξη θα υπογραμμίζονται μάλλον οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής δράσης του κόμματος, ενώ περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα υπάρχει αναφορά στις υποκλοπές, στη διαφθορά, στα τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θα υπογραμμίζεται ότι η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν, όπως θα πει, τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα, λέγοντας επίσης ότι έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Είναι ένα στοίχημα, θα λέγαμε, του Αλέξη Τσίπρα, η συμμετοχή που θα υπάρχει και το πόσοι πολίτες θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό βέβαια δεν αφορά όταν θα πάει να το καταθέσει στον Άρεο Πάγο για το νέο κόμμα, καθώς ήδη υπάρχουν οι 200 υπογραφές, έχουν συγκεντρωθεί, που χρειάζονται, που απαιτούνται για να τις καταθέσει στον Άρεο Πάγο. Το μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα είναι ουσιαστικά να δώσει την εικόνα ενός μεγάλου λαϊκού ρεύματος από την κοινωνία για την κοινωνία με την κοινωνία, που είναι και το μότο του νέου κόμματος.
4: Αφού ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσακίρη, θα ακούσουμε εμείς πώς σχολίασαν τη δημιουργία του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, η Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Μίλησαν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Είχα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία ή ο Τσίπρας που εμφανίζεται ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που συνέβη στην Ισπανία τα τελευταία 10 χρόνια που έρχεται πρώτο το λαϊκό κόμμα, πλην όμως δεν έχει αυτοδυναμία και κυβέρνηση φτιάχνει ο Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς, αυτονομιστές κτλ. Ο Τσίπρας το όνειρό του πάντα ήταν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε συνεχώς σε όλες τις εκλογές, να βρεθεί κάποια στιγμή σε θέση να σχηματίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά σάντε.
7: Το κόμμα του κ. Τσίπρα, από ό,τι γνωρίζω, θα συσταθεί σήμερα. Τα συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πάρα πολύ μικρότερη. Υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία. Και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του και ότι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται.
4: Εν τω μεταξύ, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού, που υπογράφεται, όπως η ίδια είπε, από 650 άτομα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, ήταν το μήνυμα που έστειλε η κυρία Καριστιανού, εξερχόμενη του Αρίου Πάγου.
8: Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα διαφάνειας, διαπλοκής και τιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα, αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη, μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας.
1: Απίστευτο περιστατικό αφαίρεσης μηχανήματος υπερήχων καρδιάς σημειώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Άγνωστοι το απέσπασαν ανενόχλητοι και κατάφεραν να το βγάλουν έξω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Το μηχάνημα εντοπίστηκε τελικά, Θεοδόση Πάνου, στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι και μετά από τηλεφώνημα αγνώστου.
9: Ακριβώς, ο οποίος ενημέρωσε για το μηχάνημα
5: και τους είπε πού ακριβώς θα το βρούνε. Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί όταν ενημερώθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου ότι λείπει ο υπέρηχος καρδιάς από ένα συγκεκριμένο γραφείο, το οποίο μάλιστα πρέπει να σας πω ότι δεν παρουσίαζε ίχνη διάρρηξης η πόρτα. Άλλωστε ήταν ανοιχτή, δεν ήταν κλειδωμένη. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν έρευνες οι οποίες βέβαιως απέβησαν άκαρπες, καθώς δεν κατάφεραν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν είτε το μηχάνημα είτε κάποιον από τους δράστες ή τον δράστη. Σήμερα όμως, μάλλον για να ακριβολογώ, χθες απόγευμα προς βράδυ, με ανώνυμο τηλεφώνημα και μάλιστα από απόκριψη στο τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου, ένας άγνωστος άνδρας ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ είναι ακριβώς δίπλα από το παρεκκλήσι. Τώρα, το τι έχει γίνει εκεί, μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν ή εκτιμήσεις που μπορούν στο μέλλον να διαψευστούν. Όλα όμως θα ξεκαθαρίσουν όταν οι έρευνες προχωρήσουν περισσότερο, κυρίως σε αποτυπώματα και DNA, διότι οι ειδικοί της ελληνικής αστυνομίας ήδη ερευνούν το συγκεκριμένο μηχάνημα για να μπορέσουν να εντοπίσουν αποτυπώματα ή DNA των δραστών.
1: Και γεννά ερωτήματα πώς κατάφεραν οι δράστες να αποσπάσουν το μηχάνημα ανενόχλητη και να το βγάλουν έξω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Και αν δεν υπήρχε το τηλεφώνημα, μας λες, Θεοδόση, ακόμα ενδεχομένως να έψαχναν το μηχάνημα αυτό.
5: Το πιο πιθανό είναι αυτό, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα ξεχωρίζει η τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα σε επαρχιακή πόλη του Βελγίου κατά τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα θύματα είναι 4, ανάμεσά τους 2 παιδιά 12 και 15 ετών, ενώ άλλοι 5 έφηβοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
9: Το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με το τρένο, με συνέπεια 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πρόκειται για 2 εφήβους, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και τον συνοδό, ενώ υπάρχουν και τουλάχιστον 2 σοβαρά τραυματίες μαθητές. Η σύγκρουση έγινε σε σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Buckingham στην Ανατολική Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό το μίνι λεωφορείο που εκτελούσε σχολικό δρομολόγιο παρασύρθηκε από το τρένο, ενώ διέσχιζε φυλασσόμενη διάβαση. Το όχημα επέβραν συνολικά 7 μαθητές, ο συνοδός και ο οδηγός. Τόσο ο δήμαρχος της περιοχής όσο και η βελγική τηλεόραση έκανε εξ αρχής λόγο για πολλά θύματα. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το σχολικό που πειράθηκε να περάσει τη διάβαση και παρότι ο μηχανοδηγός προσπάθησε να κόψει ταχύτητα, δεν κατάφερε ασφαλώς να αποτρέψει την σύγκρουση. Η εταιρεία σιδηροδρομικών ανακοίνωσε ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες.
4: Ναι.
9: Ασφαλώς όμως οι ακριβές συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.
4: Τώρα να μεταφερθούμε, Τζέννη, και στη Δυτική Ευρώπη, την οποία σαρώνει ένα πρωτοφανές κύμα ζέστης, αν σκεφτούμε ότι είμαστε ακόμα στον Μάιο. Εκεί επικρατούν θερμοκρασίες 36 και 37 βαθμών Κελσίου. Και μάλιστα έχουμε και θανάτους που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Βρετανία και τη Γαλλία.
9: Αρκεί να σου πω, Ελισάβετ, πως η χθεσινή ημέρα στη Γαλλία ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ το Μάιο, με τον υδράγειο να ξεπερνάει τους 34 βαθμούς, σήμερα θα φτάσει τους 36. Εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης έκανε λίγο για 7 θανάτους, mm-hmm. των οποίων τουλάχιστον 5 πνιγμοί που συνδέονται με το κύμα Κάσονα, καθώς οι Γάλλοι σπέβουν στις παραλίες για να δροσιστούν, αλλά οι ναυαγοσώστες δεν έχουν πιάσει ακόμα δουλειά. Ο Κάσονας αυτός έχει δημιουργήσει έναν θερμό θόλο με αποτέλεσμα στο Λονδίνο να έχουμε 34,8 βαθμούς Κελσίου, στην Ιρλανδία να έχουν αγγίξει τους 29 βαθμούς η θερμοκρασία, ενώ στην Ισπανία ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Να πούμε κλείνοντας πως η Ιταλία έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει μέτρα κατά του Κάσονα. Ήδη στην περιφέρεια Λάτιο, που περιλαμβάνεται και η Ρώμη, υιοθετήθηκε χθες κανονισμός που περιορίζει την εργασία με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μεταξύ 12.30 και 4 το μεσημέρι.
4: Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται ήδη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM.
10: Και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη με την Τσέχα νούμερο 12 του κόσμου, τη Λίντα Νόσκοβατ, στην πρεμιέρα των αγώνων τους για το Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια η Μαρία Σάκαρη προηγείται ένα 0 σετ, πήρε το πρώτο με 7-5. Τώρα ξεκινάει και το παιχνίδι του Στέφανου Τσιπά, πρεμιέρα στη διοργάνωση του Γαλλικού Open, με τον Γάλλο Αλεξάντερ Μουλέ, νούμερο 127 στον κόσμο. Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή Γιάκουπ Νέστρουπ, προκειμένου να λάβει τεχνική ηγεσία των Πρασίνων στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης από τη σκανδιναβική χώρα. Αναφέρουν ότι θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μετά το τέλος του Final Four της Ευρωλίγκας και την κατάκτηση του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα ημιτελικά ξεκινάνε την προσεχή Πέμπτη. Χθες, μετά από συναρπαστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε στον τρίτο προημιτελικό 102-90 του Άρη και προκρίθηκε στις νίκες με 2-1. Στον ημιτελικό θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8 και 4 στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Την Πέμπτη ξεκινάει και το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 6 το απόγευμα το πρώτο παιχνίδι. Στις 2 νίκες είναι η πρόκριση στα τελικά. Τώρα στο πρωταθλητήριο Ευρώπης Ολυμπιακό, ο Άλεκ Πίτερς δεν ξεκαθάρισε όταν ρωτήθηκε από τα κανάλια Nova Sports τι θα κάνει με το θέμα της παραμονής του, αφού λύγει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει έντονη φημολογία ότι είχε κλείσει την Αρμάνι Μιλάνο με τους Ιταλούς να το θεωρούν δεδομένο. Για να ακούσουμε τι είπε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ταξίδι που γίνεται για πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο θέλαμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Δεν φτάναμε. Φέτος επιτέλους φτάσαμε στον προορισμό μας. Στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Και αυτό είναι που θέλαμε να κάνουμε. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Είμαι ένας επαγγελματίας παίκτης. Θέλω πάντα να δίνω το 100%. Έτυχε και το έδωσα εγώ σε αυτό το Final Four. Μπορεί όμως να ήταν και κάποιοι άλλοι. Να μην ήμουν εγώ ο πρωταγωνιστής στους ημιτελικούς και στον τελικό και θα τα αφήσω έτσι ότι είμαι επαγγελματίας παίκτης και δεν μπορώ να απαντήσω και τίποτα άλλο. Δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενος και θέλω να συγκεντρωθώ για να απολαύσω αυτές τις στιγμές επιτυχίας γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσουμε έως εδώ. Να επικεντρωθώ σε αυτό και φυσικά στα παιχνίδια του εγχώριου πρωταθλήματος που αρχίζουν από την Πέμπτη. Στις 7.30 το απόγευμα στο κολυμπητήριο του Πειραιά, ο πρώτος τελικός της Α1 στο πόλο των ανδρών, ο Ολυμπιακός, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Μετά από 11 χρόνια θα συναντηθούν και πάλι σε τελικό. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Τέλος, στον τρίτο τελικό της Hardball Premier των ανδρών, ο Ολυμπιακός κέρδισε 36-30 την ΑΕΚ. Προηγείται 2-1 νίκες. Θέλει ακόμη μία για να κατακτήσει τον τίτλο την προσοχή. Πέμπτη ο τέταρτος τελικός. Σήμερα για την Α1 των γυναικών, ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ στο τρίτο τελικό. 2-1, στο τέταρτο τελικό, συγγνώμη. 2-1 νίκες προηγείται ο ΠΑΟΚ. Θέλει ακόμη μία για να πάρει τον τίτλο στις γυναίκες στο Hardball.
11: Ο καιρός.
4: Λίγο πιο καλοκαιρινό γίνεται το σκηνικό του καιρού με άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, τάσο αρνιακές σε καμία περίπτωση δεν θα έχει σχέση με το κύμα ζέστης της Δυτικής Ευρώπης, φανταζόμαστε.
12: Βέβαια, Ελισάβετ, και ευτυχώς σε καμία σχέση με τα 35 και τα 36 της Δυτικής Ευρώπης. Εδώ θα διατηρηθεί στους 31-32, άντε το πολύ 33 βαθμούς Κελσίου σε κλειστές παιδινές υπηρετικές περιοχές. Όχι, δεν θα έχουμε καμία σχέση με τον πρόωρο καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης. Όμως αύριο περιμένουμε γενικά αέθριο ουρανό στη χώρα με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά και στα Δωδεκάνησα με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα βουνά της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή στην Πίνδο ουσιαστικά. Η άνεμη ασθενής μεταβλητή στο Αιγαίο, ένα βοριαδάκι μέχρι πεντεμποφόρη θερμοκρασία, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 29, κατά τόπους στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ακόμα καλύτερος ο καιρός από σήμερα θα είναι. Βοριαδάκι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σήμερα είχαμε τους 29. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δεν θα λείψουν όμως οι πιθανότητες για κάποιες τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Άνεμη ασθενή στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη θα είναι πιο ζεστή ημέρα, με τον υδρόγυρο να φτάνει τους 32, δεν αποκλείται ακόμα και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα Παρασκευή και Σαββατοκύριακο και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, καλός ο καιρός, με τον υδρόγυρο εκεί γύρω στους 30 βαθμούς με σκαμπαναβάσματα, χωρίς να λείψουν το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες μπόρες, αλλά κυρίως στα βουνά.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
11: Ο άγρυπνος φρουρός της κίνησης Παναγιώτης Βολάνιος είναι κοντά μας.
13: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανούρμου μέχρι Μαρούση και στην Κάφοβο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
11: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Βέλγιο, σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. 4 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά.
4: Και στο enikos.gr, εκτός από την είδηση του Βελγίου, κτηματολόγιο στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα.
11: Ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Δαβαρίνος.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
16: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
17: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
18: Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
19: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
20: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
21: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
20: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health.
22: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νέα επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση, η οποία εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Οι έρευνες στρέφονται εκτός από τη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκί, στις Σέρες και την Αθήνα. Δικογραφία κατά 138 ατόμων στην Κρήτη. Την παράταση της επιδότησης του ντίζελ κίνησης στην Αγγλία και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν, οι απειλές της Τεχεράνης και τα αντιφατικά μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις εκτοξεύουν την ευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει δημοσκόπηση της Ιντερβιού. Τέταρτο το κόμμα της Καριστιανού. Άνοδος στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.336 μονάδες. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 2 έφηβοι, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο Μπουγκενχάουτ, περίπου 30 χιλιόμετρα βορείως των Βρυξελών.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
8: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
8: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
8: Τηλέφωνο 26820-29094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
9: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
11: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
12: Ο φοβερός και τρομερός Δράκουλας τρόμαξε πρώτους τους Άγγλους όταν κυκλοφόρησε σε βιβλίο στις 26 Μαΐου του 1897 σαν σήμερα. 10 χρόνια μετά, το 1907 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο ηθοποιός John Wayne. Υπήρξε ο πιο διάσημος καουμπόι του κινηματογράφου και ατρόμητος ήρωας της Άγριας Δύσης. Ατρόμητο ήταν και το διαστημόπλιο Odyssey που κατάφερε να φτάσει στον Άρη το 2002 σαν σήμερα. Και όχι μόνο προσεδαφίστηκε με επιτυχία, αλλά ανακάλυψε και τεράστιες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του πλανήτη. Τον πλανήτη των Osborns είδε όλοι οι φίλοι όταν το 2002 σαν σήμερα μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο του ομώνυμου reality από το MTV που περιέγραφε τη ζωή της οικογένειας του Ozzy Osbourne.
13: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Radio Preveza 93 και radiopreveza.gr.
1: Watch out.

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης, η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
10: Εντάξει.
9: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
11: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Τάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
10: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού καλούς, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νέα επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση, η οποία εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Οι έρευνες στρέφονται εκτός από τη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκί, στις Σέρες και την Αθήνα. Δικογραφία κατά 138 ατόμων στην Κρήτη. Την παράταση της επιδότησης του ντίζελ κίνησης στην Αγγλία και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν, οι απειλές της Τεχεράνης και τα αντιφατικά μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις εκτοξεύουν την ευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, δείχνει δημοσκόπηση της Ιντερβιού. Τέταρτο το κόμμα της Καριστιανού. Άνοδος στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.336 μονάδες. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 2 έφηβοι, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο Μπουγκενχάουτ, περίπου 30 χιλιόμετρα βορείως των Βρυξελών.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με ελαιοκαρίδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.

0: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
2: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Service, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: 93 FM Radio.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story?
8: Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το φετινό καλοκαίρι και ψάχνουν πιο οικονομικές λύσεις, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Το Ιράν προειδοποιεί με αντίπεινα για παραβιάσεις της εκεχηρίας, φόβοι για νέα ανάφλεξη. Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών, Πάνο Ρούτσι, Ηλία Παπαγγελή και Μαρία Ντόλκα, στο πλαίσιο της ανάκρισης που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλιξα, την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολατσιό για τα παιδιά, περιέγραψε στην απολογία του ο 42χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 30χρονης σύζυγού του, το Νοέμβριο του 24 στο διαμέρισμά του στους Αμπελοκήπους. Ο πόλεμος στο Ιράν τρώει τους μισθούς στη Δύση, γράφουν οι Financial Times, καθώς οι τιμές τρέχουν πιο γρήγορα από τις αποδοχές. Η ενεργειακή κρίση από τα στενά του Ορμούζ φέρνει νέο πλήγμα στο βιωτικό επίπεδο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Ευρωζώνη. Φόβοι ακόμη και για ύφεση στην Ευρώπη.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Ρώστα Μπρούνο. Είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.

0: νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.

0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση. Radio Πρέβεζα. I've seen the devil dance on set.

0: ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολίμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Joel, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Joel.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 20
10: 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
11: Software Lab, η viral επιλογή.
12: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά.

0: βρεθούμε σήμερα?
1: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε

επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Χουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 93.
1: Ο φοβερός και τρομερός Δράκουλας τρόμαξε πρώτους τους Άγγλους όταν κυκλοφόρησε σε βιβλίο στις 26 Μαΐου του 1897 σαν σήμερα. 10 χρόνια μετά, το 1907 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο ηθοποιός John Wayne. Υπήρξε ο πιο διάσημος καουμπόι του κινηματογράφου και ατρόμητος ήρωας της Άγριας Δύσης. Ατρόμητο ήταν και το διαστημόπλιο Odyssey που κατάφερε να φτάσει στον Άρη το 2002 σαν σήμερα. Και όχι μόνο προσεδαφίστηκε με επιτυχία, αλλά ανακάλυψε και τεράστιες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του πλανήτη. Τον πλανήτη των Osborns είδε όλη η Φίλιος όταν το 2002 σαν σήμερα μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο του ομώνυμου reality από το MTV που περιέγραφε τη ζωή της οικογένειας του Ozzy Osbourne.
0: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
2: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή

στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Hands up, Gabriella. Gabriella, hands up, Gabriella, la, la. Και αυτό.

0: ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόμστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 026 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: 93FM Radio. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hoka.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hoka.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hoka στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: 93FM Radio.
1: Τελευταίο τριήμερο στη Βρετανία. Εκτακτά μέτρα λαμβάνουν Ισπανία και Ιταλία.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό και επίσημα ανέλαβε ο Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο χάντμπολ, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το 7ο πρωτάθλημα στην ιστορία του στην Α1 των γυναικών, κερδίζοντας τον 4ο τελικό με 29-20 την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φίλαθρος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά αίθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλλάξαμε μέρα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 27 έχει ο μήνας, Τετάρτη. Η κυρία Λευκή, έλατε.
1: Guten Abend.
0: Ελληνικά, αν θέλετε.
1: Όχι, δεν θέλω. Θέλω Deutsch.
0: Δεν είναι, να πάρετε στην Deutsche Welle για Deutsch.
1: Καλά, ευχαριστώ. Θα κλείσω. Καλό βράδυ.
0: Hey. Αλήθεια. Ο κύριος Πάνος από τον Κορυδάλο. Κύριε Πάνο. Δέσποινα, κυρία Δέσποινα, για πάρτε τον κύριο Πάνο από τον Κορυδάλο. Πήρε ο άνθρωπος πρώτη φορά. Τον είχαμε και περίμενε. Άμα σας πιάσει από απόψε η Πανσελήνος, πείτε μου. Καλησπέρα φίλε Μανούλη, σε σένα το πατριωτάκι μου, τον Ξηρομερίδη και σε όλη την παρέα της εκπομπής. Θα ήθελα σε παρακαλώ να βάλεις να ακούσουμε το τραγούδι «Γίνε κομμάτια» του Πορτοκάλογλου. Καλή συνέχεια. Γίνε κομμάτια, άσχετο με τα πολιτικά, φαντάζομαι, ε, ναι. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Γιώργο από Αγγλία, μη με προκαλείς. Ρε τι έχουμε πάθει. Κύριε Κώστα, μην παρακαλώ, μην στεναχωρήστε εσείς. Σιγά σιγά λέει φαίνεται τρικοσμική πήγα να πω συγκυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Το 60% του όχι τώρα μετατρέπεται σε μένουμε Ευρώπη με μπλε πράσινες και κόκκινες αποχρώσεις. Το δεν ξέρω που το έδωτε αυτό. Κύριε Θάνο, δεν ξέρω ούτε εγώ. Αλήθεια. Δεν θέλει να βγει, δεν πειράζει. Εντάξει, σεβαστό. Ο κύριος Γιώργος από τον Άγιο Ελευθέριο. Ελάτε κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο. Για καλέστε τον κύριο Γιώργο. Ούτε ο κύριος Γιώργος δεν θα θέλει να βγει. Λοιπόν... για να δούμε. Σας είπα ότι θα είμαι εντάξει με το όνομα τώρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ασχοληθούμε τόσο πολύ με το όνομα ενός κόμματος. Επιμένω ότι οι επιθέσεις, λογικό είναι βέβαια τώρα, μόλις ανακοίνωσα, δεν ξέρω αν θα του κάνουν κακό. Του Τσίπρα θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία. Η κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη. Έλα, κυρία Μαύρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε
0: Γεια Παυλάρη. Σας.
2: Εγώ είμαι η κυρία Μαύρα, δεν είμαι η κυρία Λευκή και μιλάω ελληνικά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μιλάω ελληνικότατα. Γιατί ζω στην Ελλάδα, γεννήθηκα στην Ελλάδα, έμαθα πάρα πολύ καλά τα ελληνικά. Αχ, κύριε Παρδάλη, τι ακούμε. Έχει μια φεγγαράδα, μισή φεγγαράδα εδώ που είμαι, βγαίνει πάνω από το βουνό, από το δάσος. Είναι η φύση συσυχάζει. Είναι τόσο ωραία βραδιά.
0: Ναι, η φύση συσυχάζει, ο κόσμος δεν βλέπει να ησυχάζει όμως.
2: Δεν βλέπω κι εγώ, ζητείτε εθνοσωτήρα.
0: Ορίστε.
2: Εθνοσωτήρα.
0: Ποιος είναι ο εθνοσωτήρας?
2: Δεν ξέρω ποιος θα...
0: Α, ζητείτε, ποιος... είπατε.
2: Ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Ζητείτε, κύριε Παρδάλη.
0: Ναι.
2: Απογοήτευση. Πόσο... δεν ξέρω τι να σκεφτώ, δεν ξέρω αν η Πανσέληνος μας επηρεάζει, αλλά μας επηρεάζουν όλα τα άσχημα αυτά που έχουν συμβεί. Να σκεφτείτε, εγώ τώρα με τη γλώσσα δεν θα ασχοληθώ. Ασχολείται η κόρη μου, η οποία είναι φιλόλογος βέβαια, τρίτεκνος αδιόριστη, είναι πτυχιούχος, αριστούχος, είναι, εν πάση περιπτώσει, έχει σπουδάσει γλωσσολογία το παιδί μου, είμαι περήφανη γιατί σπούδασε αυτό, μόνη της το επέλεξε, αλλά δεν βλέπω μέλλον, δεν βλέπω. Διδάσκονται, σας το έχω ξαναπεί, γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά. Δηλαδή τα ελληνικά υποτυπώδει η ελληνική γλώσσα στα σχολεία, δυστυχώς. Αλλά ένα άλλο θέμα ήθελα να σας πω απόψε. εδώ στις παρυφές του Ημιτού, από τον Καρέα, Ημιτός, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, να δείτε μέσα στο δάσος, δηλαδή πόσο είναι τα ξερά χόρτα. Είναι 5 μέτρα ύψος.
0: Δεν έχουν καθαρίσει τίποτα.
2: Όχι, κύριε Παρδάλη. Είναι πολύ σοβαρό σε αυτή τη χώρα που ζούμε, τη χιλιοκαμένη. Τη χιλιοκαμένη. Ούτε, δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό, 50 χρόνια καίγεται όλη η Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Τι να σας πω. Από τον Άνα στον Καϊάφα, και ούτε αυτοί δεν υπάρχουν. Δασαρχείο δεν υπάρχει πλέον.
0: Ναι.
2: Έχουν ένα τηλέφωνο το οποίο χρόνια τώρα δεν απαντάει, περάσει κανένας περαστικός, κανένας τυρωρός, δεν ξέρω. Έχουν κάνει ένα σύλλογο, ΣΠΑΙ λέγεται, οι Δήμοι Ηλιούπολης, Άλυμος, Αργυρούπολης και Σαριανής, και κάποιες φορές καλοκαίρι τώρα έρχονται και κόβουν λίγο, λίγο δηλαδή, βάζουν ένα συνεργείο και κόβουν τα ξερά χόρτα, όχι ότι το αποψηλώνουν εντελώς, λιγάκι. Τώρα δεν έχει φανεί κανείς, έχουμε μπει ήδη στην περίοδο αυτή, αλλά ας είναι καλά το 112 που είναι δηλαδή κάποιες λέξεις να μπω, πού να μπω στην ελληνική γλώσσα. Πολιτική προστασία. Είναι δυνατόν να καθόμαστε και να χτυπάει το 112 με ένα γδούπο ή στο τραπέζι είναι ή όπου είναι, να σε κάνει να περάσει σε εμφραγμά και να σου λέει φύγε. Τώρα φύγε, φύγε από το σπίτι σου. Υπάρχει λογική, κύριε Παρδάλη, σε αυτά. Δηλαδή η πρόληψη είναι. Τι είναι αυτά τα γελία. Δεν μπορώ να τα πιστέψω εδώ που γεννήθηκα αυτά τα πράγματα. Πώς λειτουργεί το κράτος, εντός παρένθεση. Είναι γελία. Είναι κωμικοτραγικά. Δηλαδή φοβερό. Φοβερό, κάνουν και λάθος μερικές φορές. Μια χρονιά είχε κάνει λάθος και εγώ ήταν εργοστάσιο στην Ελευσίνα και χτύπαγε. Δηλαδή τι να σας πω. Κλείστε τις πόρτες, κλείστε τα παράθυρα, ερχότανε το μήνυμα. Άλλα ντάλλον, άλλα ντιάλλον. Λοιπόν, παίρνουμε στο Δημαρχείο. Δεν είμαστε, λέει, εμείς δεν έχουμε δικαιοδοσία να μπούμε μέσα στο δάσος. Ο ΣΠΑΙ και το Δασαρχείο. Λέω, εμείς μόνο στα παρτέρια, στο δρόμο δηλαδή, στα παρτέρια, τα οποία από τσίγαρα να δείτε, που πετάει ο κόσμος, θα πείτε είναι δυνατόν. Πού να το πιάσω δηλαδή, πού. Λέω, είπα και εγώ τη γνώμη μου, κύριε Παρδάλη, ίσως είναι εξωπραγματικό, αλλά εδώ που ζούμε και... Όπως ζούμε. Λέω, παιδιά, μια επανάσταση ειρηνική. Δηλαδή, χτυπήστε το κουδούνι από τον Καρέα μέχρι την Αργυρούπολη. Πόσοι νέοι είναι στη μία πολυκατοικία 5, στην άλλη 10, στην άλλη 8. Να ανεβούνε πάνω στο βουνό και να αρχίσουν με οτιδήποτε μπορούν να κόβουν. Δεν μου λέτε, δεν έχει, λέει, δικαιοδοσία. Τι λέξη είναι αυτή σε αυτό το κράτος, η δικαιοδοσία. Πρέπει να δημοσιευθεί, λέει, στο ΦΕΚ. Δεν μου λέτε, κύριε Παρδάλη, γάμο ή βάφτιση κάνουμε για να δημοσιεύσουμε στο ΦΕΚ. Να
0: όχι, το γάμο, και το γάμο δεν το δίνουμε, είναι σε αγγελία μπαίνει.
2: Αγγελία. Δεν μου λέτε, δηλαδή βάζει πρόστιμο στα οικόπεδα, λέει, που έχει ξερά χόρτα. Εγώ, κύριε Παρδάλη, σας κάνω μια ερώτηση απόψε. Γιατί θα σας την κάνει και το παιδί σας αύριο και εμένα τα εγγόνια μου. Πού να βάλω πρόστιμο για όλα αυτά.
0: Εσείς. Εσείς.
2: Εγώ, ναι.
0: Εσείς από ως τι θα βάλετε πρόστιμο.
2: Ότι δεν έρχονται να φροντίσουν τη δασική περιοχή, τις περιουσίες των ανθρώπων, τα δικαιώματά μας.
0: Εσείς δεν μπορείτε να βάλετε πρόστιμο. Δεν είναι... Εσείς και εγώ δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πρόστιμα.
2: Γιατί
0: δεν είναι μόνο να δεχτούμε μπορούμε.
2: Είμαστε μονάδες, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι θέμα μονάδας.
2: Είναι.
0: Υπάρχουν εντεταλμένες αρχές που επιβάλλουν πρόστιμο. Εμείς δεν είμαστε σε αυτές.
2: Ωραία, λοιπόν. Αυτοί έχουν και άσυλο, έχουν και ακαταδίωκτο. Καίνε, χτυπάνε.
0: Βασικά αυτό τώρα που μου περιγράφεται μου κάνει εντύπωση, διότι 2 χρόνια έγινε ο πανικός με το να καθαρίσουμε τα οικόπεδα, να καθαρίσουν τέλος πάντων αυτοί που έχουν τα οικόπεδα και τα λοιπά και τα λοιπά, για να μην υπάρχει κίνδυνος. Και φέτος ας πούμε δεν ισχύει, δεν έχουμε...
2: Όχι τίποτα, δεν ισχύει και πέρυσι. Σας λέω κουρεύουν λίγο και τέλος. Να σκεφτείτε όταν χιόνισε, τότε που είχαμε και το κορονονονό, τον κορονονονό...
0: Ναι, τότε... με πάτε πολύ πίσω.
2: Ναι, για να δείτε ότι δεν είναι φετινό μόνο. Είχαν λυγίσει δέντρα, πέφκα από το χιονιά, γιατί είχε χιονίσει πάρα πολύ τότε. Mm. Και έπαιρναν οι άνθρωποι, έπεσε στο γείτονα το αυτοκίνητο, το πέφκο, περνάνε πεζοί πάρα πολύ από το δρόμο, κόσμος, αυτοκίνητα. Λοιπόν, και ήρθανε επιτέλους, κόψανε τα δέντρα.
0: Εντάξει, άλλο το δέντρο όμως τώρα, άλλο τα ξερά και η θάμνη και αυτά που...
2: Άλλο, αλλά και αυτά τα ρίξανε κάτω και ήταν Αύγουστος μήνας και είχαν ένα μήνα να τα πάρουν, γιατί δεν είχε ο Δήμος φορτηγό. Κύριε Παρδάλη, αν είναι δυνατόν. Ανέβηκα λοιπόν και εγώ απάνω, γιατί ήταν ακριβώς ο σκουπιδαντενικές πάνω από το σπίτι μου, και τα έριξα στον κάδο. Και κάποιος τηλεφώνησε και ήρθε ένα γιοταχή με 2-3 δαΐδες και μου λέει τα στοιχεία σας. Α, είμαι γιαγιά, αλλά είμαι πολύ νέα. Mm. Και φαίνομαι και είμαι. Δεν, τα στοιχεία μου εδώ μένω. Παρακαλώ, γιατί δεν έρχεστε, δεν έχουμε φορτηγό. Να βρείτε, εγώ πληρώνω το Δήμο. Λοιπόν, πάρτε τα στοιχεία μου και βάλτε μου ένα πρόστιμο. Ήρθανε σε μισή ώρα και τα μαζέψανε με ένα ημιφορτηγό. Τι ζούμε,
0: πού ζούμε.
2: Δηλαδή, είναι φοβερό, βλέπεις τηλεόραση σε ντοκιμοντέρ, σε γνωστούς, σε φίλους, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, οι χώρες οι ανατολικές, με το πράσινο, από πάντα. Και εδώ ακόμα φοβόμαστε μη μας πάρει ο κομμουνισμός το σπίτι που δεν έχουνε. Ο κομμουνισμός έδινε ένα σπίτι, εδώ σου παίρνει και την πρώτη κατοικία. Τι ζούμε, κύριε Παρδάλη, που ζούμε, πέστε μου, με πονάει πάρα πολύ.
0: Εσύ στην Ηλιούπολη, εγώ στο Γέρακα.
2: Στο Γέρακα κι εσύ.
0: Mm.
2: Στο Γέρακα είστε.
0: Όχι, δεν είμαι, εκεί μένω.
2: Εκεί μένετε, ναι. Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε όλοι μαζί, δηλαδή ενδιαφερόμαστε για το ποδόσφαιρο. Καλό είναι το ποδόσφαιρο, ωραία, χιλιάδες άνθρωποι. Βγείτε έξω, φωνάξτε, εγώ δεν είπα, με λουλούδια, με τι να πω, με ένα κλονάρι ελιάς, ειρήνη. Επιτέλους να φωνάξουν οι χιλιάδες αυτοί άνθρωποι που συγκεντρώνονται. Εγώ είπα ειρηνικά, εγώ είπα να ανεβούνε 100-200 νέοι να κόβουν, κύριε Παρδάλη, στην απελπισία. Δηλαδή τι θα κάνεις, ας τους πάνε φυλακή όλους. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να κάνουμε. Δεν νομίζω με τις εκλογές να αλλάζει κάτι. Κάθε φορά
0: κανονικά πρέπει, αλλά τι να σας πω τώρα.
2: Α, κανονικά, πάμε στην κανονικότητα.
0: Τι να κάνουμε, να πάμε στην μη κανονικότητα. Τι να σας πω. Στην κανονικότητα.
2: Γιατί ζούμε μια κανονικότητα. Έχετε την εντύπωση?
0: Όχι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε για να την προσεγγίσουμε.
2: Δεν προσεγγίσετε όταν ένας έχει 40 σπίτια και σου κουνάει το χέρι και συνυποχρεώσεις σου σαν πολίτης και σε βγάζει από το σπίτι σου και πληρώνεις φόρο για το σπίτι του παππού σου που έχει θέμα και του πατέρα σου. Δεν υπάρχει κανονικότητα. Αυτό είναι, σε βγάζει εκτός εαυτού. Πέστε μου πότε θα την προσεγγίσουμε την κανονικότητα, όταν πόσοι πεθάνουν άνθρωποι έτσι για χάρη της αθλειότητας, όχι της κανονικότητας.
0: Αν μπορούσα, κυρία Μαύρα, να προβλέψω, θα είχα κερδίσει τον Τζόκερ, τώρα δεν θα μιλάγαμε.
2: Όχι, να μιλάτε, πάρα πολύ καλός. Mm. Ευχαριστούμε που μιλάτε και σας στεναχωρούμε.
0: Εμένα.
2: Φορτώνουμε, δεν ξέρω, δεν θέλω.
0: Εμένα. Λάθος εντύπωση έχετε.
2: Όχι, δεν θέλω να σας... Αλλά πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Εννοείται.
2: Γιατί και εσείς τα ζείτε.
0: Όλοι μας τα ζούμε. Ευχαριστώ κυρία Μαύρα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, έλατε κυρία Ρένα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κυρία Ρένα.
3: Καλή συνέχεια.
0: Εσείς μου στείλατε το μήνυμα για το Ελλάς.
3: Ναι, καλή.
0: Μπράβο.
3: Αλλά υπάρχει κι άλλο όμως.
0: Το ξέρω, αλλά αυτό ήταν το πιο...
3: Όχι, άλλο λέω. Υπάρχει και η εικόνα του Λαμπράκη που κρατάει το πανό Ελλάς.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να παίξουμε εικόνα στο
3: Ελλάς. Υπάρχει με τα ΜΑΤ. Υπάρχουν 1000, δηλαδή από όπου και να το πιάσει. Είσαι καλυμμένος. Αν πω εγώ υποστηρίζω την Ελλάς, ποια Ελλάς. Βέβαια τώρα το να το πηγαίνουμε στον Ελλάς του εμφύλιου και αυτά είναι τραγικό.
0: Μου έχει στείλει τώρα εδώ, ο Γιάννης μου έχει στείλει μια φωτογραφία ότι ναι, έχουν λέει σπάσει το κέντρο της αστυνομίας και ζητάνε τον Τζίπρα. Προφανώς είναι τρολιά.
3: Α, ναι, αυτό το είδα. Αυτό το είδα
0: προφανώς
3: στη φωτογραφία. Ναι,
0: προφανώς είναι τρολιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Ναι, ότι αν, παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι, και αν κάποιος το κάνει, εντάξει. Δεν νομίζω να βγει και ο Τσίπρας και να είπε μας βρίσκεται στο 100.
3: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει τώρα.
3: Όχι, εντάξει. Είναι από αυτά που γίνονται τέλος πάντων. Όπως και που λέτε φανέλα αθλητικού παράγοντα σκισμένη. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξέρετε τι, εδώ πάει το άνθρωποι προστεί το μίσος και ο αλλήλος παραγός.
0: Τι ωραία ταινία.
3: Κάθονται και τσακώνονται και λένε και σας τι λένε και το ένα και το άλλο. Το ερώτημα είναι, γιατί ρε άνθρωπε στο Τζίπρα, έτσι, έχασες τις εκλογές για χύψη ωμέγα λόγους. Κάτσε, βρέστε τα όλοι μαζί και ανασυγκροτηθείτε. Δηλαδή γίνανε 100 κομμάτια, σας είχα στείλει και ένα μήνυμα παλιότερα, ότι ιδεολογίες δεν υπάρχουν, καρεκλίτσες του καλοκαιρέτα υπάρχουν. Τέλος, δεν είναι απαξίωση της πολιτικής, είναι έτσι η κατάσταση.
0: Ναι.
3: Ακόμα
0: αλλά
3: και
0: απαξίωση
3: κουκουέ,
0: της πολιτικής είναι, αλλά εμάς πριντός.
3: Ναι, ακόμα και το κουκουέ έχει κάνει πολλά λάθη και είναι ακόμα μονολυθικό. Από εκεί και πέρα, αν δεν, κάποια στιγμή είπατε εσείς για προγραμματικές δηλώσεις και τέτοια γενικά το πρόγραμμα. Ωραία, εγώ έχω πρόγραμμα αύριο το πρωί να πάω για καφέ, να πάω για ψώνια και αυτά. Αν δεν γίνει, τι θα φταίνει οι εξωτερικοί παράγοντες. Θέλω να πω ότι κανένας δεν κάνει αυτά που λέει στο πρόγραμμα. Όλα για το θεατή είναι. Το ξέρω, απογοητευτικό είναι, αλλά με αυτούς έχουμε, με αυτούς πορευόμαστε. Σε ό,τι αφορά την κυρία Μαύρα, συμφωνώ με το εθελοντικό να πάνε να κουρέψουν και τέτοια. Θα βρεθούν όμως υπόλογοι από τους Δήμους, γιατί υποτίθεται ότι αυτοί που κάνουν το κλάδεμα είναι ειδικοί και ξέρουν που, τι και πώς να τα κλαδέψουν.
0: Ναι.
3: Δηλαδή θα βρουν τον πελά τους και εντάξει. Και με το καινούριο, μια παρατήρηση, με το καινούριο νομοσχέδιο που έχει μπει στη διαφάνεια, νομίζω διάβγεια, ξέρετε ότι αλλάζει κάτι φόροι και πάνε κατευθείαν στους Δήμους μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Οπότε δηλαδή θα σηκώνει το κράτος στα χέρια του ψηλά και θα λέει μη με ανακατεύετε εμένα και θα είναι οι άχρηστοι. Υπάρχουν και ικανοί δήμοι, δημοτικές αρχές τέλος πάντων, θα είναι οι άχρηστοι που θα διαφεντεύουν και δεν θα κάνουν τίποτα. Εγώ θέλησα, ο παππούς μου όταν αγοράσαμε το σπίτι φύτευσε 2 ελιές μπροστά από το σπίτι και μια φορά που βάλαμε έναν κύριο να τις κλαδέψει, περάσαν από το Δήμο και μας είπαν ότι δεν πρέπει, θα πρέπει να έρχονται οι υπηρεσίες. 5 μήνες περίμενα. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν βρίσκεις άκρη σε τίποτα.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, εγώ σε ό,τι αφορά τα κόμματα, εντάξει, πολιτική, εγώ θεωρώ ότι δεν έχουν πολιτική, με την ίδια λογική βέβαια που γελάω με το όνομα, το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία από πού και ως πού να κουρέψουν και τέτοια, θα βρεθούν όμως υπόλογοι από τους Δήμους, γιατί υποτίθεται ότι αυτοί που κάνουν το κλάδεμα είναι ειδικοί και ξέρουν που να, τι και πώς να τα κλαδέψουν.
0: Ναι.
3: Δηλαδή θα βρουν τον πελά τους και εντάξει. Και με το καινούριο, μια παρατήρηση, με το καινούριο νομοσχέδιο που έχει μπει στη διαφάνεια, νομίζω διάβγεια, ξέρετε ότι αλλάζει όχι ο έμφυα, κάτι φόροι και πάνε κατευθείαν στους Δήμους μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Οπότε δηλαδή θα σηκώνει το κράτος τα χέρια του ψηλά και θα λέει μη με ανακατεύετε εμένα και θα είναι οι άχρηστοι, υπάρχουν και ικανοί δήμοι, δημοτικές αρχές τέλος πάντων, θα είναι οι άχρηστοι που θα διαφεντεύουν και δεν θα κάνουν τίποτα. Εγώ θέλησα, ο παππούς μου όταν αγοράσαμε το σπίτι φύτευσε 2 ηλιές μπροστά από το σπίτι. Και μία φορά που βάλαμε έναν κύριο να τις κλαδέψει, περάσαν από το Δήμο και μας είπαν ότι δεν πρέπει, θα πρέπει να έρχονται οι υπηρεσίες. 5 μήνες περίμενα. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν βρίσκεις άκρη σε τίποτα.

0: ξέρετε ότι αλλάζει ο έμφυα κάτι φόροι και πάνε κατευθείαν στους δήμους μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Οπότε δηλαδή θα σηκώνει το κράτος στα χέρια του ψηλά και θα λέει μη με ανακατεύετε εμένα και θα είναι οι άχρηστοι, υπάρχουν και ικανοί δήμοι, δημοτικές αρχές τέλος πάντων, θα είναι οι άχρηστοι που θα διαφεντεύουν και δεν θα κάνουν τίποτα. Εγώ θέλησα, ο παππούς μου όταν αγοράσαμε το σπίτι φύτευσε 2 ελιές μπροστά από το σπίτι. Και μία φορά που βάλαμε έναν κύριο να τις κλαδέψει, περάσαν από το Δήμο και μας είπαν ότι δεν πρέπει, θα πρέπει να έρχονται οι υπηρεσίες. 5 μήνες περίμενα. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν βρίσκεις άκρη με σε τίποτα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ σε ό,τι αφορά τα κόμματα, εντάξει, πολιτική, εγώ θεωρώ ότι δεν έχουν πολιτική με την ίδια λογική βέβαια που γελάω με το όνομα το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία από πού και ως πού δημοκρατία, αλλά τι να κάνουμε, αυτούς έχουμε, με αυτούς πορευόμαστε, προσπαθούμε να πάρουμε, δηλαδή πάει το μη χειροβέλτιστο που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τόσα χρόνια τι έκανε και ο κύριος Τσίπρας.
1: Ετοιμαζόταν.
0: τόσα πολλά φρόλουτρα.
1: Δεν είπα εγώ, ετοιμαζόταν για να...
0: Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων. Mm. Λοιπόν, δηλαδή κάποια πράγματα... τέλος πάντων, έχω πολλά, αλλά την έχει δώσει τώρα και δεν μπορώ. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα
1: εγώ,
0: πολύ.
1: Εγώ, κύριε Αρένα, να είστε
0: να
1: καλά.
0: Να μην βάλει κανένας στο στόμα του το βελουχιά ότι και ότι είναι συνεχίστε.
1: Καστιεύεστε. Άμα δεν τα κάνουμε αυτά, τι...
0: Αλίμονο.
1: Ναι.
0: Αλίμονο. Ναι. Κάτω δεξιά υδρώσανε, συγγνώμη για την έκφραση. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας. Κάτω δεξιά. Κάτω δεξιά υδρώσανε. Κάτω, δεξιά. Πάνω, δεξιά. Τι εννοεί κάτω, δεξιά. Κάτω, δεξιά. Δεν είναι, μιλάτε μέχρι... Δεν είναι, άμα πάμε έτσι μέχρι την Παρασκευή. Βαρέα ανθυγιεινά και επίδομα. Θα ειδηθώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βαρέα ανθυγιεινά. Τι επίδομα μπορώ να πάρω, κανένα επίδομα. Τόσα δίνουνε. Θες να βάλεις κάτι τώρα, βάλε.
2: Real FM.
3: Στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Ωραία, εντάξει, μου άρεσε όμως έτσι που το είπατε.
1: Είμαι ευθύς άνθρωπος, ναι, ειλικρινής και Έλλην πατριώτης. Θα δείτε πόσο ωραία θα το πάμε. Θα σας δώσω τα συγχαρητήρια γιατί θαυμάζω τη δύναμη που είχατε από την πρώτη μέρα που ξαναγυρίσατε εκείνο το τραύμα.
0: Ναι, να είστε καλά.
1: Θυμήσατε μια Ολυμπιονίκη που λίγο πριν τον τερματισμό. Δεν θέλω να το πάω συγκινητικά γιατί δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, είμαι σκληρός πολύ. Και μπράβο σας.
0: Καλά, η αλήθεια.
1: Σας είχε κοπεί ανάσα, επιμένατε.
0: Ναι, η αλήθεια βέβαια.
1: Η κοπέλα δίπλα, η κυρία Ελένη, δεινοπαθούσε έτοιμη, ήταν να σας πάρει όπως λέμε που λίγο πριν καταρρεύσει.
0: Ναι, αλλά με στήριξε πολύ. Αλλά επίσης θέλω να σας πω ότι οι προσπάθειες που κάνουν οι αθλητές και άλλοι άνθρωποι είναι πολύ μεγάλες σε σχέση με τη δική μου.
1: Δεν το καταλαβαίνετε αυτό, εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνουν κάποιοι άλλοι που έχουν περάσει πολύ βαριά και βλέπουν κάποιον άνθρωπο που προσπαθεί. Ενώ θα μπορούσατε να πάρετε μια μεγάλη αναρωτική άδεια αν ήσασταν δημόσιος υπάλληλος σε κάποια ΕΡΤ. Αυτό ήταν το 1-1 για να δείτε πώς μπορείτε να μας φέρετε και εμάς.
0: Χωρίς να μιλήσω, Ισοφάρης. Ωραία.
1: Γιατί είμαι άνθρωπος.
0: Ωραίο πράγμα. Ναι, πάμε.
1: Τώρα το κάνω να γελάσουμε και λίγο.
0: Καλά κάνετε.
1: Δεν είναι Ελλάς, είναι ΕΑΣ στα Μουλοκολάς.
0: Πού το θυμηθήκατε?
1: Εγώ που το θυμήθηκα.
0: Mm.
1: Όλοι αυτοί οι σύμβουλοι, να σας πω κάτι, ξέρετε έναν πρωθυπουργό που ζει με 500 ευρώ να γελάσουμε?
0: Όχι, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό.
1: Ορίστε.
0: Δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό.
1: Ελληνική Αριστερή Συμμαχία, στα Μουλοκολάς.
0: Ναι.
1: Και πού κολλάς? Ένας άλλος ήταν εκεί στη Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμμαχία. Αλλά και οι δύο είναι το ίδιο. Συμμαχητές και συμμαχήτριες.
0: Συμμαχητές και συμμαχήτριες, ναι.
1: Σωστός.
0: Σωστός.
1: Ωραίος. Είχαμε μιλήσει άλλη μια φορά μόνο, γιατί επειδή έχετε κάποιες μαρξιστικές ιδέες, λέω, άσε μη με κόψει,
0: εγώ,
1: γιατί σύντος με περικόφτουν όλοι.
0: Α,
1: τώρα θα σας,
0: σας
1: πω...
0: είχα κόψει την προηγούμενη φορά.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλλον ήρθε η ώρα. Εκεί. Για πάμε.
1: Είναι ωραίο να σε κόβουν, γιατί κάποιοι, όποιος δεν μπορεί να δέξει την αλήθεια, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό που γράφει. Ανταλλάσσουμε ρουκέτες, ανταλλάσσονται. Ξέρετε, αυτά που γράφουν οι εφημερίδες, οι υπερβολές.
0: Γιατί, τι.
1: Κλείδωσε, έκανε, δηλαδή. Πού θέλω να καταλήξω?
0: Mm.
1: Δημοσιογραφική για τους διευθυντές ειδήσεων. Ένα τρίχρονο κοριτσάκι βασανίστηκε από τους γονείς του.
0: Mm.
1: Και σήμερα, τώρα πριν λίγο άκουσα, γιατί η τηλεόραση δεν θέλω, μου έχει. Η τηλεόραση βγάζει μία οσμή. Την οποία δεν θέλω, πως μην βγάζει και εικόνα πολλές φορές, αλληγορικά το λέω.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Μια Βουλγάρα, ένας Πακιστανός, κάνανε ένα παιδάκι, και αυτό λέγεται μεταπολίτευση. Τώρα το μάθαμε, γιατί χθες άκουσα σε ένα κανάλι Turk Channel, στο ραδιόφωνο πάλι κάποιες ειδήσεις πολύ αργά το βράδυ, επιτεθήκανε τρεις σε έναν διαφιλικό άτομο, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το τι είναι το κάθε άτομο είναι για τον εαυτό του.
0: Καλά, προφανώς.
1: Τρεις και ένας Έλληνας. Τρεις και ένας Έλληνας. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί στο ραδιοτηλεοπτικό να πει ή δεν θα λέτε ειδήσεις ή θα βάζουμε σιωπή.
0: Μισό λεπτό. Τρεις και ένας Έλληνας τι είναι? Τέσσερις.
1: Τρεις και ένας Έλληνας.
0: Τέσσερις,
1: δηλαδή, αν γυρίσετε τις κορδέλες τις ταινίες πίσω, κάποια στιγμή λέω τι είναι αυτό. Αυτό γίνονται διακρίσεις. Τι τρεις. Οι τρεις τι ήταν?
0: Τι είναι αυτό, είναι που λέγανε παλιά.
1: Επιτεθήκαν σε κάποιο κοριτσάκι στην Ηλιούπολη. Κοριτσάκι. Διαφιλικό άτομο, εντάξει.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι που λέγανε παλιά οι παλιοί ότι έχω τρία παιδιά. Δύο παιδιά.
1: Το λένε και... εδώ στο Άνω Λος Άντζελες. Έχω τρία παιδιά και ένα κορίτσι.
0: Ένα κορίτσι.
1: Οι ψηφοφόροι του τσίπ. Και εγώ θα σε κάνω να γελάσεις πάλι.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας συνήθως ξέρει το Άνω Λος Άντζελες πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Με τους βαρόνους. Για να δείτε πώς εκλέχθηκε. Το 14 την είχε κάνει τη δουλειά. Γιατί δεν ήρθε εδώ πάνω δίπλα στη Χωματερή να φτιάξει και τη χαβούζα εκεί τη ΕΑΣ. Με το Σταμουλοκολάς.
0: Συγγνώμη κύριε Κώστα, μισό λεπτό.
1: Εντάξει, το λέω.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Τον έζησα το 14 και το 17 όταν ήρθε στα Λιώσια.
0: Ναι. Πείτε μου έναν πολιτικό.
1: Α, το Σιμίτη, και αυτός ήρθε. Και ο Λαλιώτης ήρθε.
0: Όχι, όχι, έναν πολιτικό.
1: Ο νεότερος.
0: Που έκανε. Αφήτα ότι να έρθει, θα έρθουν Άκη, όλοι.
1: Ο Κουτσούμπας.
0: Θα έρθουν όλοι. Δεν γίνεται να μην έρθουν. Αλλά έναν πολιτικό που θα κάνει τώρα παρουσιάσει το κόμμα του, θα πάει εκεί που φαίνεται η Ακρόπολη. Πού θα πάει? Εκεί είναι θυσίο, Ζάπιο.
1: Το τι φαίνεσαι, αλλά τι είσαι.
0: Τι.
1: Τι φαίνεσαι, αλλά και τι είσαι. Τι θα ξεπληθεί, έτσι ξεπλένονται. Αυτό είναι. Συνήθω πιστεύει ότι δεν πλένονται. Αυτό είναι Μεντζεβίκος. Δεν έπρεπε να φτάνουν οι Λουσάντζεντες. Στις συγκεντρώσεις που είχε κάτω στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, από εδώ και από το Ζεφύρι μαζεύε τα πούλμεν για να πάνε.
0: Θα σας πω κάτι, κύριε Κώστα, το σκέφτομαι απόψε από τη στιγμή που έχει κάνει την ανακοίνωση και βλέπω την κριτική που δέχεται, όχι από τον κόσμο, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ούτε από την κυβέρνηση. Θα σας πω κάτι. Όλο αυτό το οποίο φαντάζομαι θα συνεχιστεί για τις επόμενες μέρες, να ξέρετε ότι στα μάτια πολλών μπορεί να φαντάζει ως φόβος.
1: Φόβος και τρόμος είναι για αυτό που πρεσβεύει ο ίδιος.
0: Όχι για αυτό που πρεσβεύει. Μισό λεπτό.
1: Θέλετε να γελάστε.
0: Όχι για αυτό που πρεσβεύει, ενώ στα μάτια του κόσμου. Εμένα, ακούστε, εγώ δεν είμαι ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον Μητσοτάκη. Και εν πάση περιπτώσει, το τι ψηφίζω την ημέρα που ψηφίζω είναι δικό μου θέμα.
1: Ελευθέρατη βούληση λέγεται αυτό.
0: Πώς?
1: Αυτό λέγεται ελευθέρατη βούληση. Δηλαδή, την ώρα που θα φτάσετε πάνω από την κάλπη, εκείνη την
0: όχι,
1: ώρα
0: δεν δε λέω, δε λέω ότι θα αποφασίσω εκείνη την ώρα, αλλά αυτό αφορά μόνο εμένα. Έχω ξαναπεί.
1: Ναι, γι' αυτό μπαίνετε στο παραβάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω, το έχω ξα... έχουν έχω... κάνει
0: ναι.
1: σε σχέση με την.
0: Έχω ξαναπεί ότι επειδή ασκώ σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία, κάνω εκπομπή 5 χρόνια και 5 χρόνια κυβέρνηση είναι Νέα Δημοκρατία. Για να με κρίνει κάποιος πραγματικά όπως θα ήθελα εγώ να με κρίνει, ο καθένας βέβαια μπορεί να με κρίνει όπως θέλει, δεν θα με κρίνει όπως θέλω εγώ, θα πρέπει να με δει και σε... να με ακούσει και με μια άλλη κυβέρνηση. Για να πει ότι αυτός τελικά είχε δίκιο. Η δουλειά μου δεν είναι να γλύφω κυβερνήσεις.
1: Ναι, μπορεί να μην θέλει να γίνεται τράγκας. Θα σας πω κάτι που το λέγανε στη Ρωσία όταν ήταν ο Γέλτσι να τον διώξουμε. Και λέει ο Ζιρινόφσκι, αυτούς έχουμε, ποιους να βάλουμε.
0: Ναι,
1: μέχρι
0: λοιπόν,
1: ο Πούτιν.
0: Βλέποντας λοιπόν κάποια πράγματα εντελώς εκτός. Δηλαδή από μια εξωτερική γωνία, θεωρώ ότι η επίθεση που δέχεται αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε έτσι, μπορεί αυτός αύριο να αλλάξει, ο Τσίπρας τον δυναμώνει, δεν τον αποδυναμώνει.
1: Σκεφτείτε όμως πως ήρθε ο Μητσοτάκης και σήμερα ενώ ο Τσίπρας φτιάχνει το κόμμα ΕΑΣ στα Μουλοκολάς, την ίδια στιγμή αρχίζει το ξέπλυμα. Ήταν μια ταινία με τον Βουτσά που είχε βαφτεί μαύρος γιατί ήταν άνεργος, το θυμάστε, η μικρή από τα Αλγέρη. Για να κάνει το εργατικό υπαλληλικό προσωπικό σε κάποιον πλούσιο εφοπλιστή.
0: Ναι.
1: Πώς ξεκίνησε ο Μητσοτάκης με κάθαρση και πώς τώρα έχει μπει μέσα στη χαβούζα, γιατί είδατε πώς μιλάω. Αν θέλετε, έχω κάποια όρια, ξέρω, δεν μπορώ να τα ξεπεράσω.
0: Ναι.
1: Την ίδια στιγμή οι 20, 30 και όλα αυτά είναι κάποια μέλη της ελληνικής κοινωνίας, γιατί λέτε δεν μιλάει κανένας, είναι συνενοχή άλλων. Άλλος κάτι έχει κάνει, είναι σαν το, λέει, το γουρούνι πλατσουρίζει, οι υπόλοιποι απλώς λερωνόμαστε. Και δεν υπάρχει ένας να βάλει κάποιο προστατευτικό να μας προστατεύσει. Τώρα ποιος να μας προστατεύσει. Αύριο θα βγει και θα πει δεν ήξερα τίποτα για τους 20 που συνελήφθηκαν στις Σέρες, τα κάστρα δεν πέφτουνε, άλλο στην Κρήτη, Λεβεντογένα. Δηλαδή κανονικά πρέπει ο εισαγγελέας να κόψει μουστάκια, να τους ξυρίσει όλους εκεί κάτω. Τη Λεβεντογένα, τη Λεβεντομάνα. Δεν λέω για τις συγκεκριμένες περιοχές, έτσι. Δηλαδή είσαι μέλος του κόμματος Γκρούεζα. Οι υπόλοιποι τι κάνουν. Και μετά λέτε ο κόσμος δεν έχει να ζήσει, δυσκολεύεται πώς. Είναι μια δημοκρατία αυτή της μεταπολίτευσης, αυτό που είχε πει ο Κωνσταντάρας. Αν τη βριοσβουνιάς, θα την ξεδοντιάρα. Που θέλω να παντρευτεί τη Βιτσιρίκα, αν θυμάστε, για να μην φτάσετε στο Κικυρίκο.
0: Ναι.
1: Όλα είναι γραμμένα στη ζωή, αλλά πάντα μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Και ζούμε εμείς κάποια, ζούμαστε, γιατί το λέω και με τη γλώσσα που μιλάμε εδώ πάνω. Τα νέα παιδιά όμως δεν το καταλαβαίνουν. Ναι. Μόλις τους πεις τι έχουν κάνει οι προηγούμενοι, αυτοί που σε χρεώσαν αυτό, γιατί εσύ πρέπει να πληρώσεις τις δόσεις, ο κληρονόμος δηλαδή. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μια αποδοχή των χρεών των προηγούμενων, που αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί είναι συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Οι αγωνιστές της μεταπολίτευσης και των πολυτεχνείων, δήθε. Γι' αυτό μίλησα για σταμουλοκολάδες.
0: Μάλιστα.
1: Να μην σας καθυστερά άλλο να φεύγω, γιατί ίσως χαλάσουμε καρδιές.
0: Εντάξει, ο καθένας την άποψή του λέει, άλλη μόνο. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας. Μυρμηδόν.
2: Γεια σας κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, ανέτρεξα σε κάτι αρχεία, μπροστά έχω την οθόνη του υπολογιστή μου, πήρα βρήκα, είμαι 5 Δεκεμβρίου του 2025, τώρα πριν 6 μήνες. Και διαβάζω δήλωση που έκανε ο Αλέκος Αλαβάνος στην ΕΡΤ.
0: Πριν 5-6 μήνες είπατε.
2: Το διαβάζω τώρα το άρθρο, 5-12-2025.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Ωραία. Και έχει και το βίντεο εδώ του Αλαβάνου, αλλά εντάξει, λοιπόν, έχει βίντεο, έδωσε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ σε κάποια εκπομπή που μάλλον λέγεται στο Διατάφτα.
0: Ναι.
2: Και λέει, δεν ξεχνώ, λέει, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ενέκρινε το τρίτο μνημόνιο.
0: Ναι.
2: Έπεσα έξω, λέει, με τον Τσίπρα να γονατίσει να ζητήσει γνώμη για το τρίτο μνημόνιο, ο τίτλος του άρθρου.
0: Μάλιστα.
2: Κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο Αλέκος Αλαβάνος με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη». Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς που είχε στηρίξει την άνοδό του, όχι απλά είχε στηρίξει την άνοδό του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, επέβαλε, πώς το λένε.
0: Τούτωσε το δαχτυλίδι, ναι.
2: Το 2008, θυμάστε.
0: Ναι, τούτωσε το δαχτυλίδι, το είπα τώρα.
2: Το δαχτυλίδι, ναι. Δήμο, μπράβο. Προστά στο μπράβο, όχι απλά στήριξε, τον επέβαλε.
0: Επί της ουσίας, ναι.
2: Ορίστε.
0: Επί της ουσίας, λέω, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, το 2008 ήταν, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, και τώρα βγαίνει το 2025 το Δεκέμβριο και λέει να γονατίσει, λέει, να ζητήσει συγγνώμη, έπεσα έξω, λέει, με τον Τσίπρα. Εντάξει, κυρία Λαβάνε, πέσατε έξω εσείς το 2008, αλλά εμείς η χώρα το πλήρωσε. Σωστά.
0: Λοιπόν. Εντάξει, δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαια ο Λαβάνος υπεύθυνο που το πλήρωσε η χώρα, δεν επέβαλε.
2: Αφού το λέει πάνω του.
0: Όχι, μισό λεπτό, δεν επέβαλε τον πρωθυπουργό, επέβαλε τον Τσίπρα.
2: Μια στιγμούλα, κύριε Παρδάλη, είπα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη, ο Αλέκος Αλαβάνος έδωσε μια συνέντευξη, είπα στο κρατικό κανάλι, στην εκπομπή, στο Διατάφτα.
0: Ναι.
2: Κάτσε, κύριε Παρδάλη, δημοσιογράφο είστε. Βγαίνει ο ακροατής και δίνει η πηγή πρώτα και λέει μετά, λέει, τις δηλώσεις του Αλαβάνου.
0: Μα εγώ δεν αμφισβήτησα αυτό που λέτε.
2: Ορίστε.
0: Εγώ δεν αμφισβήτησα αυτό που λέτε.
2: Ναι.
0: Λέω απλά ότι ο κύριος Αλαβάνος δεν επέβαλε πρωθυπουργό. Ο κόσμος μετά.
2: Όπα, μια στιγμούλα. Είχε δυναμική. Ναι, δεν επέβαλε. Το 2008, εντάξει.
0: Αυτό λέω ότι.
2: Ήταν στο 30%.
0: Το εξέλιξε ο Τσίπρας. Αυτό λέω, το εξέλιξε ο Τσίπρας μετά.
2: Μια στιγμούλα. Τέλος πάντων, μια στιγμή. Υπήρχε μια δυναμική. Βλέπανε αυτοί που πάει το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα, λοιπόν, καταλάβατε τώρα το πνεύμα μου.
0: Ναι, δεν φαντάζομαι όμως. Δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι το 8 βλέπανε ότι ο Τσίπρας θα γίνει σε κάποια στιγμή πρωθυπουργός. Δυσκολεύομαι, λέω, δεν ξέρω τι βλέπει ο καθένας.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν οι μνηστήρες ήταν διάφοροι. Είχε περάσει Δαμανάκη, είχε περάσει ο μπαμπάς της, δεν ήταν και ο Κωνσταντόπουλος,
0: δεν ήταν,
2: και πρόεδρος Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι, δεν περάσανε πολλοί από εκεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αυτόν τον προωθούσαν. Λοιπόν, μετά το μετανιώσαν. Τώρα απορώ με τον ελληνικό λαό, έχω φρικάρει. Εσείς ψύχρεμο σας ακούω, ψύχρεμο γενικά. Εγώ έχω φρικάρει. Σαν να μην τρέχει τίποτε, είμαστε ακόμα στον αέρα ή...
0: Και βέβαια είμαστε στον αέρα.
2: Ναι, όχι για το κινητό μου,
0: έπεσε. Όχι.
2: Εγώ έχω φρικάρει με τον ελληνικό λαό. Δηλαδή περπατάω και δίπλα μου παρατηρώ τον κόσμο και δεν ξέρω τι γίνεται. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Παίρνει, κάνει κόμμα, το λέει Ελλάς, όπως είπε η κυρία... Καλά, πολύ φοβερό. Παίρνουν τηλέφωνο στη λεωφόρο Αλεξανδράς και ζητάνε τον Αλέξη. Συγκλονιστικό.
0: Εντάξει, αυτό είναι τρολιά, δεν είναι. Δεν υπάρχει.
2: Υποκλίνομαι. Κάτι τέτοια μας σώζουνε. Αν δεν γινόταν και κάτι τέτοια, δεν έχει νόημα η ζωή. Στην Ελλάδα. Το 2026. Συγγνώμη δηλαδή. Άμα διαφωνείτε, πείτε μου. Δεν μιλάει. Να πει. Είναι ότι το σκέφτεται. Ναι, ναι, καλά κάνετε. Σκεφτείτε το λίγο, γιατί πατάμε σε ναρκοπέδιο. Λοιπόν, βγήκε η άλλη κυρία, πότε ήταν, πριν 3-4 μέρες. Έχει κουβαλήσει, έχει μέσα στο κόμμα δύο ανθρώπους που είναι με τον Πούτιν, σωστά. Με τον Πούτιν,
0: είναι
2: κανονικά.
0: Με τον Πούτιν,
2: με τον Πούτιν.
0: Τι σημαίνει είναι με τον Πούτιν?
2: Έχουν εκδηλωθεί άνθρωποι, ο συνάδελφός σας, ο κύριος Αυγερινός.
0: Αυτό τι σημαίνει?
2: Είναι τις δηλώσεις του, γιατί δίνει συντακτικά συνεντεύξεις στα κανάλια, ορίστε.
0: Ναι, δεν είναι μεμπτό
2: λοιπόν,
0: αυτό για μένα.
2: Αφού το παίρνει συνεντεύξεις για το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και...
0: Ναι, δεν είναι, λέω, μεμπτό αυτό για μένα.
2: Έχει επιχειρήματα υπέρ της ρωσικής πλευράς.
0: Ναι, για μένα αυτό δεν είναι μεμπτό.
2: Εγώ δεν είπα ότι είναι μεμπτό.
0: Όχι, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του, είναι δικαίωμα.
2: Δεν είπα ότι είναι μεμπτό. Είπα ότι η κυρία των Τεμπών έχει δύο στελέχη, ο ένας είναι ο κύριος Αυγερινός και ο άλλος είναι ένας κύριος που είναι ο πρόεδρος της ελληνικής παροικίας της Αγίας Πετρουπόλεως.
0: Ναι.
2: Ένας επιχειρηματίας, δεν θυμάμαι το όνομά του. Κριτικό επίθετο έχει, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, ο οποίος δραστηριοποιείται και στα social media, αυτός ο κύριος στην Αγία Πετρούπολη. Είναι γνωστός δηλαδή, γιατί τον βλέπουμε σε
0: μια εάν είναι και πρόεδρος της Ομογένειας, θα δραστηριοποιείται, ναι.
2: Ναι, πρόεδρος εκεί της πόλεως, της ελληνικής παροικίας,
0: ναι,
2: στην Αγία Πετρούπολη.
0: Ναι, προφανώς.
2: Λοιπόν, και οι δύο εμφανίστηκαν στο νέο κόμμα της κυρίας, αυτό λέω.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό θα μας τρελάνει ο Μητσοτάκης, εκεί καταλήγω. Sky Meet, λοιπόν, η κυρία, στην οποία όταν εκεί στην εκδήλωση που έκανε στη Θεσσαλονίκη δεν πάτησε το πόδι του κανένας, λέει, από τον σύλλογο θυμάτων του δυστυχήματος Τεμπών. Κανένας, δεν πάτησε το πόδι του, ορίστε.
0: Ναι.
2: Ναι. Δηλαδή αποδοκίμασαν την πολιτική αυτή κίνηση οι πρώην...
0: Κράτησαν αποστάσεις.
2: Κρατήσαν αποστάσεις κανονικότατα.
0: Mm.
2: Λοιπόν, και όχι, κάποιοι κάναν και δηλώσεις που είναι ενάντια κιόλας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κατέβασε, είπαμε, τους κυρίους εκεί από τη Ρωσία. Μετά Sky Meet τώρα το Αλέξη. Όπου να είναι Sky Meet το κόμμα του Σαμαρά. Εν τω μεταξύ έχω πάθει την πλάκα μου, γιατί έχει εκδηλωθεί ο καθηγητής της γεωπολιτικής, ο Ιωάννης Ομάζης. Είναι με το Σαμαρά. Όπως επίσης, γιατί τον είχα σε μεγάλη αγάπη, ο πρέσβης επιτιμή ο κύριος Αϊφαντής. Ο κύριος Αϊφαντής που βγαίνει τακτικά στις τηλεοράσεις και του παίρνει συντεύξη από τον ΟΟ, πρέσβης επιτιμή.
0: Έχουμε μιλήσει κι εμείς.
2: Ναι, τον έχετε φιλοξενήσει κι εσείς.
0: Ναι, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, ο οποίος έχει περάσει από ωραία αποστάσεις στη Φινλανδία, από ό,τι θυμάμαι έχει πει ότι ήταν, και στο Ιράν.
0: Πολύ πυρός άνθρωπος είναι.
2: Βέβαια. Και τον απολαμβάνω να τον ακούω. Αλλά μας προέκυψε ότι είναι με το Σαμαρά. Δηλαδή εδώ πέρα το έχουμε χάσει, έχει χαθεί η μπάλα.
0: Να μπορώ να πω κάτι, Μυρμηδόνα?
2: Ό,τι θέλετε, ναι, η εκπομπή σας.
0: Όχι, διάλογο κάνουμε, τι είπα να πει η εκπομπή μου. Σκέφτομαι το εξής.
2: Ναι.
0: Αυτό που λέτε, ας πούμε, για τον κύριο Εφαντή, ότι τον εκτιμάτε, αλλά προέκυψε με τον Σαμαρά.
2: Πάρα πολύ, μεγάλη αγάπη, αλλά...
0: Ναι, και ή αυτό που λέτε, ας πούμε, για την κυρία Χριστιανού. Εγώ στο μυαλό μου, εγώ όμως, τα έχω πολύ ξεκαθαρισμένα. Τι θέλω να πω?
2: Ναι.
0: Την κυρία Χριστιανού,
2: ναι,
0: αν ήθελα να την ψηφίσω, το λέω έτσι για να μην έχουμε παρεξηγήσεις,
2: ναι,
0: θα την ψήφιζα για τις θέσεις της. Ή δεν θα την ψήφιζα για τις θέσεις της. Δεν θα την ψήφιζα ως τη μάνα ενός θύματος των Τεμπών. Διότι όταν ψηφίζω για κάποιον που θα κυβερνήσει τη χώρα, δεν ψηφίζω επειδή κάποιος έχασε το παιδί του.
2: Συμφωνούμε.
0: Γιατί με την ίδια λογική Και ναι. Αντώνη Σαμαράς έχασε το παιδί του. Όχι, ενώ σε νεαρή ηλικία και...
2: από ασθένεια όμως.
0: Ναι, και ξαφνικά ναι. Όμως. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι το κριτήριο για να ψηφίσω κάποιον. Συμπονώ τους ανθρώπους που υποφέρουν, αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριό μου για να ψηφίσω.
2: Έλα όμως που ο κόσμος... Συμφωνούμε. Έλα όμως που ο κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα...
0: Και σέβομαι, έτσι...
2: Έλα όμως που ο κόσμος... Ναι κύριε Παρδάλη, συμφωνούμε. Αλλά αν θυμάστε ο Καραμαλής πριν βγει πρωθυπουργός το 2004, το 2004, ναι. Ο Κώστας ο Καραμαλής.
0: Ναι.
2: Έκανε τα δίδυμα καπάκι. Παν, παρουσιάστηκε, δηλαδή, νέος παπάς με δίδυμα, με πιάνετε.
0: Εντάξει, αν κάποιος ψηφίζει...
2: Όπα, περίμενε. Ήμουνα στην Αγγλία εγώ το 97, το 97 που βγήκε ο Μπλερ πρωθυπουργός των εργατικών. Των εργατικών το 97 βγήκε. Γέννησε η γυναίκα του το τέταρτο του παιδί, ενώ είχε τρία μεγάλα παιδιά και πήγε και γέννησε λίγο πριν τις εκλογές. Γέννησε, δηλαδή, το τέταρτο παιδί του, ξέρω εγώ, ήταν 18 χρόνια νεότερο από το τρίτο. Δηλαδή, για να βγει στην οθόνη το ζεύγος Μπλερ, άλλο είναι να βγει μόνος του, άλλο είναι να βγει με τη γυναίκα του, να κρατάει στην αγκαλιά της το νεογέννητο, με πιάνετε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή παντού, στο συναισθηματισμό όλοι οι επικοινωνιολόγοι αυτά διδάσκουν. Γεννήστε, κάντε παιδιά, βγείτε, παντρευτείτε, να βγείτε νιόπαντροι, ξέρω εγώ. Άλλοι βγαίνουν νιόπαντροι, άλλοι βγαίνουν με νεογνά. Άλλοι κάνουν, πώς το λένε, αυτό που είπατε, έχασα το παιδί μου, ξέρω εγώ. Καταλάβατε.
0: Ναι, για μένα δεν είναι.
2: Δηλαδή, εννοείται δεν είναι.
0: Αν κάποιος επηρεάζει...
2: Αυτά μασάει ο κόσμος, το ξανό. Αυτό το σανό τον μασάει ο κόσμος, όμως παγκοσμίως.
0: Να σας το πω διαφορετικά. Όλοι μας, έχουμε μια ιστορία που αν την πούμε θα... εντάξει, τώρα... Πόσο αληθινή είναι ή όχι, ή τι στοιχεία θα βάλουμε μέσα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Θα κάνουμε τους άλλους λίγο να συγκινηθούν, λίγο θα... το θέμα είναι ότι αυτές οι ιστορίες είναι για μας.
2: Συμφωνούμε.
0: Έτσι.
2: Συμφωνούμε. Εμένα, μπράβο, να δε, σε όλα έχουμε συμφωνήσει. Εμένα η παρέμβασή μου η απόψινή ήταν... Ωραία, μια χαρά τα θέσατε κι εσείς, βεβαίως. Τα τρία κόμματα τώρα, το τρίτο σκάει όπου να είναι, δηλαδή σκάσαν τα δύο, θα σκάσει και του Σαμαρά όπου να είναι. Έχω πάθει σοκ με αυτά που λένε. Δηλαδή, άλλος έχασα το παιδί μου, άλλος ξέρω εγώ το ένα, άλλος το άλλο. Αυτά είναι η πολιτική. Θα μας πούνε τι θα γίνει εδώ με τον κόσμο, αν θα βρει δουλειά. Τι θα γίνει με το Αιγαίο, αν θα γίνει γαλάζια πατρίδα, αν θα γίνει διχοτόμηση στο Αιγαίο, πότε θα εξοριχθούν οι υδρογονάθρακες, αν θα βγει φυσικό αέριο κάτω από την Κρήτη, τι θα γίνει με την παραγωγή ενέργειας εδώ πέρα, μας έχουν γεμίσει οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
0: υπάρχει
2: και κάποιος, προκοπή δεν βλέπουμε.
0: Υπάρχει κάποιος που να μπορεί αυτά να τα πει.
2: Κυρία Καρσιανού, η παιδίατρος, να μας πει τι θέση έχει για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Μπορεί να μας πει.
0: Πρέπει να μπορεί.
2: Δεν ακούω να λέει τίποτα.
0: Δεν γίνεται να μην μπορεί. Δεν είναι. Τα κόμματα δεν είναι μόνο θεματικά.
2: Να λέει για το ενεργειακό.
0: Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι όταν θα δώσει κάποια συνέντευξη θα ερωτηθεί, θα πρέπει να απαντήσει.
2: Και ρωτήσανε μόνο για τσαμβλώσεις.
0: Καλά, χαζομάρα ήταν αυτό.
2: Για τσαμβλώσεις τη ρωτάγανε και τα έλεγε και εγώ δεν κατάλαβα τι είπε τελικά. Τουρλουμπούκι, να είχαμε να λέγαμε ό,τι να είμαι. Εσείς καταλάβατε τι είπε.
0: Εγώ κατάλαβα τι είπε.
2: Τι είπε, για πείτε.
0: Τώρα δεν θα κάτσω να μην με βάζετε να αναλύσω τι είπε η κυρία Καριστιανού.
2: Δεν είναι
0: η δουλειά μου.
2: Το μόνο που έχει μείνει από την Καριστιανού είναι κάτι για τις αμβλώσεις.
0: Ναι, γιατί μόνο γι' αυτό ρωτήθηκε. Λάθος είναι αυτό όμως.
2: Αυτό είναι το σούπερ νούμερο ένα πρόβλημα, ας πούμε. Λοιπόν, ναι, ωραία. Να το πάμε και παρακάτω. Να μας πει για το δημογραφικό τι θα γίνει, για τη μείωση του πληθυσμού. το ότι δεν γεννάνε παιδιά εδώ.
0: Για όλα πρέπει να μας πει και η κυρία Γαριστιανού. Όλοι πρέπει να μας πουν για όλα.
2: Όλοι. Και ο Σαμαράς, μπράβο.
0: Όλοι. Και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Όλοι.
2: Ο Τσίπρας, ο Ελασίτης. Ο Ελασίτης, ο Τσίπρας. Ο Ελασίτης, που πήγε η κυρία να αγιάσει το στόμα της. Που μπερδευόμαστε. Τι τελικά λέει είναι Ελλάς. Τι Ελλάς είναι απ' όλα. Λοιπόν, πώς το πάμε. Πώς το πάμε, περίμενε, πώς ήταν το
0: ελληνική το αριστερή.
2: Ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, ελληνική αστυνομία ή ελληνική αριστερή στην παράταξη, ό,τι να είναι, ας πούμε. Να ξέρουμε δηλαδή. Ακούω Ελλάς το 2026.
0: Έξυπνο είναι όμως.
2: Τι έγινε?
0: Έξυπνο είναι.
2: Έξυπνο είναι.
0: Ναι, γιατί το συζητάμε.
2: Ναι, αλλά παίρνω τηλέφωνο, μου είπατε στη λεωφόρο.
0: Δεν πέντε, μου το στείλανε και λέω γατά, είναι. Μου το στείλανε. Μου το στείλανε και λέω είναι τρολιά.
2: Όχι, διότι.
0: Εντάξει. Ωραίο. Ναι, τρολιά είναι αυτό. Δεν γίνεται. Αλλά είναι έξυπνο γιατί το συζητάμε. Και αφού το συζητάμε, έχει πετύχει το στόχο του.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν. Να κάνω και μια κατακλείδα. Επειδή έρχονται με φόρα προώρες εκλογές.
0: Mm. Προώρες δεν έρχονται.
2: Έρχονται, κύριε Παρδάλη, έκανε άλλη κόμμα.
0: Ναι, αλλά στον τελευταίο, είμαστε στον τελευταίο χρόνο.
2: Γιατί τα κάνουν, για πλάκα.
0: Είμαστε στον τελευταίο χρόνο, άρα δεν θεωρούνται προώρες, αυτό εννοώ.
2: Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πρέπει να του τη βγούμε του Μητσοτάκη, γιατί μας το παίζει τρελίτσα. Αποφυλακίζει το Γιωτόπουλο, δηλαδή το, δηλαδή παίζει.
0: Δεν τον αποφυλάκησε ο Μητσοτάκης.
2: Τρελή πάρα η κυβέρνηση.
0: Μισό λεπτό. Δεν τον αποφυλάκησε ο Μητσοτάκης, η δικαιοσύνη τον αποφυλάκησε. Και η δικαιοσύνη πάλι τον βάζει μέσα.
2: Παρδάλη, έλα, κύριε Παρδάλη, τώρα.
0: Τι θέλετε τώρα να πω, ότι ο Μητσοτάκης και η δικαιοσύνη είναι ένα πράγμα.
2: Λοιπόν, εντάξει, η οικογένεια, συγγνώμη, έχει μέσα η οικογένεια, η πρωθυπουργική. Έχει και πολύ σοβαρούς λόγους να μην γίνει αυτή η αποφυλάκηση. Νομίζω.
0: Εννοείται την οικογένεια Μπακογιάννη.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Τι αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο.
2: Τρελή μπαλίτσα παίζει, τρελή μπαλίτσα. Mm. Εντάξει, άποψή μου. Πάει να κάνει να μπουρδουκλώσει τους πάντες και τα πάντα. Σου λέω, το παίξω τρελίτσα και ό,τι γίνει.
0: Mm.
2: Λοιπόν. Άμα το παίζει αυτό τρελίτσα, να του το παίξουμε και εμείς τρελίτσα. Και προτείνω να κάνω και μια πρόταση στην εκπομπή σας. Η τελευταία φορά που βγήκα, πότε ήταν προτελευταία, έκανα μια πρόταση στον κύριο Κουρουπλή, αν θυμάστε. Mm-hmm. Αν ενθυμίστε, και μου είπατε, ναι, Μεσμεδιώνα, ωραία η πρότασή σου. Ήταν εκπαιδευτικού τύπου, θυμάστε. Να πηγαίνει η πρώτη ηλικίου, η δευτέρα και η τρίτη ηλικίου εκπαιδευτικές εκδρομές σε νοσοκομείο, σε φυλακή και σε νεκροταφείο. Τα θυμάστε. Μου είπατε κάτι καλύτερο.
0: Εμένα μου είχαν φανεί ωραίες προτάσεις. Βέβαια είχαν έρθει με τα μηνύματα που μου λέγανε.
2: Εντάξει, μετά βγήκε ο άλλος από την Κρήτη, είναι εμπαθής, δεν με γουστάρει, με μισή χρόνια βγήκε και έλεγε δεν γουστάρω. Οκ, θα βγει και ένας και θα πει δεν γουστάρω. Λοιπόν, ο κύριος Κουρουπλής να μας πει τι θα γίνει. Γιατί εγώ στον κύριο Κουρουπλή απευθύνθηκα κυρίως. Να πάει μέσα στη Βουλή να το προτείνει, είπα. Λοιπόν, να κάνω άλλη πρόταση εγώ τώρα. Έρχονται εκλογές. Αποχή δεν κάνουμε. Λευκό δεν ρίχνουμε. Mm. Άκυρο δεν ρίχνουμε. Μέχρι εδώ συμφωνούμε ή όχι?
0: Ναι.
2: Mm. Μπράβο. Μεγάλα κόμματα δεν ψηφίζουμε. Έγκυρο θα ρίξουμε. Κανένα από τα τρία καινούρια, ούτε Καριστιανού, ούτε Τσίπρα, ούτε Σαμαρά, εννοείται. Και ξέρετε που πάμε και τον μπουμπονίζουμε. Σε κάτι κόμματα που παίρνουν 0,07%. Είναι καμιά 5-10 κόμματα του τέτοιου επίπεδου. 0,03, 0,18, 0,21, τέτοια. Όχι κάποιο συγκεκριμένο, όποιον να είναι κάτω από το 0,20. Είναι, μαζεύονται 7-8 κόμματα, 10. Τέτοια, κατεβαίνουν μικρά τέτοια. Εντάξει, mm-hmm. Εκεί τα ρίχνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Και ας τους να πηγαίνουν να κουρεύονται μετά. Να τους σκάσουν τίποτα τέτοια μικρά, μικροσκοπικά της πλάκας δηλαδή, με κάτι τριάρια τα εκατό, τεσσάρια, δηλαδή 4-5 κόμματα τέτοια του 4-5% 3 με πιάνετε.
0: Ναι.
2: Και να λένε τι έγινε εδώ, είχαμε 8 κόμματα μες στη Βουλή, μας προέκυψαν 14 κόμματα ξέρω εγώ μες στη Βουλή, του 4, του 3, του 5, καταλάβατε τώρα τι λέω. Και άστος εκεί μετά να δούμε την τρελίτσα πώς θα το παίξουν εκείνη η τρελίτσα ξανά. Αμα θέλ, γιατί έλεγε ο... Αμα ανοίξετε λέει τη... Πώς το είχε πει ο Γέρος ο Παπανδρέου, το είχε πει για την Τουρκία. Αμα ανοίξει λέει την πόρτα του φρενοκομείου τη δεκαετία του 60, το είχε πει ο Γέρος της Δημοκρατίας, είχε κάνει αυτή τη δήλωση. Αμα ανοίξει λέει η Τουρκία το... την πόρτα λέει του φρενοκομείου, θα πει και η Ελλάδα λέει μέσα. Το θυμηθήκατε τώρα που το λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, επειδή ανοίγει την πόρτα του φρενοκομείου ο Μεσχέ Πραμινιστέρ, κατεβάζει νέα κόμματα, αποφυλακίζει τρομοκράτες, ό,τι να είναι, δηλαδή το παίζει τρελή τρελίτσα, θα το παίξουμε κι εμείς πιο τρελή τρελίτσα. Αυτός νομίζει ότι θα πει ο κόσμος, άντε ρε, δεν ασχολούμαι, πάω για μπάνιο και τέτοια. Όχι. Όλοι το παρόν και ψηφίζουμε τα κόμματα που θέλουν μεγενθητικό φακό για να τα δεις. Σκεφτείτε το και τα λέμε άλλη φορά.
0: Χαιρετώ, Μυρμηδόνα. Καλό
2: ξημέρωμα.
0: Γεια σας. Διακοπή, ώρα, επιστρέφουμε. Real FM.

0: 97,8.
1: Επειδή είμαι ένα βήμα πριν να αρχίσω να κάνω, γιατί έκανε και ο Κωνσταντίνο να κάνω και Κυρικού, μου έχουν γράψει εδώ ότι έρχεται ακολουθεί ο κύριος Κώστας, έχει αλφα τελεία Λος Άντζελες. Φαντάστηκα ότι το αλφα είναι άνω και μου γράφουνε ναι. Άνω Λος Άντζελες. Κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Θα σας το πω πολύ απλά. Άνω Λος Άντζελες.
1: Α, εντάξει.
2: 1-0. Είστε πολύ καλύτερα.
1: Τι λέτε.
2: Θα το πω στα γρήγορα γιατί είμαι λίγο άνθρωπος, έχω περάσει πολύ.
1: Και φάγαμε και τον κολλάκι. Εντάξει, μια χαρά.
2: Όχι, θα ισοφαρίσετε λίγο με αργότερα.
1: Ναι, για πάμε.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία, ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά. Να πω όμως πρώτα ότι ο Αντώνης Μορτάκης έχει αναλάβει τη ρύθμιση των ήχων. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Καλημέρα, Μανώλη, και σε όλους τους συνακροατές. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το χθεσινό ερώτημα που είχες βάλει.
0: Ναι. Τι ερώτημα έβαλε?
1: Θα συνεργαστεί ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία. Και σου έγραψα ότι η ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου είναι ο δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί να θυμίσω τους συνακροατές. Υπήρχε ένα πρόστιμο που τον είχε βάλει το Εσωρού 2 εκατομμύρια. Τι έγινε? Υπήρχε μια υπόθεση με τιμολόγια τα οποία ενώ διαφήμιζε στα κανάλια, στις εκπομπές του, ότι πουλάει κεραλιφές και δίνει δώρο τα βιβλία, οι κεραλιφές είχαν 24% ΦΠΑ, τα βιβλία 6. Στην τιμολόγηση τι έκανε, όπως αποδείχθηκε, όπως είπανε δηλαδή, όπως είναι γραμμένο. Τον ερευνούσε η αρχή του Πιτσιλή για μεγάλη φορολογική απάτη. Τιμολόγιο χρέωνε τα βιβλία και έδινε δώρο τις κεραλιφές, άρα το κράτος έχανε ΦΠΑ. Εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το 17 και μετά. Έτσι. Ελεγχόνταν αυτές οι υποθέσεις. Τι έγινε? Και το πρόστιμο. Γιατί δεν μπήκε το πρόστιμο? Γιατί συμφώνησε, από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν το ξέρω. Από ό,τι φαίνεται είναι
1: σύστομα. Ναι. Συμφώνησε στο να αλλάξει το διοικητικά συμβούλια του ΕΣΟΡΟΥ και της ΑΔΑΕ. Είναι η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, να θυμίσουμε. Και πήρε έτσι την πλειοψηφία, έγιναν 29
0: μέλη. Δεν το ξέρω, αυτό είναι, σας λέω, είναι δική σας.
1: Ναι, ψάξτε το και θα το βρείτε, γιατί εγώ το λέω, εγώ το έχω ψαγμένο. Λοιπόν, έγιναν 29 τα μέλη και πήρε την πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Και εξαφανίστηκαν οι υποθέσεις. Και μένει στο απειρόβλητο σαν δούριος ύπος τελευταία στιγμή να χρησιμοποιηθεί. Τέλος πάντων, ακούω πολλούς αριστερούς.
0: Μισό λεπτό, κύριε Κώστα. Εγώ, ναι. Γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα, εγώ δεν λέω για κανένα Βελόπουλο και Νέα Δημοκρατία. Γιατί μου γράφει εδώ ένα φίλο, επιμένει να λες για Βελόπουλο και Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν λέω.
1: Μα δεν είπες εσύ, εγώ είπα. Α. Και από στοιχεία ορίστε.
0: Γιατί λέει ότι είναι κάτι που δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να γίνει. Εντάξει, αυτό θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Ούτε εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Αλλά...
1: Μα εγώ τι είπα. Κατά τη γνώμη μου, ναι, είναι ο δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος.
0: Θα φανεί.
1: Δικαίωμά μου δεν είναι να πω.
0: Ναι, η άποψή σας είναι, προφανώς.
1: Μα θα διάνομαι το Θεό.
0: Όχι, απλά εξηγώ ότι δεν είναι κάτι που έχω πει εγώ.
1: Ναι, εντάξει τώρα, είπε κάποιος κάτι. Έχει διαβάσει αυτό ένα άρθρο? Έχει διαβάσει τι έγινε?
0: Α, με δεν θα πω τώρα σε αυτή τη διαδικασία αν έχει διαβάσει ο καθένας τι έχει διαβάσει και δεν έχει διαβάσει.
1: Κατάλαβες.
0: Δηλαδή, ο καθένας έχει την άποψή του.
1: Του κάποιος και την αμολάει όπως την αμολάει από την.
0: Καλά, δεν είπε κάτι. Λέει, επιμένεις να λες. Εγώ απλά εξηγώ ότι δεν το έχω πει εγώ.
1: Ναι, δεν μας ενδιαφέρει τι είπε και δεν με ενδιαφέρει, Μανώλη, γιατί να με το πεις τώρα, είπε ένας.
0: Γιατί έτσι αισθάνθηκα ότι πρέπει να κάνω, κύριε Κώστα, δεν κατάλαβα.
1: Την οποία την ανοίξει την κάτωπη. Τι να κάνουμε τώρα? Ω, με αυτό δεν ασχολούμαστε. Λοιπόν, αυτοί οι αριστεροί, υποτίθεται αριστεροί, δεν έχουν καταλάβει τι έγινε.
0: Τι είναι το?
1: Είτε λέει ο Αλαβάνος και έπρεπε να γονατίσει ο Τσίπρας και δικαίωμά του να το λέει. Και εγώ όμως έχω δικαίωμα να λέω εδώ τι έγινε, τι αναφέρουνε αυτοί που πήραν μέρος, οι ξένοι, έτσι, περισσότεροι ξένοι. Και όσοι θέλησαν να μιλήσουν σε αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ των 6-7 επεισοδιών στο Sky, διότι υπήρχε ο φάκελος Αλβανία η Ελλάδα. Σαν φάκελος Αλβανία το είχαν το θέμα. Το πώς θα μας πετάξουν έξω και αν θα έχουμε τρυπημένα ευρώ. Σε μία νύχτα θα μετατρεπόταν τα ευρώ σε φήνικα, σε δραχμή, πώς θα το ονομάζανε, και την αμέσως επόμενη μέρα θα είχε χάσει το νόμισμα 80% της αξίας του. Δηλαδή εκεί που έχεις ένα ευρώ ένα φοίνικα, θα έχεις 20 λεπτά του ευρώ. Για να καταλάβουν ορισμένοι που λένε ο Τσίπρας πρόδωσε. Ο Τσίπρας, αφού θέλαμε να μείνουμε στην Ευρωζώνη, γιατί και πού θα πηγαίναμε, δείτε τι γίνεται, δείτε τι κάνουν το Ιράν, δείτε τι κάναν τη Βενεζουέλα, άμυαλα καρούμπαλα νεοέλληνες που είστε τυφλωμένοι στις
0: μιλέτε ο καθένας.
1: Δεν ανοίγετε να διαβάσετε κάτι.
0: Κύριε Κώστα, ο καθένας βλέπει.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ρε Μανώλη, άσε με να πω.
0: Μα σας αφήνω, δεν σας απαγορεύω.
1: Είναι αυτό που είπε ο Τόκβιλ. Η πλειοψηφία, λέει, η τυραννία της πλειοψηφίας της βλακείας. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά είχε δει στην Αμερική όταν το στείλανε οι Γάλλοι, αυτό το φωτισμένο μυαλό. Και είδε τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα. Του λέει η βλακεία της μάζας είναι ανίκητη. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να κυβερνηθεί μια χώρα με τη βλακεία της μάζας. Διότι δεν έχουν γνώση για να κυβερνήσει μια χώρα 10 εκατομμυρίων που βγαίνουν ακόμα και βγαίνουν και οι δημοκράτες και κατηγορούν τον Τσίπρα που έπρεπε να τον αναμνάβουν λαμπάδα. Λαμπάδα διπλή από τα μέτρα του, γιατί πήρε όλες τις αποφάσεις τις δύσκολες. Έκανε τη συμφωνία όπως έπρεπε να την κάνει, γιατί έτσι έπρεπε να πάει, γιατί τα καρούμπαλα δεν κατάλαβαν ότι ψήφισαν για να δώσουν δικαίωμα στον Πρωθυπουργό να πάει να πει πρέπει να διαπραγματευτείτε γιατί δεν θέλει ο λαός μου. Και πέτυχε αυτή τη συμφωνία που μπόρεσε, βρε καρούμπαλα. Καρούμπαλα, και σας έσωσε. Έσωσε τη χώρα στο ευρώ, δύσκολα. Δεν αμφισβητώ, ψήφισε η Νέα Δημοκρατία τον Πασόκ. Την ψήφισε. Λοιπόν, ποιον κατηγορούνε? Πήρανε από το 19 μέχρι σήμερα 120 δις πλας. Πού πήγαν αυτά τα 120 δισεκατομμύρια? Στο Λαγκαδά άκουσε σήμερα. Πώς πήγαν, μάζεψαν. Δεν θα τους κάνουν τίποτα. Γιατί είναι όλα κομματόσκυλα. Και είναι συνδεδεμένα με την κορυφή της πυραμίδας. Τι σου λέγα, θυμάσαι, στο Βερτίσκο Λαγκαδά Μανώλη, εικονική φάρμα φυλαστικών.
0: Ωραίο.
1: Έτσι, είδες που έσκασε σήμερα. Σήμερα τους πιάσανε. Αλλά δεν θα βρεθεί τίποτα.
0: Θα βρεθεί ό,τι είναι να βρεθεί.
1: Δεν θα βρεθεί τίποτα.
0: Άμα τους πιάσανε θα βρεθεί, δεν γίνεται.
1: Μα σου είπα, έχουν γίνει μαφιόζικες κοινοβιακές οργανώσεις. Πήγαν, είδαν τις δικαστικές, τέλος πάντων, υποθέσεις εκεί που τους έφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βγήκε κανένας να μιλήσει, τι είδαν μέσα. Μούγκα, ομερτά, αγόρι μου. Ο λαός πρέπει να το καταλάβει. Δεν έχει
0: έπεσε η γραμμή. Πάμε να τελειώσει η μπαταρία. Θα πάω στην κυρία Μαρία από την Κυψέλη. Δεν έχω επιλογή, γιατί έτσι όπως έκλεισε το τηλέφωνο. Για κάντε μια προσπάθεια τον κύριο Κώστα. Μήπως. Μήπως. Γεια σου ρε Ιωσήφ μου. Ναι, ανακοίνωσε ακόμα. Κάτσε να δούμε και τι θα πάρει η Ιωσήφ, γιατί μισό λεπτό ρε Γιάννη, να καταλάβω κάτι. Εσείς όλα τα έχετε δεδομένα και τα ξέρετε όλα. Εγώ που δεν τα έχω δεδομένα, που δεν τα ξέρω όλα, μπορώ να περιμένω να δω τι θα γίνει μετά τις εκλογές? Εσείς είστε σίγουροι για τα πάντα? Εγώ δεν είμαι. Εσείς είστε καλύτεροι, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ είμαι ακόμα στα νήπια. Τον έχουμε, ωραία, ελάτε κύριε Κώστα.
1: Ναι, Μανώλη, έπεσε η γραμμή, συγγνώμη.
0: Νόμιζα ότι είχετε μείνει από μπαταρία, έτσι που έπεσε.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Έχω 3 τηλέφωνα, οπότε δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, να υπενθυμίσω τώρα κάτι. Να μην αναφερθώ άλλο σε αυτά. Λαμπάδα λοιπόν. Γιατί χάρη στο Τσίπρα, στο χρήσιμο ηλίθιο του συστήματος, εντός εισαγωγικών, εκτός όπως θέλει να το πάρει ο καθένας, και τους ανέλω όλους μαζί, αυτούς που τους διαλύσανε, φυσικά δεν θα τους διαλύανε. Εννοείται, ερχόταν τα πακέτα, έπρεπε να τα τραγανίσουν. 120 πλάς είπαμε μέχρι σήμερα που μιλάμε. Λοιπόν, να σας θυμίσω τι έγινε στην Αλβανία το 2013. Ο Ράμα ένωσε 13 αριστερά εντός εισαγωγικών, σοσιαλιστικά εντός εισαγωγικά κόμματα. Και κυβερνάει μέχρι σήμερα και αλλάζει.
0: Και γιατί πρέπει τώρα να βλέπουμε τι κάνει η Αλβανία?
1: Ορίστε.
0: Γιατί λέω πρέπει να βλέπουμε τι κάνει η Αλβανία?
1: Γιατί για να δούμε πού κατάντησαμε. Πού καταντήσαμε σαν χώρα, πού μας κατάντησαν. Μανώλη, δεν κυκλοφορεί αμάξι. Εγώ συνέχεια είμαι έξω.
0: Στο Λαγκαδά.
1: Πολύ τέλεια. Εγώ όχι, ωραίο Κάστρο. Θεσσαλονίκη δεν θέλω, δεν γουστάρω να πάω.
0: Ναι. Γιατί λοιπόν, εδώ κυκλοφορούν κανονικά.
1: Λοιπόν, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος μετά τις 8. Αμάξι δεν κυκλοφορεί. Έχει πιστέψει αυτό. Προχθές έβλεπα στο TikTok έναν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κομωτινής. Ο οποίος έκανε βόλτα στην Αλεξανδρούπολη, έξω από την Αλεξανδρούπολη, στα χωριά. Και λέει, παιδιά, δεν μπορείτε, λέει, να συνειδητοποιήσετε. Έχουν ερημώσει τα χωριά, λέει. Η Αλεξανδρούπολη έγινε 100.000. Είμαι, λέει, στην Αλεξανδρούπολη και νομίζω ότι είμαι στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ακούω ελληνικά. Κοίταξε, ο κόσμος, επειδή υπάρχει φτώχεια στα χωριά, μαζεύεται στις πόλεις. Έχει ερημώσει η περιφέρεια. Εδώ σου λέω στο Λογκαδά, έχει νεκρώσει ο Λογκαδάς, κάποιο τι τέτοια μάτια ζωή.
0: Σας πιστεύω, δεν έχω εικόνα.
1: Υπάρχει ζωή τώρα, δεν υπάρχει. Και πού πάμε? Και πού πάμε? Για να μην σου πω και τα μαύρα που δουλεύαν, όπως ανέφερε ο κύριος Ρίζος προηγουμένως στην εκπομπή σου. Μαύρα Μανώλη. Τι με έλεγε ένα παιδάκι, θα το πω για να ξέρετε. Ένα παιδάκι που σπουδάζει και ΤΕΗ. Μου λέει, κύριε Κώστα, λέει, ήθελα να γίνω ψυκτικός.
0: Ψυκτικός.
1: Ναι, ψυκτικός.
0: Ναι, ναι.
1: Δούλεψε το παιδί 3 χρόνια. Έκανε και το ΙΕΚ 2 χρόνια και ήθελε να πάρει τα 6 μήνες ότι δούλεψε κάπου να έχει την προϋπηρεσία για να μπορέσει να δώσει να πάρει αναγνώριση, να ανοίξει μαγαζί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 3 χρόνια μαύρα, μόνο 600 ευρώ, πανέξυπνο το παιδί, ευγενέδε, σου λέω, αξιολογότατο του, σου λέω, αφού πέρασε ήδη. Λοιπόν, και όταν τους είπε, ναι, παιδιά, θέλω, λέει, να με δηλώσετε τώρα φέτος, μετά τον τρίτο χρόνο, να τους 6 μήνες να τα έχω, να μπορώ να δώσω εξετάσεις, να πάρω την τέτοια, να κάνω αναγνώριση ότι το επάγγελμα το γνωρίζω και τέτοια. Ξέρεις τι του είπαν?
0: Όχι, που να ξέρω.
1: Αν δουλέψεις, λέει, 6 μήνες χωρίς να παίρνεις ευρώ και θα σε δηλώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά συμβαίνουν.
0: Δυστυχώς υπάρχει εκμετάλλευση, αλήθεια είναι.
1: Για να μην σου πω, εξάωρα σε όλα. Στα περισσότερα, καφέ και αυτά, εξάωρα. Εξάωρα, δηλωμένα και σου είπα. Και τα δώρα, τα μαύρα, δεν τα δίνουν στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Και περιμένει ο λαός, ο θρησκόληπτος και... Με 700 ευρώ θα είναι τα παιδιά τους, όσο δεν κατανοούν ότι πρέπει να είναι πολίτες, ότι έχουν δικαιώματα πολίτη και όχι δούλου υπηκόου. Θα το επαναλαμβάνω, γιατί ο Έλληνας έχει νοοτροπία δούλου υπηκόου και υποκρισία, θρησκοληψία. Γλιώδης γίναμε σαν λαός. Δεν λέμε την αλήθεια πουθενά. Πουθενά. Το βλέπουμε κάθε μέρα τι γίνεται. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα. Η κυρία Μαρία από την Κυψέλη, έλατε, κυρία Μαρία.
2: Γεια σας, κύριε Μανώλη. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, σιδερένιος και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας πήρα τηλέφωνο γιατί άκουσα σήμερα σε έναν σταθμό στο ραδιόφωνο ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει σκοπό το 2027 να ανεβάσει τη φορολογία πάρα πολύ με δύο τέλη καινούργια που θα βάλει αυτών που έχουν σπίτια, που έχουν σπίτια και γενικώς ακίνητα. Και θα μάλιστα θα τριπλασιαστεί το ποσό, μέσα στο 2027.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Προεκλογικά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Με δύο τέλη, λέει, αυτό μπορεί να γίνει. Και μάλιστα τρεις φορές πάνω το ποσό που θα πληρώνουμε στην εφορία. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Εδώ πέρα, αυτοί μέσα στη Βουλή έχουν από 20 μέχρι 70 σπίτια ο καθένας.
0: Mm.
2: Και τον κόσμο πάνε να τον βάλουν στην γωνία να μην μπορεί να ζήσει. Γιατί εντάξει, ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα έχει με το σπίτι που μένει, είναι στην ιατροδικό του. Το θέμα είναι ότι θα αρχίσει, δηλαδή όλοι οι περισσότεροι θα πληρώνουμε παραπάνω, πολύ περισσότερο ποσό στην εφορία. Και αν έχεις και κάποιο άλλο σπίτι και τον νοικιάζει για να βοηθήσεις, εκτός από τη δουλειά σου ή από σύνταξη και τέτοια, mm-hmm. που είναι χαμηλά, οπότε σε βοηθάει να ζήσεις καλύτερα, αλλά να σε κάνει να μην μπορείς να ζήσεις καλύτερα. Πρέπει να πάμε να πάρουμε τα βουνά, να ζήσουμε μέσα στα σπήλαια, να ησυχάζουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι η χώρα είναι χρεωμένη και αυτά, αλλά τον κόσμο δεν τον κοιτάνε καθόλου. Κοροϊδεύουν, ανεβάζουν λίγο τη συντάξη 15 ευρώ, 12 ευρώ, 20 ευρώ. Και μετά θα παίρνουν από την εφορία και δεξιά και αριστερά και από την ακρίβεια. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Με αυτές τις κυβερνήσεις και με αυτούς τους πολιτικούς που έχουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε εμείς σαν λαός με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτούς τους πολιτικούς. Ή εμείς πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε από τη χώρα, ή αυτοί να ξεκουμπιστούν να φύγουν. Είναι δύσκολο να φύγουμε εμείς σαν λαός από τη χώρα, οπότε να σηκωθούν να φύγουν αυτοί. Να ησυχάσουμε και εμείς και αυτοί. Μια που τους κυνηγάμε έτσι και που λέμε όλα αυτά κάθε βράδυ και
0: λέτε να φύγουνε, δεν νομίζω.
2: Δεν νομίζω και εγώ ότι θα φύγουν. Mm. Πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε όλοι εμείς.
0: Mm.
2: Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με αυτούς.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Μανώλη.
0: Ευχαριστώ, κυρία Μαρία.
2: Εντάξει,
0: καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Γεια σας.
0: 19 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αντωνάκη, πάρε ένα τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε. Κυρία Ελένη από τον Κολόνο, έλατε κυρία Ελένη.
1: Γεια σου Μανώλη μου.
0: Γεια σας.
1: Καλά είσαι αγόρι μου.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ. Μπράβο αγάπη μου. Να σου πω. Γεια σου Μπούμερα. Μ' ακούει. Λοιπόν, που με λέει Τσιπρίτσα.
0: Τσιπρέα, Τσιπρέα.
1: Ναι, Τσιπρέα. Ναι, λοιπόν. Εγώ δεν έχω προσωπολατρία.

0: είμαστε. Κυρία Ελένη από τον Κολόνο, έλατε κυρία Ελένη.
1: Γεια σου Μανώλη μου.
0: Γεια σας.
1: Καλά είσαι αγόρι μου.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ. Μπράβο αγάπη μου. Να σου πω. Γεια σου Μπούμερα. Μ' ακούει. Λοιπόν, που με λέει Τσιπρίτσα.
0: Τσιπρέα, Τσιπρέα.
1: Ναι, Τσιπρέα. Ναι, λοιπόν. Εγώ δεν έχω προσωπολατρεία. Αυτά που είπε ο κύριος Κώστας πριν, τα βρίσκω σωστά. Γι' αυτό λέω Τσίπρα. Τώρα τι θα... Δεν ξέρουμε τι θα βγει ο καθένας.
0: Σωστά.
1: Γιατί εγώ, να σου πω όλο αυτό τον καιρό, πραγματικά μέσα στο μυαλό μου καθημερινά, επειδή ακούω όλα αυτά που γίνεται και είμαι πολύ στεναχωρεμένη,
0: ναι,
1: απογοητευμένη και στεναχωρεμένη,
0: ναι,
1: όχι για μένα, εγώ μεγάλωσα πια, ό,τι έζησα, έζησα. Για τα παιδιά μου, όλου του κόσμου. Για τους νέους. Αυτό με πονάει εμένα. Λοιπόν, γιατί σκέφτομαι τον ένα, σκέφτομαι τον άλλον, που έχουν κυβερνήσει. Τώρα λέει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς με τον άλλον μας είχαν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Δεν είδαμε που κανένα καλό. Ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί. Από τον καιρό που ήμουν πισιρίκα. Και βλέπω ότι δεν ήταν κανένα για την Ελλάδα. Και βλέπω τώρα με τη σκέψη μου. Τι χαζί. Πες, δεν με χαζί. Λοιπόν, ποιος, πες, αυτό δεν μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει. Και λέω τότε τη στιγμή, για να φύγει δεξιά, γιατί πρέπει να φύγει, γιατί μας κατέστρεψε τελείως, τέτοιο πράγμα δηλαδή, άλλο, τι να σου πω. Λοιπόν, τι σκέφτηκα αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί σκέφτηκα όλα αυτά που γίνανε τα παλιά, που είμαστε σε αθλία κατάσταση, αλλά δεν είμαστε τόσο, είχαμε τόσα μνημόνια, τόσο ταραβέρι με τους Γερμανούς και όλα αυτά, και ρε παιδί μου, δεν πεινάγαμε. Τα ίδια λεφτά παίρναμε τότε, τα ίδια λεφτά παίρνουμε τώρα. Άντε, τότε ήταν πιο φθηνά τα μεροκάματα, εντάξει. Λόγω όλα αυτά που γίνανε. Γι' αυτό δεν είμαι εγώ, δεν έχω προσωπολατρία αυτών, δεν είμαι κολλημένο άτομο. Δεν είμαι κολλημένη ούτε στα αθλητικά, στο ποδόσφαιρο, δεν είμαι κολλημένη. Ο καλός να κερδίσει. Άσε το αν είμαι Ολυμπιακός. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Έτσι είμαι και στα πολιτικά.
0: Γεια σου Τσιπρέα Ελασίτισσα, λέει ο
1: Μπούμερανγκ. Να σου πω κάτι. Πριν πεις αυτό που είπες ότι όσοι τον κατηγορούν και επειδή εμείς το έχουμε οι Έλληνες αυτό, συμφωνούμε με τον άλλον που το λιδοβολούνε, πώς θα το πω.
0: Και εγώ έτσι νομίζω ότι...
1: Το σκέφτηκα πριν ακόμα ανοίξει τις γραμμές. Και λέω να δεις τώρα αυτό που κάνουν, θα φέρουν τον κόσμο πιο κοντά.
0: Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά υπάρχει πάντως η λογική. Υπάρχει η λογική αυτή.
1: Ναι, εντάξει. Αν είναι να κάνει κάτι καλό, να βγει. Αν είναι να μην κάνει κάτι καλό, ας μην βγει κι αυτός. Τι να πω άλλο. Τι να πω.
0: Καλά, προφανώς.
1: Τι να πω. Δηλαδή, έχω απελπίσει, δεν βλέπω κανέναν. Ναι. Δεν βλέπω. Δηλαδή, βλέπω τώρα τη Γαριστιανού. Εντάξει, γυναίκα. Ψάχνει να βρει το δίκαιο της, τέλος πάντων. Αλλά επειδή ξέρω ότι η πολιτική είναι πολύ βρωμιά, δεν σε πλησιάζει ο άλλος για καλό. Σε πλησιάζει, μήπως μπει στη Βουλή και οικονομήσουμε ρε παιδάκι μου. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Μαγαζί με τέσσερις γωνίες είναι η Βουλή. Τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε. Κορόιδα είμαστε.
0: Ναι,
1: και καμιά φορά που παίρνει κανένα.

0: Ένας που μιλάει και λέει, έτσι είναι η γλώσσα, έτσι. Εμείς είμαστε αγράμματοι, τι να κάνουμε ρε παιδί μου. Ένα δημοτικό βγάλαμε. Γιατί έπρεπε να δουλέψουμε.
1: Καλά, δεν είναι κακό.
0: Από 13 χρόνια έπρεπε να δουλέψουμε, μας προσβάλλουν τόσο πολύ. Γιατί και εμείς που δεν έχουμε μάθει γράμματα, έχουμε αξιοπρέπεια.
1: Γιατί η αξιοπρέπεια πάει μαζί με τα γράμματα.
0: Γιατί μόνο πάρα πολύ. Κατάλαβες. Είναι και μισοφέγγαρο σήμερα που να στις 2 του μηνός να δεις τι θα γίνει.
1: Τι είναι μισοφέγγαρο, πού είτε
0: έρχεται. Είχες κρούσματα σήμερα.
1: Σε μόνο, σε 3 μέρες έχει πανσέλινο.
0: Εσύ κάθεσαι να βάλεις σε τάξη.
1: Εγώ.
0: Τον κάθε άνθρωπο. Βρε, είμαστε τρελοκομεία. Δεν μπορείς να αλλάξεις τον άλλον. Δεν ακούει καταρχήν. Δεν ακούμε. Θέλουμε να πούμε το δικό μας. Λοιπόν, αν είναι ο Αλέξης. Να βγει για καλό, να βγει. Αν είναι να μην βγει για καλό, να μην βγει. Δεν έχω εγώ πορώσεις με τον ένα και με τον άλλο. Ας θα ψάχνω από τους περασμένους. Αφού είναι όλοι οι ίδιοι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν τον λέμε ότι είναι Άγιος. Δεν λέμε ότι είναι Άγιος. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, πρέπει να παλέψουμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν. Εγώ δεν είμαι παιδάκι. Έχω ζήσει και τη Δημοκρατία, έχω ζήσει και τη Χούντα, έχω ζήσει και το Πασόκ που λέει ο Μπούμερα. Το Πασόκ του Αντρέα ήταν άλλο πράγμα. Το Πασόκ κάνανε και εκείνοι λάθη, γιατί και ο άλλος έκλειψε που τον χώσαν φυλακή. Λοιπόν, δεν το θυμάμαι το όνομα του τώρα που έχει πεθάνει.
1: Το
0: Πασόκ. Δεν λέω ότι ο Αντρέας ήταν ο πρώτος. Αλλά δεν είναι το Πασόκ του τώρα, ούτε το Πασόκ του Σιμίτη. Ο Σιμίτης κατάστρεψε το Πασόκ. Αυτός ήταν η καταστροφή. Αυτά θα σε φέρει την καταστροφή. Ο Σιμίτης θα σε έφερε. Δεν μπορούν να σκεφτούν λίγο το μυαλό του, να το βάλουν να δουλέψει. Λοιπόν, άσε, ό,τι είναι για καλό μας, Μανώλη μου, να γίνει.
1: Για να δούμε.
0: Γιατί με αυτούς, εάν ξαναβγούν άλλη τετραετία, θα βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Το άλλο αγάπη μου.
1: Ευχαριστώ κυρία Ελένη.
0: Να είσαι καλά, φίλα
1: και αγόρι
0: μου. Ο Θεός μαζί σου, παιδί μου.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, αγάπη μου. Γεια.
1: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Αλεξάνδρα από τη Χαλκίδα, ελάτε κυρία Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας,
2: καλημέρα μάλλον.
1: Καλημέρα.
2: Πόσο ωραία τα είπε κυρία Ελένη. Ακόμη και η προηγούμενη κυρία. Πόσο αληθινά και απλά και σταράτα. Τέλος πάντων συμφωνώ μαζί τους και παυξάνω, αλλά θα πω και ένα μικρό ποιηματάκι. Έλληνα μην αγκομαχάς, υπάρχει ακόμη τραχανάς. Στο μέλλον όμως τι θα φας, σαν το ζητιάνο θα γυρνάς. Καληνύχτα σας.
1: Γεια σας κυρία Αλεξάνδρα. Δεν ήταν κακό. Αυτά τα σύντομα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω. Μυρμηδώνε λέει από τα κόμματα συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων όπως στην Ελβετία, γράφει ο Μιχαήλ. Γεια σας κυρία Γωγό. Ωραίος λέει ο Μιτσάρας, ούτε παραγγελία να τον ναι. Ναι ρε ξηρομαρίτη. Πολλά πολλά μηνύματα. Ωραίος λέει ο παράδεισος φίλε, μάθα ότι έχει καλό φαΐ και πάω να κάνω μια βόλτα. Τι να κάνω, έρμος πίνασα. Ποιος παράδεισος. Ο Μαρουσίου. Ο άλλος άστον είναι. Σωστά τα λέει, περιμένω λέει και τις τάσεις φέτος σε πάνω. Γεια σου ρε Πουάρο. Το ελληνικός λέει λαός είναι πιο έξυπνος λαός του κόσμου. Λίγο με την κακή μνήμη έχει πρόβλημα, αλλά σιγά το πράγμα. Αλχημιστής, γεια σου αλχημιστή. Δεν ξέρω κύριε πατριώτη, δεν ξέρω κύριε Αλέξη. Νομίζω ότι όλοι οι πατριώτες είμαστε, ξέρω εγώ. Πατριωτάκια. Θεωρώ ατόπιμα το όνομα του νέου κόμματος, μου γράφει ο Μάρκος. Μερικά ονόματα είναι όπως οι ιστορικές φανέλες ομάδων με συγκεκριμένα νούμερα τα οποία αναρτιόνται στην οροφή του γηπέδου και οι παίκτες δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Η φανέλα Ελλάς είναι όπως η φανέλα με το νούμερο 7 του Σπανούλη. Ούτε ο Βεζέκοφ ούτε ο Φουρνιέ δεν μπορούν να τη φορέσουν. Ναι. απλά για να γίνει η επιλογή αυτού του ονόματος. Έχουν μετρήσει πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι όμως. Επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Προφανώς μετρήσαν τα θετικά και τα αρνητικά τους, βγήκαν περισσότερα τα θετικά, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην βγουν στο τέλος. Ξέχασα, λέει, να σχολιάσω ότι τη θερμοκρασία 25.5 του 90 παντρεύτηκα. 25.5 του 90, μάλιστα. Με θερμοκρασία 38 βαθμούς. Καύσωνα. Ας μην λιτρομοκρατούμε τον κόσμο, σωστό. Σχετικά με την τράνση που αναφέρει ο κύριος Χώρος, στις δράσεις είναι 19-20 χρονών. Τι σημασία έχει η ηλικία. Εδώ. Μιας, λέει, και σήμερα ήταν η παρουσίαση του κόμματος στο Θησίο, αν και ποτέ μου δεν έχω ψηφίσει κάτι πιο αριστερά από τη Νέα Δημοκρατία, κάτι πιο αριστερά από τη Νέα Δημοκρατία μάλιστα, αυτό που με ενόχλησε περισσότερο στα 5 χρόνια κυβέρνησής του, την οποία δεν τη βρίσκω τόσο κακή όσο ο περισσότερος κόσμος, είναι η πρόσληψη των παπάδων, αλλά και η καλή σχέση που είχε με την Εκκλησία. Κύριος Παναγιώτης από τα Ηλίσια. Ναι, από όλο το story εσάς σας πείραξε αυτό. Εγώ δεν το πρόσωσα καν. Μόνο, λέει, υπερορίες νυχτερινές μπορείς να πάρεις προς αύξηση 0,25%. Τίποτα. Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, 36 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και γεια σας κύριε Κώστα, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα να έχετε. Όνειρα γλυκά, ε. Μανώλη μου λέει, δυνατούς δεν μας έκαναν όσα περάσαμε, δυνατούς μας έκαναν όσα αντέξαμε. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας, κυρία Σόφη. Όνειρα γλυκά, ωραίο. Ωραίο. Ωραίο, δύσκολο, αλλά ωραίο. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε, 41 λεπτά μετά τη μία. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας απόψε, πάρα πολλά. Πιο προβοκατόρικος, λέει, τίτλος κόμματος από αυτόν του Τσίπρα δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε στο μικρό νυχάκι του τιμημένου Ελλάς δεν μπορεί να μοιάσει. Άντε και καλή νύχτα, γιατί βέβαια έχεις και νοσοκομείο, ρε Νίκο. Τετάρτη, σωστά. Εμένα, λέει, μ' άρεσε η ονομασία. Και ο Τσίπρας και η αριστερά είναι η προτίμηση μου, να είστε καλά. Ο συνονόματος, ο Μανώλης. Σεβαστό και αυτό. Εννοείται. Εν τω μεταξύ, από όλους όσοι έχετε στείλει μηνύματα, ο Μανώλης είναι ο πρώτος που ευθαρσός λέει, εμένα μ' άρεσε. Και μ' αρέσει και ο Τσίπρας. Έχουν έρθει 150 μηνύματα. Ο πρώτος, ο μόνος. Δεν λέει κάτι αυτό. Αλλά δεν το παρατηρώ συχνά, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και το λέω. Μου είχε έρθει άλλο μήνυμα για τρικομματική κυβέρνηση. Πού το έχετε δει αυτό το έργο? Δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας. Πραγματικά. Γιάννη, δεν φαντάζομαι από Αγρίνιο να έχεις παράπονο. Τι έγινε, λέει, με την κυρία Λευκή? Χαιρέτησε στα γερμανικά. Της λέω γερμανικά, ελληνικά. Όχι, μου λέω γερμανικά θέλω. Και της λέω, αν θέλετε γερμανικά, στο Deutsche Welle. Και μου λέει, θα κλείσω. Και το κλείσα. Τι να κάνω. Κυρία Αλέξανδρα από την Ολλανδία, εγώ προσωπικά αυτό που λέτε για τους δύο νέους φόρους δεν το ξέρω. Έψαξα να το βρω. Δεν ξέρω πότε βρίσκεται αυτές τις ειδήσεις πραγματικά. Εγώ δεν το προσωπικά δεν το ξέρω. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν το ξέρω. Ο Μάρκος ρωτάει, έχω λέει μπερδευτεί. Η πεθερά μου τελείωσε τη Δευτέρα ή τη Δεύτερη Δημοτικού. Τη Δευτέρα Δημοτικού τελείωσε. Ή τη Δεύτερη Τάξη του Δημοτικού. Φαντάζομαι πήγε και στην Τρίτη μετά, ε. Και μετά υπάρχει κι άλλο. Είναι η Τέταρτη ή η Τετάρτη. Δεν μόνο η Δευτέρα, είναι και η Τετάρτη. Και με το παλιό σύστημα υπήρχε και η Εβδόμη. Εκεί, χαμός. Εβδόμη τάξη, τι είναι αυτά? Πού πάτε, παλικάρια? Καλησπέρα, λέει. Καλημέρα, λοιπόν. Το βασικό πρόβλημα που έχουμε σαν Έλληνες, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο, έχουν έρθει πολλά στα τζανκ, τώρα τα είδα. Δεν πειράζει. Είναι ότι πάντα ψηφίζουμε κάποιους, όχι γιατί είναι ικανοί απλά για να φύγουν οι προηγούμενοι. Όταν σταματήσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, τότε θα δούμε άσπρη μέρα. Να πάρετε, κύριε Νίκο, από το πολύ ζεστό Βερολίνο, εννοείται. Περιμένω. Α, έχουμε τον κύριο Κώστα από το παλιό Φάληρο, τελευταία γραμμή. Τι λέει, μάλλον έχετε πάθει αμνησία όταν ελπίζετε για λέξη. Τι καλό να κάνει ο τίποτας. Μάλιστα. Έχει ξανάρθει το μήνυμα του κύριου πάνω για το 025. Ελληνική αριστερά. Μάλιστα. Και αυτό. Αλλά τώρα βγήκε. Ελάς, τέλος. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Σε όλους σας. Έχουμε μιλήσει όχι και πολύ καιρό. Κύριε Παρδάλη μου, χωρίς να θέλω να προσβάλλω, ένας κύριος προηγουμένος είπε για τους δύο καινούργιους φόρους. Και πάντοτε σας παρατηρώ, γιατί την άλλη φορά είχαμε πιάσει μια κουβέντα μαζί σχετικώς πόσους φόρους υπάρχουν στα σπίτια. Και σας είπα εγώ, όχι εγώ δηλαδή, που το είπε ο φοροτεχνικός μου, ο οποίος είναι μεγάλος, τώρα βγήκε στη σύνταξη. Έχουμε 38 φόρους έμεσους και άμεσους στην οικοδομή στα σπίτια. Και άλλους 72 φόροι είναι το εισόδημα. Λοιπόν, και δεν το ξέρατε. Μου λέει θα ψάξω, μου είπατε θα ψάξω.
0: Μισό λεπτό.
1: Προηγουμένως ο κύριος σας είπε ότι την βάζουν δύο φόρους.
0: Ναι.
1: Βεβαίως την βάζουν. Προχθές το είπε και χθες το είπε. Δύο καινούριους φόρους για τα σπίτια. Το ένα θα αφορά τα σπίτια και ο άλλος φόρος θα αφορά πάλι τα σπίτια, αλλά θα τα εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μισό λεπτό.
1: Δηλαδή εσείς με συγχωρείτε.
0: Μισό λεπτό, κύριε Κώστα.
1: Είστε δημοσιογράφος.
0: Κύριε Κώστα.
1: Όλα δεν ξέρω, λέτε.
0: Κύριε Κώστα. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου.
1: Δεν σας ακούω καλά.
0: Το τέλος τοπικής ανάπτυξης που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου. Η δημιουργία τέλους τοπικής ανάπτυξης αντικαθιστά το DAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Άρα μιλάμε για ένα φόρο που έρχεται να αντικαταστήσει δύο φόρους.
1: Ναι, δεν το είπατε αυτό στον προηγούμενο όμως.
0: Σας το λέω όμως τώρα.
1: Εγώ το έχω ακούσει αυτό.
0: Ναι, σας το λέω λοιπόν τώρα.
1: Είπα όριστα. Ήδη πληρώνουμε στο...
0: Το νέο τέλος θα είναι, λέει, σημαντικά υψηλότερα από τα τέλη που αντικαθιστά.
1: Μα ήδη πληρώνουμε τρεις φόρους τώρα στο ρεύμα για το Δήμο.
0: Ναι.
1: Τέλεια κίνητης περιουσίας.
0: Δεν θα υπάρχει.
1: Φόρος ΦΑΠ, αυκίνηση.
0: Δεν θα υπάρχουν αυτοί οι δύο και θα υπάρχει το τέλος τοπικής ανάπτυξης.
1: Καταλάβατε. Μετά όλες, ξέρετε τι γίνεται για μένα σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα. Η πολιτεία κλέβει τον πολίτη και ο πολίτης κλέβει την πολιτεία, προσπαθεί να κλέψει την πολιτεία. Πάρτε παράδειγμα τότε επί Βενιζέλου. Από πού και σπου για μένα, εγώ τον Βενιζέλο δεν τον αναγνωρίζω ως υπουργό οικονομικών. Είναι οικονομολόγος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου και βρίσκεται ξαφνικά οικονομολόγος. Τότε θυμάστε και έδωσε 39 δισεκατομμύρια ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Αυτά τα 39 δισεκατομμύρια που έδωσε τότε ο κ. Βενιζέλος ήταν του λαού, του ελληνικού λαού. Τα έδωσε 39 δισεκατομμύρια. Όχι μόνο αυτό, αλλά και έκανε και ένα PSI στα ομόλογα που είχε ένα ηλικιωμένο και είχε ένα συνταξιούχο. Είχε πάρει ένα δύο ομόλογα για τα παιδιά του, για τα γερατιά του. Έκανε κόψιμο. Και όχι μόνο αυτό. Και στις τράπεζες. Και είχε εκεί που ξέρετε ότι το έμφυα ο καινούριος, γιατί προέχαμε το φόρο κίνητης περιουσίας. Εκείνος είχε λογική, κύριε Παρδάλη μου, διότι ήταν κλιμακωτός.
0: Αυτό που σας διάβασα. Κύριε Κώστα, αυτό που σας διάβασα τώρα.
1: Την περιουσία του ανθρώπου.
0: Αυτό που σας διάβασα τώρα είναι από ανάρτηση.
1: Όχι, άλλο θέλω να τελειώσω πρώτα με τον κύριο.
0: Όχι, μισό λεπτό να σας πω κάτι. Δεν λέω να.
1: Ήταν υποδοκιμή, λέω, ο σημερινός. Ο σημερινός όμως, ξέρετε τι γίνεται. Όλοι οι Δήμοι έχουν διαμερίσματα ανάλογα. Εγώ μένω Παλαιοφάλιρο, ας πούμε, τα διαμερίσματα τα οποία, δύο-τρία διαμερίσματα που είναι στην παραλία, είναι πιο ακριβά από τα επάνω που συγκοινωνούν με τον Βραχάμι. Λοιπόν, τι γίνεται. Τότε, σήμερα από τον καινούριο νόμο που εν τέλει εφαρμόστηκε, που ήταν υποδοκιμή, εάν εσείς έχετε 20 διαμερίσματα. Στην ίδια ζώνη που είμαι εγώ. Και εγώ έχω ένα, πληρώνω με το ίδιο. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι ποιος θα κλέψει τον άλλον. Αποδεδειγμένα το κάτω στην πολιτεία αυτή. Πώς θα κλέψει τον άλλον. Δεν βλέπετε τι γίνεται με την ενέργεια. Όχι τώρα με τον πόλεμο και πριν τον πόλεμο. Ξέρετε γιατί πώς διανέμεται η ενέργεια, ποιος τη διανέμει την ενέργεια στα ευρωπαϊκά κράτη. Το 85% η ενέργεια διανέμεται και διακινείται μέσω κυβερνήσεων, τοπικών κυβερνήσεων. Και έχει ένα 15% στην Ευρώπη πάροχος. Εδώ βάλαμε, γεμίσαμε πάροχους, ακόμα σήμερα σε παίρνουν τηλέφωνο για πάροχους, γιατί οικονομάνε και είναι γύρω το 85% αντίστροφα εδώ πάροχους. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τους πάροχους και είχαμε το σύστημα της Ευρώπης, αυτά που είχαν... που κερδίζει ο πάροχος εδώ στην Ελλάδα, γι' αυτό σκοτώνονται να παίρνουν πάροχους, τα χρήματα αυτά θα ήταν οικονομία υπέρ του λαού. Όλοι κλέβουν. Πού δεν κλέβουν, να όλοι. Όλοι κλέβουν. Αυτά είχα να πω. Είναι... Τώρα αρχίζει και ο Τσίπρας. Α, βέβαια. Κατρούγκαλου κατέβασε ο Τσίπρας. Εγώ, κύριε μου, είναι απλιάρχος εμπορικού ναυτικού. Όταν βγήκα σε σύνταξη, βγήκα με τους εκάδες, με τους τότε νόμους. Νόμιμα, ωραία και καλά. Έρχονται τα μνημόνια και μου κόβουν 650 ευρώ. Τώρα, ας πούμε, έχουμε, λέει, κάθε χρόνο είμαστε προχρεωμένοι να έχουμε 10 δις στο νομισματικό ταμείο περίσσευμα. Τώρα έχουμε υπερπερίσσευμα τώρα. Υπερπερίσσευμα. Αφού έχεις υπερπερίσσευμα, δώσε μου αυτό που μου χρωστάς, κύριε. Μου χρωστάει 650 ευρώ. Μου κόψε 650 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Έπαιρνα 3.000 ευρώ. Όχι, 2.000 ευρώ, 2.300 ήταν. Και καθαρά, μεικτά, 2.000 καθαρά. Και παίρνω το υπόλοιπο τώρα. 300.350 ευρώ. 650 ευρώ λιγότερο. Μου έδωσε 150, μου χρωστάει ακόμα 500. Δεν μου τα 500, κύριε, που το χρωστάει. Εγώ φάγα τη θάλασσα να μου. Και εκεί στη θάλασσα μετράμε όσο ταξιδεύουμε. Δεν μετράμε όταν καθόμαστε εδώ. Δηλαδή, για να πάρω εγώ 24 χρόνια υπηρεσία, πρέπει να δουλεύω 50 χρόνια στη θάλασσα. Άμα κάτσω 6 μήνες σπίτι μου έξω δουλεύω, καταλάβατε. Όλοι κλέβουν αυτό το κράτος. Πήγαινε στην Αμερική. Εγώ δεν είμαι ούτε Αμερικανόφιλος. Προσέξτε να είτε, ούτε Ρωσόφιλος.
0: Mm.
1: Αλλά έχω φίλους, έχω φίλους στην Αμερική. Και πάω από ό,τι θέλω και κάθομαι έτσι. Τελευταία φορά είχα πάει 2 φορές. Ξέρετε πώς είναι εκεί η φορολογία. Πόσα βγάζεις, πόσα χαλάς, πόσα σου μένουνε. Και το υπόλοιπο φορολογείται. Το υπόλοιπο φορολογείται. Παίρνεις 1.000, χαλάς τα 700, θα φορολογηθείς για τα 400. Δηλαδή δουλεύουν οι νόμοι στην Αμερική, ανεξάρτητα, σας λέω, άλλοι πολιτικοί. Δουλεύουν οι νόμοι, δουλεύει η αξιοκρατία. Δουλεύουν τα πάντα δουλεύουν ουτέρ καλά. Και κάθε state στην Αμερική έχει και ένα ποσοστό φόρου. Ας πούμε στο Μίτσιγκαν που πηγαίνω εγώ έχει 6%. Με αυτά τα 6% η Καλιφόρνια έχει 8%. Άλλο πιο πλούσιο. Τέλος πάντων, κάθε state έχει ένα ποσοστό νόμο, φόρου. Με το 6% που είχε το Μίτσιγκαν αγοράζεις ό,τι θέλεις, ό,τι χρειαστείς από κότερο, από αυτοκίνητο. Με 6% τελείως ένας φόρος είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ έχουμε 38 φόρους. Στα σπίτια και 2 που κάνουν τώρα 40 και 72 στο εισόδημα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, Κατερίνα Βουτσάνο ρίτερα, Γιάννης Χαρακιβρέκης στην αρχή, Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις, κυρία Λένα, θα την έχουμε απόψε μαζί μας στις 9, γιατί μας έλειψε. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια και τα λέμε σε λίγες ώρες μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, βέβαια, πάντα έτσι 9 το βράδυ εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Για 40 ημέρες θα μνημονεύεται η επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Μεγάλο μπράβο στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, στη διοίκηση, στους αδελφούς Αγγελόπουλους που έκαναν πραγματικά μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια, βάζοντας και πάρα πολλά χρήματα στην ομάδα, οικοδομώντας ένα σύνολο που αποδείχθηκε ότι ήταν όχι απλώς ανταγωνιστικό αλλά νικηφόρο. Στον μεγάλο Γιώργο Μπαρτζόκα, τον τεράστιο, τον μοναδικό, που έχει συνδέσει πια το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ολυμπιακού και που έκλεισε πάρα πολλά στόματα. Πάρα πολλά στόματα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 4 τελευταία χρόνια ήταν συνεχώς ο Ολυμπιακός στην πρώτη τετράδα της Ευρώπης και επιτέλους φέτος το σήκωσε. Και το σήκωσε με έναν τρόπο εμφατικό, ήταν πρώτος και στην κανονική περίοδο. Και έσπασε έτσι και τη γρουσουζιά της πρώτης θέσης. Είναι η πρώτη φορά που αυτός που κλείνει την αγωνιστική περίοδο πρώτος καταφέρνει να κερδίσει και στο Final Four, καταφέρνει να σηκώσει το κύπελο. Και βέβαια πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας, ένα πραγματικά αξιόμαχο σύνολο με φοβερές ηγετικές φυσιογνωμίες. Δεν θέλω να αναφέρω ξεχωριστά κάποια ονόματα γιατί θα αδικούσα κάποιους άλλους. Και ο τελικός έσπασε καρδιές. Πρέπει να σας πω ότι αφού γλιτώσαμε το καρδιακό επεισόδιο σε αυτό το τελικό, δεν θα το πάθουμε ποτέ. Ειδικά εκεί στο τελευταίο δίλεπτο με τις βολές της Ρεάλ, όπου κάπως εκεί έδειξε για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα να χάνει την ψυχραιμία και την αυτοσυγκέντρωσή του Ολυμπιακός. Πρέπει να σας πω ότι η καρδιά όλων μας πήγε στην κούλουρη. Για σκεφτείτε να έμπαινε το τρίποντο της Ρεάλ εκεί μετά τους 5 πόντους που πήραν από τις βολές και να είχαν ισοφαρίσει το παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ δεν μπήκε. Θέλει και τύχη, όπως όλα τα πράγματα. Και βέβαια θέλω να πω μια κουβέντα και για τον προπονητή της Ρεάλ. Θεωρώ ότι αυτός ο τύπος είναι μεγάλη μόρη. Κατάφερε και έστησε με πολύ σημαντικές απουσίες. Του έλειπαν 3 πολύ δυνατοί παίκτες πρώτης γραμμής και μάλιστα υψηλή της ομάδας. Κατάφερε και έστησε μια ομάδα πραγματικά αξιόμαχη, η οποία ζόρισε τον Ολυμπιακό. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν πόντο-πόντο, δύσκολο. Το πρώτο ημίχρονο, το ξεκίνημα της Ρεάλ πολύ καλύτερο από αυτό του Ολυμπιακού. Συνήλθε στη συνέχεια, κατάλαβε το παιχνίδι της ο Μπαρτζόκας και έκανε τις κινήσεις που έπρεπε και το γύρισε.

Και βέβαια πρέπει να πω με την ευκαιρία αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής επιτυχίας του Ολυμπιακού μας ότι συνολικά το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματικά απογειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βλέπει κανείς παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι σαν να βλέπει, σαν να έβλεπε παλαιότερα παιχνίδια Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη. Πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό όπως εμείς βλέπαμε κάποτε και βλέπουμε ακόμη μερικές φορές τα παιχνίδια Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Ο Real Blogger μου λέει να πεις όμως ότι μας έστειλε στον καρδιολόγο Ολυμπιακός και στην αρχή και προς το τέλος του αγώνα, έτσι είναι. Όπως και αν έχει όμως γράφει ο αγαπητός φίλος, μπράβο σας, γιατί το αξίζατε του χρόνου βεβαίως εμείς. Είναι μακριά αυτό στο οποίο αναφέρεσαι. Θα δούμε. Τώρα έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε τελικούς για το πρωτάθλημα. Σκαριόλο λέγεται ο προπονητής μου, γράφει ο Διονύσης Καντιάνης. Δεν είναι τυχαίο που έχει το σίγμα στο όνομά του, γιατί μας παζοκάρδιασε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χθες είχαμε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που έγινε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ένα συνέδριο για το δημογραφικό που θεωρώ και το θεωρούμε όλοι εδώ στο Real Group ότι είναι κορυφαίο εθνικό μας θέμα, κορυφαίο εθνικό μας πρόβλημα. Και συνδέεται άμεσα και με την οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι όσο λιγότεροι εργαζόμενοι υπάρχουν στο μέλλον, τόσο θα χειροτερεύουν τα πράγματα για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι για όλη την Ευρώπη μεγάλο. Η Ελλάδα είναι λίγο καλύτερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο θέμα, αλλά παρόλα αυτά οι προβλέψεις είναι τρομακτικές. Η βασική πρόβλεψη είναι ότι το 2050 θα οδεύουμε κάτω από τα 9 εκατομμύρια ο πληθυσμός μας, και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Χάνουμε 450.000 ανθρώπους τη δεκαετία. Και είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να ανοίξει εθνικός διάλογος ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, στις κοινωνικές οργανώσεις. Είναι το κορυφαίο, το πρώτο, το μεγάλο εθνικό μας θέμα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο. Μου λέει, ξέχασες κάτι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει δύο ευρωπαϊκά, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ, μέσα σε έδρες αντιπάλων της στη χώρα. Ποια άλλη ομάδα στον κόσμο το έχει κάνει αυτό? Και μου γράφει φοβερό τρολάρισμα η συνέντευξη την Πέμπτη. Έτυχε. Προγραμματισμένη ήταν. Έρχεται Λιόλιου την Πέμπτη στο ενώπιο σενοπείο και ελπίζω με το τέλος του πρωταθλήματος να έχω τη χαρά να καθίσει απέναντί μου και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει, διότι το μυαλό του, η σκέψη του είναι συγκεντρωμένη στους αγώνες που έρχονται.

Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Ανδρέα. Ασχολούμαι και νομίζω το ξέρεις επειδή παρακολουθείς την εκπομπή αυτή επί πολύ καιρό, μόνο με τα σημαντικά, τα μεγάλα, αυτά που αφορούν όλους τους Έλληνες. Τα κουτσομπολιά στα οποία αναφέρεσαι δεν μας αφορούν. Θα συμφωνήσω με το Θωμά που στέλνει την καλημέρα του από τη Ζυρίχη και μου γράφει ότι το ελληνικό μπάσκετ χωρίς Έλληνες παίκτες δεν μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Συμφωνώ απόλυτα και είναι η ευχή όλων μας. Το είπε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε ο Πρωθυπουργός στην απάντηση που μου έδωσε όταν του ζήτησα να σχολιάσει την ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού, ότι πρέπει να επιδιώξουν οι ομάδες μας να έχουν περισσότερους Έλληνες παίκτες στις συνθέσεις τους. Ευτυχώς υπάρχουν και αρκετοί δυνατοί Έλληνες καλαθοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες που παίζουν και σε ομάδες εκτός της χώρας μας και έτσι η εθνική μας έχει ένα πραγματικά πολύ αξιόμαχο σύνολο. Όμως είναι προφανές ότι θέλουμε όλοι να δούμε πολλά περισσότερα παιδιά να παίζουν στις ομάδες μας, ώστε να ενισχύεται διαρκώς και η εθνική μας.

Νάτος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Βασίλη μου, εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Πότε θα είναι έτοιμος ο Βοτανικός, ρωτά, για να παίξουμε τον επόμενο τελικό UEFA. Καλημέρα και στο Σωτήρη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Αμοργό. Το συνέδριο αυτή την έννοια έχει, αγαπητέ Σωτήρη, να γίνονται οι διαπιστώσεις, να ανεβαίνει το θέμα στην ατζέντα και την πολιτική και τη δημοσιογραφική, και χρόνο με το χρόνο να λαμβάνονται ακόμη περισσότερα και πιο ουσιαστικά μέτρα. Ένα καμπανάκι είναι το συνέδριο. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια για την πρωτοβουλία μας. Τώρα να πω ότι έχει άδικο ο Νίκος, μου λέει δεν μπορούσατε να το σηκώσετε το ευρωπαϊκό στο γήπεδό σας γιατί στάζει. Δεν έβρεχε Νίκο, δεν έβρεχε, ήταν ο καιρός πολύ καλός, πολύ ευνοϊκός. Τώρα ότι έχεις ένα δίκιο για την εικόνα του σταδίου ειρήνης και φιλίας είναι απολύτως βέβαιο, αλλά άκουσα με μεγάλη χαρά ότι η πρώτη εξαγγελία που έκαναν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, η διοίκηση του Ολυμπιακού μετά την επιτυχία αυτή, είναι ότι ξεκινάνε άμεσα και με μεγάλη ταχύτητα να φτιάξουν το γήπεδο.

Ο Γιώργος ο Βογιατζής μου λέει βάλε και λίγο Μπαρτσελόνα στη συζήτηση, έχουμε και θυσίο σήμερα. Σήμερα ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματος, το σύμβολο, τα σύμβολά του. Τα χρώματα ήδη τα έχει ανακοινώσει, είναι το κόκκινο και το μπλε, και εξήγησε ότι το μπλε είναι για την πατρίδα και το κόκκινο για τους αγώνες. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα λοιπόν θα έχει το νέο πολιτικό σχήμα. Περιμένουμε να ακούσουμε και το όνομα και τα σύμβολα να δούμε και κυρίως να ακούσουμε την ιδρυτική διακήρυξη και τα στελέχη, τα βασικά στελέχη που δημιουργούν τον πρώτο ηγετικό πυρήνα αυτού του κόμματος. Οι πληροφορίες λένε ότι στην πρώτη γραμμή, κάτω από το βήμα που θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, θα είναι 50 νέα πολιτικά στελέχη που θα δώσουν το στίγμα του νέου σχήματος.

Περισσότερα θα πούμε αύριο. Πάντως είδα και σήμερα μια δημοσκόπηση που εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Θα έλεγα όμως ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές ακόμη δεν μπορούν να καταγράψουν με ακρίβεια τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, δεν μπορούν να μας δώσουν με ακρίβεια το νέο πολιτικό χάρτη. Θα έχουμε αυτή την πραγματική εικόνα σε λίγες μέρες, σε μια ή δύο εβδομάδες, όταν θα έχει οριστικοποιηθεί η εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος.

Καλημέρα και στη Μαρία που συνδέει το δημογραφικό και έχει ένα δίκιο με την ακρίβεια που υπάρχει και στην ενέργεια και στα σούπερ μάρκετ. Μου γράφει ότι έχει κόρες, δεν σκεφτόνται καν να κάνουν οικογένεια, διότι τα οικονομικά δεν επιτρέπουν τέτοιες σκέψεις.

ο Άγιος ο Κάκιας λέει πολύ μαλακά το πάει ο Κοντόπουλος για το βοτανικό. Έχω φίλους Ολυμπιακούς που λένε έχουμε ήδη δύο εξοχικά, τώρα περιμένουμε το Airbnb. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μία σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με το πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για να ξεφυλίσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σήμερα πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στη διεθνή πολιτική σκηνή και ιδιαίτερα στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός. Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός.

Τετάρτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

σήμερα ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο. Ακόμη, στο ραντάρ της ΑΑΔΕ, τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, η Τρίτη το 2026 συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Άριος Πάγος, πρόταση για ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Και εδώ να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Και στη γειτονική Ιταλία κάποια στιγμή αποφυλακίστηκαν τα στελέχη των Ερυθρών Ταξιαρχιών, αλλά αποφυλακίστηκαν με βασικό κριτήριο τη μεταμέλειά τους. Το γεγονός δηλαδή ότι μετανόησαν για τις δολοφονίες και διακήρυξαν ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος για να αγωνιστεί κανείς για τις ιδέες του. Δεν είναι το να δολοφονεί ανθρώπους, δεν είναι το να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές. Εδώ ο συγκεκριμένος για τον οποίο μιλούμε δεν έχει δείξει κανένα δείγμα μεταμέλειας. Θα έλεγα το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωσή του. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ», είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κουτσούμπας από το Μενίδη, να αφήσουμε πίσω δισταγμούς και αυταπάτες, ας σφίξουμε γερά τα χέρια και ας βαδίσουμε μαζί τον δύσκολο, ανηφορικό, αλλά ταυτόχρονα τον μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό, το δρόμο του αγώνα και της ανατροπής μέχρι την τελική νίκη του λαού μας. Το απόσπασμα από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Μενίδη που δημοσιεύει ο ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα του. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση είναι ο τίτλος. Απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, λέει η Κόντρα. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Και η εφημερίδα έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη σελίδα της. Ακόμη, όσα πρέπει να ξέρετε, οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα και συναγερμός στη Θράκη, λέει η Κόντρα, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Και εύκα, λάθος χρεώσεις σε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Αυτά από την πρώτη σελίδα της σημερινής Κόντρα. So Friday night, Holy Ghost, take me to your level. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, άγνωστες οι λέξεις, έλεγχος, διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου? Ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας. Μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο. Εν έτη 2026 γράφουν τα νέα. Και συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Η αλλαγή θα ισχύσει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4. Τέλος από τα νέα για την AI, όταν ο Πάπας προειδοποιεί. Με μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον συνιδρυτή της Anthropic. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη». Ακόμη, νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας και... Κούφια λόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τέλος, από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω ξέφραγο αμπέλι. Χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δίθεν ως μέλη συμμοριών.
Γιατί δεν τους συλλαμβάνουν, ρωτάει η εφημερίδα, τι θα γίνει σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης. Η απογευματινή, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό, από το χθεσινό συνέδριό μας. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω «Άσκηση ανέρεσης, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξη Γιωτόπουλου. Αντισαγγελέας Αρίου Πάγου, στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την απόφαση αποφυλάκησής του». Γογό Μαστρο Κώστα από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Και βέβαια εδώ για να κάνω και το δικό μου σχόλιο, υπάρχει άλλο ένα μήνυμα. Ο τρόπος με τον οποίο στήριξε την γυναίκα της ζωής του ο Τραγιανός Δέλλας, ένας τρόπος μοναδικός, ένας τρόπος συγκινητικός. Και Παρασκευά Σάντζας, Ισπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο. Έφυγε πριν φτάσει στα 50 του χρόνια ο Παρασκευά Σάντζας, αυτός ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και με υψηλό ήθος του Ολυμπιακού. Ο Ελεύθερος Τύπος, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις και ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Ακόμη, το προανήγγυλο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων, έρχεται πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» με νέα κριτήρια. Είδηση που βγήκε και αυτή στο χθεσινό μας συνέδριο. Η εστία έχει τίτλο σήμερα «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια». Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή. Με αφορμή το αίτημα του Γιωτόπουλου, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εστίας. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρώτο θέμα «Τρία σημάδια νέας κρίσης». Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησείο, ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά κυβέρνησης και κατά Πασόκ, όνομα κόμματος και μουσική Κραουνάκη. Με τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη θα κάνει την εμφάνισή του το νέο πολιτικό σχήμα του πρώην Πρωθυπουργού. Το μανιφέστο έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι σκεπτικός στη φωτογραφία, και γράφει, έχει τίτλο «Η επιστροφή του Πινόκιο». Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μπλόκο στην αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο, μετράει μέρες ο φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θέλουν τον Νίκο Κοτζιά για νέο πρόεδρο, βροχή παρετήσεων στην Κουμουνδούρου, ακολουθεί η καταιγίδα των βουλευτών. Δίκη Λιγκερίδη, η ώρα της αλήθειας, λέει το μανιφέστο για την εγκληματική οργάνωση, πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες και παρέμβαση εισαγγελέα για την επίθεση Μαρινάκη κατά Δημητριάδη στο ΆΚΑ. Η Political, Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη, αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, γράφει η Political, κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Εσείς ποια ένεση τριστελίες ευθανασίας κάνατε».
και λέει ότι υπάρχουν ντοκουμέντα για κάποια από τα εμβόλια για το COVID, ότι ενδέχεται να προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Τέλος είναι αυτεμπορική, έχει τίτλο «Ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ, ληξιπρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο, συν 2,05 δισεκατομμύρια στο 12μηνο. Η ακτινογραφία των οφειλών σε αναμονή οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων». Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, στην τηλεφωνική μας γραμμή.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να ξεφιλήσουμε τις σημερινές εφημερίδες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να υπενθυμίσω ότι τα ραδιοφωνάκια σας είναι πάντοτε συντονισμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Από τις πρωινές εφημερίδες θα ξεκινήσω και την καθημερινή που έχει τίτλο

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, και να ζητήσουμε, κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Ένα σύντομο σχόλιο σας για τις εξελίξεις στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πού βρισκόμαστε, τι βλέπετε, είμαστε μπροστά σε έξοδο από την κρίση και τις πολεμικές αναμετρήσεις, ή μπορεί να τις δούμε να επανέρχονται με μεγαλύτερη δρυμύτητα?
2: Θα πρέπει να βρεθεί γρήγορα μια έξοδος, διότι κανείς από τους εμπλεκόμενους της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης δεν αντέχουμε να τραβήξει αυτή η κατάσταση επί μακρόν. Είναι λογικό όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση να έχουμε κλιμάκωση των εντάσεων κάθε τόσο. Δεν είναι μια γραμμική ευθεία διαδικασία η διαπραγμάτευση. Υπάρχει ελπίδα ότι σύντομα θα έχουμε μια διευθέτηση, τουλάχιστον να φύγουμε από αυτή τη βαριά σκιά του πολέμου. Δύσκολη όμως η εξίσωση. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι τελικά αν θα δεχτεί το Ιράν, και ποια πλευρά του Ιράν είναι επίσης ένα ερώτημα, να παραδώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εκεί είναι όλη, νομίζω, το πρόβλημα το μεγάλο. Εκεί είναι όλη η βάση διαπραγμάτευσης.
1: Είστε αισιόδοξος ή μπορεί να κατρακυλήσουμε πάλι σε πολεμικές ατραπούς?
2: Είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ όμως να είμαι βέβαιος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε μια καθαρή ειρήνη, ούτε βέβαια ανεξέλεγκτη γενίκευση. Είμαστε σε μια ενδιάμεση φάση, μπορώ να σας πω. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος, αυτό λένε και οι δύο πλευρές. Απ' την άλλη όμως είδαμε και σήμερα ότι οι Ιρανοί προσπάθησαν κατά τους Αμερικανούς να προχωρήσουν σε νέα έτσι τοποθέτηση ναρκών σε στενά τορμούς, με τους Αμερικανούς και πάλι να αντιπιτίθενται. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες, παρά μία αισιοδοξία στη λογική ότι κανείς μα κανείς δεν κερδίζει αυτή τη στιγμή από αυτή την κατάσταση, από τους εμπλεκόμενους. Η Ρωσία φαίνεται ότι κερδίζει αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο.
1: Και ένα σύντομο σχόλιο σας θέλω, κύριε Δεσποτόπουλε, για τα ελληνοτουρκικά. Είχαμε χθες άλλη μια εικονική αερομαχία, άλλη μια εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16.
2: Οπλισμένα μάλιστα,
1: και αυτή τη φορά και την προηγούμενη. Ήταν η τρίτη εμπλοκή εντός του 2026, και αρχίζουμε όλοι να ανησυχούμε ότι εδώ πρόκειται για βαριά υποτροπή.
2: Ναι, νομίζω ότι οι Τούρκοι μας δείχνουν με κάθε τρόπο ότι αντιδρούν στις ενέργειες που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα η Αθήνα, τις καθόλου ανώμημες ενέργειες. Να οριοθετείς για παράδειγμα θαλάσσια πάρκα σε περιοχή ευθύνης σου, ή το να παραχωρήσεις οικόπεδα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη δική σου οριοθετημένα, απόλυτος νόμιμες ενέργειες, και δεν θα έπρεπε να προκαλούν την αντίδραση της Τουρκίας. Αλλά δυστυχώς έχουμε ένα κακό γειτονά. Νομίζω ότι φεύγουμε από την περίοδο της ηρεμίας, των ήρεμων νερών όπως τη λέγαμε. Και πάμε, νομίζω, σε μια νέα περίοδο η οποία δεν θα είναι όπως παλιότερα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, την καθημερινή ένταση που είχαμε την Τουρκία, που είχαμε καθημερινά υπευθύνσεις και παραβιάσεις. Σίγουρα όμως θα φύγουμε από την εντός εισαγωγικών απόλυτη ηρεμία επί του πεδίου. Στη διπλωματία θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση. Δεν θα εκπλαγώ αν το επόμενο διάστημα δω την Τουρκία να ανακηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Παράνομη προφανώς στη λογική της γαλάζιας πατρίδας.
1: Μα μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς συνένεσή μας?
2: Μπορεί να κάνει ανακήρυξη στη βάση του εθνούς δικαίου, δεν μπορεί να κάνει οριοθέτηση.
1: Ναι, ναι.
2: Για να αποκτήσει δικαιώματα θα πρέπει να οριοθετήσει με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος, από κοινού δηλαδή, λόγω της απόστασης που είναι μικρή. Αλλά μιλάμε για την Τουρκία, η οποία ξέρετε ότι το διεθνές δίκαιο το γράφει στα παλιά της υποδήματα. Λοιπόν, που το λέω έτσι, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να περάσουμε ένα θερμό καλοκαίρι, μπορεί να δούμε ένα θερμό επεισόδιο αυτό το καλοκαίρι στο Αιγαίο?
2: Νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν θα το τραβήξουν στο να έχουν και πάλι, για παράδειγμα, ένα Oruç Reis να προσπαθεί να διεξάγει έρευνες ή τέλος πάντων να κυκλοφορεί στη Μεσόγειο στο Αιγαίο. Νομίζω όμως ότι μπορεί να έχουμε μικρά επεισόδια τη διπλωματική ένταση προκειμένου να μας υπενθυμίζουν τις διεκδικήσεις τους και να μας απειλούν. Η Τουρκία θέλει να τεροπροσδιοριζόμαστε. Θέλει δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε να μας θυμίζει ότι είναι εκεί και μας απειλεί. Δεν νομίζω όμως ότι θα φτάσουμε σε μια κατάσταση αρκετά θερμή ώστε να βγει ο στόλος των δύο χωρών, όπως ζήσαμε με το Ρουτς Ρέις. Παρ' όλα αυτά όμως φεύγουμε από αυτή την, ας το πούμε, ανέφελη ανάπαυλα και μπαίνουμε σε μια περίοδο πιο τεταμένη. Όσο προχωρούν τα ενεργειακά σχέδια Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, τόσο πιο πολύ θα βρυχάται η Τουρκία.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
2: Να είστε καλά.
3: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρολεύκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
4: Καλή σας ημέρα. Μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, που βρίσκεται στην κορυφή πλέον της Ευρώπης, επικεντρώνεται για τις ελληνικές ομάδες ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα και στις ημιτελικές αναμετρήσεις που αρχίζουν την Πέμπτη. Χθες, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη στον τρίτο προημιτελικό με 102-90, προκρίθηκε με 2 ανανίκες τα ημιτελικά, όπου θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8:00 των Σπάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Επίσης, την Πέμπτη ξεκινάει και η σειρά του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, το Telecom Center στις 6 το απόγευμα, στις 2 νίκες στην πρόκριση τα τελικά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, στις 20 Ιουνίου, ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του για τα προκριματικά του Champions League. Θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο μετά την κατάκτηση από την Άστον Βίλα της 4ης θέσης στην Premier League και του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει αρχές Αυγούστου. Επίσης, στον Ολυμπιακό είναι στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, να γυρίσει ο 33χρονος μέσο επιθετικός στον Ολυμπιακό από την Αλ-Καλής της Σαουδικής Αραβίας, όπου αγωνίζεται. Για πρώτη φορά μετά το 1950 δεν κλείθηκε ούτε ένας ποδοσφαιριστής της Ριάλ Μαδρίτης στην εθνική ομάδα της Ισπανίας ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος κυπέλλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου.
1: 8 λέει από την Μπαρτσελόνα.
4: Ο Ντέλα Φουέντε, ο τεχνικός της εθνικής Ισπανίας, έχει καλέσει 8, ανάμεσα τους φυσικά και ο Γιαμάλ. Δεν κοιτάζω από πού προέρχονται οι ποδοσφαιριστές. Το μόνο που κοιτάζω είναι ένα, να έχουν πιθανότητες να παίξουν μαζί μας, ξεκαθάρισε χθες όταν ρωτήθηκε σχετικά. Τώρα, σήμερα, Ρολάν Γκαρός, πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιπά και την Μαρία Σάκαρη. Την τέχα νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, Λίτα Νόσκοβα. Θα αντιμετωπίσει η Μαρία τον πρώτο αγώνα για την διοργάνωση. Λίγο μετά τις 2 λογικά θα ξεκινήσει. Μία ώρα μετά τις 3, υπολογίζεται ότι θα αρχίσει ο αγώνας του Στέφανου απέναντι στον Γάλλο Αλεξάνδρ Μουλέ, που είναι στο νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάταξης. Τέλος, το NBA, μετά από το 1999 η Νέα Υόρκη και πάλι στον τελικό, πέρασε από την Ανατολή κερδίζοντας τους Cleveland σήμερα, έκανε το 4-0, 130-93, και έτσι πέρασε στον τελικό. Στον άλλο από τη Δύση είναι η City Thunder Oklahoma με τους San Antonio. Εδώ είναι 2-2 η σειρά και οι νίκες θυμίζουμε ότι είναι στις 4 η πρόκληση στο τελικό του NBA. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε την Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός.